Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης.
1: Star FM 9:33. Star.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Star FM.
2: Star FM 933.
3: Star.
2: Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Star FM.
2: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις του

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 93.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
3: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM 933.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να παρασύρει τα εγκαίνια της γραμμής επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Στις 12 το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση για την εθνική στρατηγική για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός θα έχει επίσης διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων και δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το βράδυ της 5ης θα μεταβεί στη Φλόρινα. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Άντωνη Κουίν στο Φαλιράκι σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις στη Σκιάθο. Ενώ στην Κέρκυρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και Αυγούστου 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 9,54 εκατομμύρια αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Ερών. Για το έργο της κατάσβεσης επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, προκειμένου να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Τεχνολογίας δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις Αμερικανικές Πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ, η οποία, όπως είπε, συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενατουρμούς, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς και μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια περιβαλλοντική επίπτωση από το περιστατικό. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το πλήγμα, καθώς και η προέλευση του βλήματος, δεν έχουν προς το παρόν διευκρινιστεί. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε σύμφωνα με τις αρχές σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς κοντά σε μπαρ απέναντι από το σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Το φωνικό επεισόδιο εκτελήχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία. Ο αυτοκινητιστής τράπηκε σε φυγή και τέθηκε υποκράτηση σε απόσταση περίπου 20 χιλιόμετρων από τον τόπο του δυστυχήματος. Ο ύποπτος, γεννημένος στη Ρωσία, δεν είναι γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών, ενώ διενεργείται ερεύνα στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιείται υλικό από κάμερες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Face του Champions League πανηγυρίζει ΑΕΚ, που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκη Σόφιας. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ήμιρα Λούζα. Ο διεθνής Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 σετ από την Σερβία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: καρδιά.
1: Άντε και εντάξει, καλή καρδιά που λέει και το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, και καλημέρα σας. Δεν ξέρω αν γεμίζει το τραπέζι, γιατί ωραίο το λέει το άσμα η συγχωρεμένη, αλλά μεταξύ μας, αν δεν έχεις και το χρήμα να κάνεις δουλίτσα, διότι διάβαζα τις τελευταίες μέρες ότι εμείς εδώ προσπαθούμε να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε και να ανακοινωθούν μέχρι την άλλη Δευτέρα οι τιμές. Θα μου πεις, ψάλτη το μυαλό σου στις τιμές. Ναι, στις τιμές, τι να πού να είναι. Απ' την άλλη μεριά, διεθνώς λέει, οι τιμές των προϊόντων, λόγω λέει των συνθήκων που επικρατούν, των περιβαλλοντικών συνθήκων, δεν είναι και οι καλύτερες. Αυξάνονται τα μένα, αυξάνονται τα δε, αυξάνεται το στάρι, αυξάνεται το καλαμπόκι, αυξάνεται το, ξέρω, το κρέας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, που λέω κι εγώ. Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Εδώ είμαστε για να κουβεντιάσουμε και σήμερα. Είναι Πέμπτη. Θυμίζω ότι σήμερα έχουμε και τον κύριο Ρίζο στην παρέα μας για να ξεκινήσει ορθά η σεζόν με τον ορθό τρόπο. Άρα, 2-10-48-00. Είναι η πρώτη φορά που το λέω αυτή τη βδομάδα το τηλέφωνο, καταπληκτικό. Μην γελάς Γιωργάκη, 2-10 λοιπόν 48-00-170-174 για τις καλημέρες, τα σχόλια, τα σχολιανά, τις παρατηρήσεις, αλλά και τα ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο, που θα τον βρούμε στις 8 παρατέταρτο. Σας υποδέχεται κύριος Πέτρος Μωραΐτης σήμερα, μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, για να κάνουμε παρέα στο Sky, εδώ στο Sky. Απέναντί μου ο κύριος Γιώργος Βραχνός, ο οποίος περιμένει, να ξέρετε, ανήκει στην κατηγορία ο οποίος αύριο ξεκινάει διακοπές. Τώρα το πώς άντεξε είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, τώρα λέω πώς άντεξε. Να ξέρετε, λέει, ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι πλέον αυτών των ανθρώπων που κάνουν διακοπές και στην Ευρώπη, οι οποίοι το κύριο κομμάτι τους των διακοπών το Σεπτέμβρη, δηλαδή παίρνουν λίγο, ξέρω εγώ, έτσι για να σπάσουν τη μονοτονία του καλοκαιριού, αλλά τώρα, λέει, ξεκινάνε τις διακοπές τους. Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Τώρα να πω και κάτι άλλο. Τι θα γίνει με αυτή τη ζέστη, αδέρφια? Εντάξει, είπαμε να κάνει ζέστη. Εντάξει. Είναι μικρότερη ημέρα, εντάξει, το καταλαβαίνω γι' αυτό. Εντάξει, κόψτε τώρα, γύρισε, βάλτε τον ανεμιστήρα ανάποδα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε μέρα, κάθε μέρα. Ανοίγουμε μισή ώρα το σπίτι και μετά το κλειδώνουμε και κυκλοφορούμε σαν τους τυφλοπόντικες για να μην μπει μέσα η ζέστη. Δηλαδή η ζέστη μπαίνει από παντού, όπως καταλαβαίνετε, αλλά. Λοιπόν, εχθές εντωμεταξύ, ψέματα. Ναι, εχθές το πρωί λέγαμε ότι ψαράτα και κάτι για την προθεσινή ημέρα. Χθες βλέπω χτυπάει 41 βαρβάτα στην καρδίτσα. Καρδίτσα, που λέγε και ο συγχωρεμένος ο Μιλτιάδης. 41 και 3 στην πόλη της Καρδίτσας, 41 και 3 στο Γήθιο, 41 και 2 κροκιές Λακωνίας. Έχω ένα τώρα απλό Λακωνίας. Είναι ένας εκεί στη Λαϊκή, ο οποίος λέει πορτοκαλιά Λακωνία, και το λέει με ένα ύφος Λακωνία, έλα Λακωνία. Στη Σπάρτη 41 και 1 και στα Τρίκαλα 41 βαθμούς Κελσίου. Σε καλό δρόμο είμαστε. 41 φτάνει, εντάξει, είπαμε. Δεν ξέρω, το κάνει επειδή λείπει η Σούζη, νομίζω. Τώρα από Δευτέρα που θα γυρίσει η Σούζη, τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Διότι λέει το Σάββατο, μίλαγα με τον κύριο Γιαννόπουλο, θα έχουμε, λέει, maximum 34 βαθμούς Κελσίου. Το λέω και δεν το πιστεύω, να σας πω την αλήθεια. Πώς το βλέπετε εσείς τώρα που έχετε γυρίσει? Γιατί κάποιοι δεν έχουν γυρίσει ακόμα, κάνουν διακοπές. Χθες προσπάθησα να μιλήσω με κάποιους καλεσμένους για κάποια θέματα για τις επόμενες μέρες και ήταν προκλητικοί κάποιοι από αυτούς, να ξέρετε. Μου λέγανε, εγώ με διακοπές τώρα, λέει, άσε με, λέει, από Δευτέρα. Τι από Δευτέρα, του λέω, από Δευτέρα δεν έχει. Από Δευτέρα, ναι, από Δευτέρα. Κάτι ο κύριος Γιαννίρης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα εδώ πέρα και μου κάνει διάφορα σήματα. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος είναι στην παρέα μας. Α, είναι Έλληνας στο Νεπάλ με αφορμή αυτές τις τραγικές εικόνες που έχουμε στη χώρα. Τα έχετε δει, νομίζω, τουλάχιστον 100 νεκροί και τα δούμε ακόμα, έχουμε και πάρα πολλούς αγνοούμενους. Κύριε Γιαννόπουλε, καλημέρα, καλησπέρα σε εσάς.
2: Καλημέρα, καλημέρα, και εδώ 9 ώρα το πρωί είναι.
1: Α, εντάξει, άρα είμαστε 3 ώρες διαφορά. Για πέστε μου τώρα, καταρχήν, είσαστε κοντά στην περιοχή που έγινε αυτά που έγινε ή τα βλέπετε κι εσείς εκ του μακρόθεν?
2: Όχι, δεν είμαστε κοντά, δεν μπορούμε να τα δούμε τα μάτια μας, θα βλέπετε και μακρόθετα.
1: Μάλιστα. Για... ναι, να σας πω, έχετε καταλάβει ότι ο σεισμός ο οποίος προκάλεσε αυτό που προκάλεσε ήταν βροχές σε άλλες περιοχές και μετέφερε όγκο χωμάτων?
2: Όχι, δεν πρόκειται Δεν ήταν βροχή, δεν έβρεχε. Τις τελευταίες δύο μέρες στην περιοχή δεν έβρεχε. Αυτό που συνέβη τα τελευταία νέα εδώ, λένε ότι ακόμα και ο σεισμός προκλήθηκε από την κατολίσθηση του Παγετώνα. Έφυγε Παγετώνα, τεράστιο κομμάτι. Έπεσε γύρω στα 2.000 πόδια, δηλαδή γύρω στα 800 μέτρα ύψος.
1: Ναι.
2: Και αυτό η πτώση του Παγετώνα προκάλεσε το σεισμό, δηλαδή καταγράφηκε ο σεισμός.
1: Μάλιστα.
2: Έφυγε ολόκληρος ο Παγετώνας, ένα μεγάλο μέρος, έφραξε και λίγο ποτάμι από ό,τι κατάλαβα και μετά φύγαν όλα μαζί κάτω στην Καράδρα και πήγανε.
1: Κατέρευσε και ουσιαστικά κατέστρεψε ό,τι βρήκε μπροστά του και πόλεις και γέφυρες και σπίτια και από ό,τι διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης μιλάμε για τουλάχιστον 150 νεκρούς σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα και ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί αγνοούμενοι μεταξύ των οποίων είναι και ξένοι υπήκοοι. Άρα σημαίνει ότι η περιοχή που επλήγη ήταν τουριστική περιοχή.
2: Η περιοχή ήταν στον δρόμο, πήγαιναν για το όρος Καϊλάς, το γνωστό Άγιο Όρος, πώς να το πω.
1: Σαν το Άγιο Όρος της Ελλάδας, κατάλαβα τι λέτε, ναι.
2: Ναι, είναι ιερό μέρος των βουδιστών και των γνωριστών, τέλος πάντων πάνε εκεί.
1: Mm-hmm.
2: Είναι περιοχή, ήταν τα σύνορα του Θιβέτ με τον Νεπάλ, ένα από τα μεγάλα σύνορα που έχουμε με την Κίνα.
1: Ναι.
2: Και ένα κτίριο που φαίνεται που το σκεπάζει ολόκληρο στα
1: ναι.
2: και το φέρνει ολόκληρο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά είναι τα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Έχετε εικόνα, σας έχουν τα τοπικά μέσα για νεκρούς, για αγνοούμενους, για καταστροφές. Τι εικόνα σας δίνουν εκεί?
2: Κοιτάξτε, να σας πω τι γίνεται σε αυτό. Τώρα το πρωί ο Φτής, η άλλη κυβέρνηση, βγάλει 162 τώρα πριν.
1: Νεκρούς, 162 νεκρούς.
2: Αλλά, ναι, τουλάχιστον, εκατοντάδες αγνοούμενους, αλλά εδώ ήδη κυκλοφορεί ότι θα περάσουμε, θα φτάσουμε χιλιάδες νεκρούς, γιατί Δεν θα μάθουμε ποτέ. Έχει πάρει λάστιο, έχουν φύγει άνθρωποι, έχουν περάσει ολόκληρα σπίτια, έχει καθαρίσει ηλικιωμένου, μικρά παιδιά.
1: Ναι.
2: Όσοι δεν μπορέσαν πραγματικά να τρέξουν να σωθούν, γιατί αυτά ήταν δευτερόλεπτα, δεν ήταν ούτε λεπτά.
1: Η αλήθεια είναι, κύριε Γιαννόπουλο, ότι επειδή υπάρχουν τώρα τα κινητά τηλέφωνα και αρκετός κόσμος έχει ανεβάσει αυτό το υλικό στα κοινωνικά δίκτυα, έβλεπα τώρα το πρωί τα ξημερώματα έναν ο οποίος τραβούσε και ανέβαινε το βουνό. Δηλαδή, βλέποντας όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό τον όγκο να χύνεται μέσα σε αυτή τη ροή του ποταμού, την κήτη του ποταμού που ήταν ξερός ουσιαστικά, ανεβαίνανε κατά δεκάδες ψηλά για να αποφύγουν την πιθανότητα να τους παρασύρει. Και δεν μιλάμε βέβαια για τα δεκάδες τουριστικά λεωφορεία τα οποία ήταν παρκαρισμένα σε κάποια σημεία και τα παρέσυρε όλα μαζί, δεν άφησε τίποτα.
2: Ναι, είναι φοβερό, δηλαδή να βλέπεις τέτοιες εικόνες είναι ασύλληπτο, είναι σαν AI νομίζω.
1: Ακριβώς, είναι όπως το λέτε. Να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα και από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης με αφορμή τους αγνοούμενους οι οποίοι είναι και τουρίστες, αν υπάρχουν και Ευρωπαίοι τουρίστες, δεν μιλάω για Έλληνες, αλλά γενικά αν υπάρχουν και Ευρωπαίοι, Αμερικανοί είναι σίγουρα πάντως από ό,τι διάβασα.
2: Ναι, εγώ έχω πάρει μία λίστα με τους αγνοούμενους, μου στείλανε,
1: επειδή
2: ζήτησα και από το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή έχει Ινδία, βεβαιωμένους, έτσι, Ινδία, Αυστραλία, Ολλανδία, Αμερική, Μαλαισία, Αγγλία και South Africa.
1: Μάλιστα.
2: Είναι πάρα πολλοί που δεν έχουν, δηλαδή γύρω στα 150 άτομα δεν έχουν ακόμα βρει τι εθνικότητες είναι.
1: Μάλιστα.
2: Όμως έψαξα εγώ και με τα πρακτορία τα μεγάλα εδώ, αν υπάρχουν τίποτα Έλληνες τουρίστες στην περιοχή, δεν υπάρχει κανένας. Έχω μιλήσει με την πρεσβεία, με πήραν τηλέφωνο, γνωρίζει γιατί έχω επαφή με την πρεσβεία στο Νεοδελφή, ως μόνιμος και μόνος Έλληνας στο Νεπάλ τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν έχουμε δει ότι υπάρχει κάποιος Έλληνας στην περιοχή. Έχω και το nepal.gr, όπου έχω αναστήσει και μπάνερ. Αν κάποιος έχει συγγενή του στο Νεπάλ, να σε επικοινωνήσει μαζί μας για να ενημερώσουμε και την πρεσβεία.
1: Μάλιστα.
2: Δεν έχει ακόμα εμφανιστεί κάτι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστώ. Καλή δύναμη, εύχομαι.
2: Μάθε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος, συμπατριώτης, όπως ακούσατε, χρόνια στο Νεπάλ. Συγκλονιστικές εικόνες, δεν το κουβεντιάζω. Αυτό το οποίο είδαμε να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, ούτε AI που είπε ο κ. Γιαννόπουλος, δηλαδή ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη, δεν θα μπορούσε να σκεφτεί, ξέρω εγώ, σκηνοθέτης. Ειδικά αυτά τα βλέπω τώρα, αυτά τα πλάνα στο Guardian, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το περίφημο κτίριο που είναι τα σύνορα, που φαίνεται ότι είναι ένα σοβιετικού τύπου κτίριο εκεί, όπου εξαφανίστηκε εν ρηπή οφθαλμού, δεν μπορούσες να συνειδητοποιήσεις, και εκεί είναι που είναι παρκαρισμένα και τα τουριστικά λεωφορεία, και τα οποία και αυτά τα παρέσυρε ο όγκος των χωμάτων, της πέτρας, του νερού και λοιπά, που είχε αυτά τα τραγικά αποτελέσματα. Μεταξύ λέμε αυτά που λέμε, με ενημερώνουν συνάδελφοι του αστυνομικού ρεπορτάζ ότι έχουμε και μια πυρκαγιά λύση στην Τεχνόπολη, στην Πειραιώς, εκεί που είναι ο 984. Σε καλό δρόμο είμαστε. Εντάξει, ο 984 είχε και ένα πρόβλημα, νομίζω, σταμάτησε να εκπέμπει. Πάλι είχε κάποια φωτιά. Τι γίνεται εκεί, αλήθεια? Λίγο περίεργο το γεγονός. Βραχυκύκλωμα, κύριε Διευθυντά, έτσι είπε η υπηρεσία. Μάλιστα. Okay. Με το δεξί ξεκινήσαμε. Α, και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. Χθες τέτοια ώρα λέγαμε. Αλλιώς ήθελα να ξεκινήσω, αλλά τέλος πάντων, με αφορμή τώρα και την επικοινωνία που κάναμε με τον Νεπάλ. Χθες είχαμε ένα τροχαίο που έγινε με έναν μοτοσυκλετιστή εκεί στην κάθοδο στις Τρεις Γέφυρες, ψηλά. Δηλαδή το περιστατικό αυτό έγινε στη Μεταμόρφωση, κάπου εκεί, κοντά στην Ελπένεο, στη Βιανέξη, εγκαταστάσεις Βιανέξη Τατοίου. Ένας μοτοσυκλετιστής, μας έλεγε ένας φίλος ακροατής, ο οποίος κατέβαινε το δρόμο και είχε μπλοκάρει κίνηση στο οδόστρωμα, 58χρονος μάθαμε αργότερα, ο οποίος δυστυχώς έχασε τη ζωή του, παιδιά. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, αν κατάλαβα καλά σε αυτά τα οποία ρώτησα χθες, ο μοτοσυκλετιστής έπεσε πάνω σε μια πινακίδα, λέει. Τώρα τον κλείσανε, έφυγε μόνος του. Είναι ένα θέμα αυτό. Νομίζω ότι υπάρχουν κάμερες οι οποίες μπορούν να βρουν τις συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε το δυστύχημα αυτό. Ο άνθρωπος κατέληξε. Και σκεφτόμουν χθες που γύρισα στο σπίτι, θα μου πεις πρωί-πρωί τα καλύτερα μας δεσψάλτη, τι να κάνω, παιδιά, με συγχωρείτε. Έφυγε ο άνθρωπος αυτός και προφανώς πήγαινε στη δουλειά του. Πού να πάει εκείνη την ώρα? Λέω εγώ ότι τις κανονικές συνθήκες. Δεν πήγε ποτέ στη δουλειά του. Σε καλό δρόμο, σε καλό δρόμο. Εν τω μεταξύ, τι φεγγάρι ήταν αυτό το βράδυ. Και αύριο έχει πανσέλινο, να ξέρετε. Είναι του οξύριγχου, λέει το πανσέλινο. Ή πανσέλινο, συγγνώμη, ο πανσέλινο. Άρες μάρες. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, τώρα το πρωί, να το πω και αυτό, δεν μπορώ να μην το πω. Με πιάνει το φανάρι. Αυτό είναι στον Ευαγγελισμό. Δεν έχει μετά την Αμερικανική Πρεσβεία. Έχει δεξιά, έχει ένα φανάρι εκεί στον Ευαγγελισμό. Λοιπόν, σταματάω. Μάλλον πηγαίνω προς το φανάρι, το βλέπω κόκκινο, σταματάω και βλέπω μπροστά μου, παιδιά, και βγαίνει από το διάζωμα ένας αρουραίος. Πω, πω, πω, πω, πω, πω, 3-800 σίγουρα. Ο οποίος καμαρωτός, σταματάει, με κοιτάει, το κοιτάω. Δεν καταλαβαίνει τίποτα και συνεχίζει. Φτάνει στη μέση της διαδρομής σου, βλέπει κι άλλα φώτα να πάνε κατά πάνω του, ξαναγυρίζει πίσω στο διάζωμα. Αλλά 3-800 καλοθρεμένος. Τώρα που λέω καλοθρεμένος, να το πω και αυτό, για να πούμε και τίποτα άλλο, γιατί όλα τα ίδια λέμε. Λοιπόν, κάπου πήρε το μάτι μου μία ανακοίνωση που έβγαλε ο ΆΚΑ, εκεί η διοίκηση του ΆΚΑ, που ούτε λίγο ούτε πολύ. Λέει, παιδιά, το νου σας όσο κυκλοφορείτε εκεί στο ΆΚΑ, το οποίο το έχουν λίγο ανακατασκευάσει. Έκανα μια βόλτα μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, εκεί στον περιβάλλοντα χώρο των εγκαταστάσεων, που παίζουν και τρέχουν και αθλητές και κόσμος και ποδήλατα κλπ. Ότι υπάρχουν και κάτι αλεπούδες. Μην τις πειράτε, λέει, τις αλεπούδες. Βγήκε μια ανακοίνωση που λέει, με αφορμή την παρουσία, λέει, αλεπούδων στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών, ενημερώνουμε ότι πρέπει να ακολουθούμε τους κανόνες που να υπάρξει μια αρμονική λύση στην ύπαρξη ανθρώπου και άγρια ζωής. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Αυτή η συνύπαρξη έχει ενδιαφέρον. Μην κάνω άγριο γούρουνο και θα έχουμε κανένα θέμα. Αλλά μπράβο. Δεν πλησιάζουμε, λέει, δεν ταΐζουμε, δεν ενοχλούμε. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, υποφέρω και υποφέρεις. Το κοιτά, σε κοιτάει και φεύγει. Είναι ο αρουραίος που σας είπα εδώ νωρίτερα. Τι πράγμα ήταν αυτός? Ο οποίος, σας λέω, δεν κατάλαβε τίποτα, ούτε ζωρίστηκε ούτε τίποτα. Δηλαδή δεν έτρεξε φοβισμένος, ρε παιδί μου. Πήγε, χαμπάρει ο τρίφωνας. Περνάει το δρόμο σου, λέει, εντάξει, η ώρα μας είναι να περάσουμε. Μπίζι, μπίζι. Κατάλαβε, φίλε ακρόατη. Για την ΑΕΚΑΡΑ δεν είπα τίποτα ακόμα. Κανονικά με την ΑΕΚΑΡΑ πρέπει να ξεκινήσω σήμερα, αλλά εντάξει, δεν πήρα. 4 γκολάκια η ΑΕΚΑΡΑ. Κουνάμε. Πώς το λένε. Σεντόνι, κύριε Γιώργο μας. Σεντόνι, κύριε Γιώργο μας, ωραία. Εν τω μεταξύ έβλεπα τους αντιπάλους να μην τους. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν είναι κακό να δούμε και καμιά μεγάλη. Όχι, για μας το λέω, για να μην παρεξηγηθούν τίποτε άλλοι τώρα εδώ πέρα, πρωινοί φίλοι της παρέας. Η αλήθεια είναι ότι χρόνια είχα η ΑΕΚ να πάει στους ομίλους του Champions League και έβλεπα σήμερα τους, όχι το σήμερα, το πρωί που ξύπνησα. Λοιπόν, από τις, εμείς είμαστε στην καλά τέταρτη. Μετά από εμάς το χάος δεν υπάρχει. Πάνω από εμάς είναι, δηλαδή στην κατηγορία, οι καλύτερες ομάδες είναι, διαβάζω, Paris Saint-Germain, Bayern Μονάχου, Real, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona και Αθλέτικο. Μία από αυτές θα έρθει και στο Αγία Σοφιά, έτσι. Μετά άλλη μία θα έρθει Borussia Dortmund, εκεί που πήγαν οι δικοί μας οι Έλληνες, ε. Καλά δεν λέω, από τον ΠΑΟΚ που πήγε όλος στην Borussia, δεν πήγε. Ο Κωνσταντέλιας, πόσο αυτός είναι πιτσιρικά, πόσο είναι, 22-23. Έχει, νομίζω ότι ακόμα δεν έχει βγάλει μπουστάκι. Ε, είναι μικρός ακόμα, οκ. Okay. Η Ρώμα, η Sporting, η Aston Villa, η Porto, η Manchester United, η Breeze, τι λες ρε παιδί μου, η Breeze είναι τόσο μαδάρα. Η Real Betis και η Paris, όχι η PSV, από την Ολλανδία. Eindhoven, ναι. Και μετά στο τρίτο όμιλο είναι η Feyenoord, η Lille, μια νορβηγική, δεν την ξέρει η μαμά της, Klimt, δεν ξέρω, την ξέρει κανείς αυτή, δεν ξέρω, δεν είμαι και ειδικός. Η Νάπολη, η Λιψία, η Villarreal, η Fenerbahce, η Σαχτάρ Ντόνετς, πώς πέσουν οι Ουκρανοί τον πόλεμο αυτή, είναι εντυπωσιακό. Και η Galatasaray, αυτές είναι οι ομάδες που σας είπα, μία από κάθε όμιλο θα προκύψει αντίπαλος της ΑΕΚΑΡΑΣ μάλιστα. Σήμερα παίζουν και οι υπόλοιπες ομάδες, Παναθηναϊκός, 8 η ώρα το βράδυ ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Πώς έχει 2-2 στον πρώτο αγώνα, ε? Ο ΠΑΟΚ την ίδια ώρα και αυτός 1-1 στον πρώτο αγώνα. Και ο Όφη που κέρδισε 3-0 και πάει στη Βουλγαρία. Εντάξει, νομίζω ότι ο Όφη θα περάσει. Άμα τα καταφέρουν και οι υπόλοιπες ομάδες, δεν θα είναι κακό να σας πω την αλήθεια. Έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα θα μπει πρωί-πρωί αυτό σε μάρα να ψάλτη. Εντάξει. Τι να σας πω τώρα, να σας πω για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Πλάκα. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ που έβλεπα, παιδιά, χθες το απόγευμα. 75 νέα κρούσματα, αυτά τα οποία είναι καταγεγραμμένα εντωμεταξύ. Διότι υπάρχουν πάρα πολλοί που τους συμπάνε, ενδεχομένως κουνούπια τα οποία μεταφέρουν τον ιό, χωρίς να αυτός που δέχεται το τσίμπημα να εκδηλώσει την ασθένεια. Και δεν υπάρχει και φάρμακο, ε. Τώρα που λέω φάρμακο, μεγάλη είδηση, πραγματικά μεγάλη είδηση, θα έλεγα υπό διαφορετικές συνθήκες είναι η είδηση της ημέρας, είναι η ανακοίνωση που εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων, ο περίφημος FDA, έδωσε το πράσινο φως και κυκλοφορεί επίσημα φάρμακο για την αντιμετώπιση, λέει, του καρκίνου του παγκρέατος. Ο πιο δύσκολος καρκίνος, να ξέρετε. Χορηγείται το φάρμακο αυτό από το στόμα, είναι χάπι δηλαδή, δύο φορές ημιρεσίως, και παρατείνεται η ζωή των ασθενών οι οποίοι έχουν κάνει, λέει, μετάσταση στο πάγκρεας. Έχει δηλαδή συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση τους. Προορίζεται, λέει, για άτομα με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος που έχουν ήδη υποβληθεί σε χημειοθεραπεία. Προσέξτε, αυτό, λέει, το φάρμακο, από αυτά που διάβασα στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθυστερεί την εξέλιξη της ασθένειας. Θα μου πεις, αυτό είναι σημαντικό? Ναι, είναι σημαντικό, πρώτον διότι, λέει, έχουν λιγότερα ζητήματα στην εξέλιξη όσον αφορά τον οργανισμό τους, και όλοι έχουν την ελπίδα ότι μπορεί να έρθει και εκείνη η ώρα που θα αντιμετωπιστεί ο καρκίνος. Μακάρι, χθες λέγαμε για τα Star FM.
0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στον εξωστή.
2: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
1: Και σχολιάζεις τους πάντες.
2: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
1: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
2: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών στην Οδό Πειραιός. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε, σύμφωνα με τις αρχές, σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς. Ένα δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στην συνέχεια κατασβέστηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Δεν κουνιέται κουνούπι. Λίγο κίνηση βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά νομίζω ότι έχει ακόμα μια εξήγηση. Κάποιοι φεύγουν και ίσως και κάποιοι φεύγουν από ό,τι καταλαβαίνω ακόμα. Μπράβο σας. Κατά τα άλλα, τίποτα παιδιά, η ώρα είναι 7 παρα 25. Γύρω-γύρω βλέπω το λεκανοπέδιο. Για να δω τι γίνεται και στην πατρίδα μου στη Ραφίνα. Μπάσκετ, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Λοιπόν, τώρα που λέω και για τη Ραφίνα, για να δω τι γίνεται με τις θερμοκρασίες. Γιατί τα πάμε νωρίτερα και για τις ζέστες κλπ. Η Αλεξανδρούπολη 23 και η Θεσσαλονίκη, αλλά 13 η Φλόρινα. Νομίζω ότι η Φλόρινα είναι μια καλή περίπτωση να πάμε. Μια κακή ιστορία. Κάποιο μου στείλε χθες. Πώς λέγεται αυτή η πόλη εκεί πέρα, χωριό απέναντι από το, όχι στη Φλόρινα, ούτε στην Κοζάνη, κάπου εκεί είναι, στα Γιάννενα, όχι, κάπου αλλού είναι τέλος πάντων, που δεν τη βλέπει και πολύ ο ήλιος και έχει λέει δροσιά, λέει έχει 10, 11, 12 βαθμούς Κελσίου τώρα το καλοκαίρι. Τέλος πάντων, λοιπόν, 22 βλέπω στα Σέρας, 23 στη Σκύρο, 26 όμως η Πρέβεζα, να τα πρωί-πρωί, 23 στην Πάτρα, 21 στην Καλαμάτα, καλημέρα στο ΣΟ, 27 στη Σαντορίνη, σταθερά αέρα στην Κάρπαθο, είναι ο γιος μου εκεί, παιδιά μου λέει κάθε μέρα ψάχνουμε να βρούμε το μέρος που να μην φυσάει. Αλλά πλάκα-πλάκα καλύτερα να φυσάει, βέβαια να μην πέρα καμιά φωτιά γιατί έχουμε και αυτά τα προβλήματα, και να φυσάει παρά να μην έχουμε τίποτα. Λοιπόν, 23 επίσης βλέπω και στην Παλαιόχωρα. Εδώ στο λεκανοπέδιο, για να δούμε λίγο τα πράγματα, ήρθαν και οι φανουρόπιτες. Χρόνια πολλά στον Άγιο Φανούριο που γιορτάζει σήμερα και στο Φανούρι που γιορτάζει. Έχουμε μια συνάδελφο, δεν θα πω ονόματα, η οποία μοιράζει φανουρόπιτα. Δεν λέω ονόματα, με βλέπεις. Είμαι διακριτικός. Έτσι. Να σου πω την αλήθεια, Δέσποινα. Έλεγα χθες ότι επειδή είμαι παπαδοπέδι, όταν ρε παιδί μου, ο παπάς διαβάζει τις φανουρόπιτες, αφήνουν ένα κομμάτι στον παπά. Ναι. Κατάλαβες τώρα.
1: Και λοιπόν, παλιά το κάνανε αυτό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και πάντα το κάνουν αυτό. Αφήνουν τη φανουρόπιτα και μοιράζουν, ξέρω εγώ, εκεί πέρα κλπ. Έχω φάει φανουρόπιτες. Αλλά είναι μερικές που δεν ήταν. Μερικές ήταν πάρα πολύ βαριές. Ρε παιδί μου, που είχαν πολύ λάδι κλπ. Και ήταν μπαμπάτσικες βαριές. Αλλά ήταν και κάποιες που ήταν, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Το κέικ είναι λίγο σε γεύση. Αλλά να ξέρεις ότι η φανουρόπιτα είναι μεγάλη ιστορία. Δεν είναι απλή. Δηλαδή κάνει κάποιος, πώς το λένε, την πίτα και την πάει να τη διαβάσει ο παπάς τη μέρα του Αγίου Φανουρίου, και δεν είναι μόνο αυτό που λένε ότι ψάχνουν να βρουν ένα πρόσωπο κλπ. Ψάχνουν διάφορα πράγματα. Η θρησκεία μας δηλαδή έχει βάλει διάφορα πράγματα γύρω από αυτή την ιστορία. Τώρα εσύ και τι έκανες,
1: Φανουρό. Σε πάντως αντικείμενα, να σου πω, όταν είχαν κάνει η μαμά μου κάποιο, λέει, θα κάνω πίτα στον Αγίου Φανούρη.
0: Να τη βρω, την είχε βρει, ναι. Να
1: σου πω. Μετά.
0: Εσύ και τι κάνεις, Φανουρό, έχεις κάποιο λόγο. Πω,
1: όχι, άκουγα χθες που το λέγανε και
0: ας κάνω μια φανουρόπιτα. Να κάτσουμε να φάμε κάτι.
1: Και πρέπει να σου πω ότι είναι και διαβασμένη. Δεν την πήγα εγώ, την πήγα.
0: Δεν έχει σημασία. Μέσω τρίτου διαβασμένη είναι.
1: Μέσω τρίτου.
0: Ωραία, ωραία. Και σήμερα να ξέρει, διαβάζουν πίτες. Γενικότερα το λέω αυτό. Επίσης κομβική σημασία, το έλεγα πάλι χθες, ότι είναι. Η αίσθηση που είχα εγώ πιτσιρικάς είναι ότι τελειώνει το καλοκαίρι του Αγίου Φανουρίου. Δηλαδή κλείνει ένα κύκλο. Αλλά τώρα δεν ξέρω αυτό αν ισχύει ή δεν ισχύει. Τουλάχιστον στη Ραφίνα την πατρίδα μου, επειδή φεύγανε οι παραθεριστές, γιατί αρχίσαν τα σχολεία μετά, ήταν οριακό το Αγίου Φανουρίου.
1: Μικρή πηγαίναμε στα Σπάτα σε έναν Αγίου Φανουρίου. Και okay. Τους γονείς μου δώσαν ένα μικρό παιδάκι και γινόταν χαμός. Ναι, θυμάμαι τις πίτες απλωμένες, το πρόβλημα της εκκλησίας.
0: Ένας συνάδελφος χθες, αθλητικός παρακαλώ πάρα πολύ, κάπου εκεί στην Ανατολική Αττική, ανέβασε μια φωτογραφία που είχε τις φανουρόπιτες μέσα σε μια εκκλησία. Ήταν γεμάτο το πάτωμα από χθες. Κάπου εκεί στο μάτι.
1: Ναι, σου λέμε, πηγαίναμε στα Σπάτα σε μια εκκλησία. Δεν θυμάμαι τώρα πια.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Φαντάζομαι θα ήταν Αγίος Φανούρης.
0: Δεν έχει σημασία. Εντάξει, μπορεί να είναι και ο Χριστός στα Σπάτα.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Δεν είναι Χριστός.
1: Κάποια άλλη εκκλησία. Και γινόταν όλο το πράβλο της εκκλησίας.
0: Γεμάτο πίτες. Σου λέω, έχω φάει και έχω φάει.
1: Να, στην Αθηνά αρέσει.
0: Αθηνά, φάει και τίποτα ρε βουλάκι μου εσύ. Έχει παχύνει εδώ στο λοβό των αυτιών, έτσι.
1: Εσύ όμως δεν τρως τίποτα. Φέρνουμε και ρινάμε τίποτα.
0: Είμαι μικρό, θα μ' αφήνει η μαμά μου εμένα, αλλά ξέρεις.
1: Λοιπόν.
0: Μπράβο ρε εσύ, δεν σπίτα. Κρατάς λεπτομέρειες. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε λοιπόν. Χρόνια πολλά στο Φανούρι που γιορτάζει σήμερα. 7 παρα 9 θα ανατείλει ο ήλιος. Πρώτα ο Θεός και θα δύσει 8 και 3. Να ξέρετε ότι θα σπάσουμε το 8 την Κυριακή. Δηλαδή θα δύσει ο ήλιος πριν τις 8 το βράδυ. Σχεδόν πάμε να χάσουμε μία ώρα, έτσι. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν για τον Άγιο Φανούριο τα εξής. Ακούστε. Είναι γνωστός, λέει, ο Άγιος Μεγαλομάρτυρας Φανούρης.

0: κύριος νεοφανής και θαυματουργός, ύστερα λέει από ανέβρεση της εικόνας του στη Ρόδο το 1500, όταν λέει οι Αγαρινοί, σκάβοντας λέει παλαιά οικοδομήματα στο νότιο μέρος του παλαιού τείχου της πόλης, βρέθηκε λέει η εικόνα, και εκεί βρέθηκε και αρχαίος χριστιανικός ναός με κατεστραμμένες εικόνες, μεταξύ των οποίων καλά διατηρημένη ήταν η εικόνα αυτού του νεαρού στρατιωτικού, ο οποίος κρατούσε λέει στο δεξί του χέρι σταυρό, στο πάνω μέρος του οποίου εικονιζόταν λέει λαμπάδα αναμένη, και γύρω από τη μορφή του Αγίου ήταν ζωγραφισμένα τα 12 μαρτύρια του. Ο τότε λέει Μητροπολίτης Ρόδου Νίλος ο Δεύτερος ανέγνωσε την επιγραφή της εικόνας. Ο Άγιος Φανούριος ανοικοδόμησε λέει τον ναό του Αγίου με άδεια που έλαβε λέει από την Κωνσταντινούπολη, καθιέρωσε λέει την εορτή και συνέταξε και την ακολουθία. Μεταξύ λέει των πολλών θαυμάτων του Αγίου αναφέρεται η απελευθέρωση τριών κριτών ιερέων από την αιχμαλωσία Αγαρινών, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά από το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόδωρο Γρήλη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αύριο πάμε Πανσέλινος, έτσι. Πανσέλινος, πάρα πολύ ωραία. Να θυμίσω αυτό με βάση τις ειδήσεις που ακούσατε, ότι είχαμε πριν από λίγες ώρες, σύμφωνα με τα δεδομένα που έρχονται από τα στενά του Ορμούς, ένα άγνωστο βλήμα, ένα βλήμα από άγνωστο μέρος, να χτυπάει λέει δεξαμενόπλιο και προκάλεσε πυρκαγιά που όμως σβήστηκε γρήγορα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Βρετανική Ναυτιλιακή Υπηρεσία. Το περιστατικό συνέβη λέει κοντά στην παράκτια πόλη του Ομάν Χασάμπ. Να σας πω, τα ξημερώματα έβλεπα ότι και άλλο πλοίο λέει που προσπαθούσε να περάσει κοντά από την πλευρά του Ομάν δέχθηκε λέει προειδοποιητικά πυρά από το Ιράν, με αποτέλεσμα να γυρίσει πίσω το πλοίο το συγκεκριμένο. Να ξέρετε ότι τα διεθνή μέσα ενημέρωση αναφέρουν ότι υπάρχει μια συμφωνία λέει, ότι βρίσκονται κοντά στη συμφωνία το Ομάν με το Ιράν να μην περνούν λέει από την πλευρά του Ομάν τα πλοία, αλλά να περνούν από την ρότα που έχει οριοθετήσει η πλευρά της Τεχεράνης. Το Ιράν, διαβάζω σε κάποιες πληροφορίες που στέλνει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, έχει λέει ουσιαστικά αποκλείσει το στενό του Ορμούς από τότε λέει που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στην Ισλαμική Δημοκρατία στα τέλη Φεβρουαρίου, το λέει παρακαλώ πάρα πολύ το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, παρά το γεγονός ότι χθες νωρίτερα οι αμερικανικά μέσα ενημέρωση μετέδωσαν ότι οι Αμερικανοί καθάρισαν λέει τα στενά του Ορμούς από νάρκες, και ότι υπάρχει λέει ελεύθερη ναυσιπλοεία. Άρα κάτι δεν πάει καλά εκεί όσον αφορά τις πληροφορίες που δίνουν οι Αμερικανοί, ενδεχομένως, από ό,τι καταλαβαίνω, με αφορμή και τα χτυπήματα τα οποία καταγράφονται. Λοιπόν, τι άλλο έχω να σας πω. Για να δούμε και τα μηνύματα τα δικά σας. Α, πριν από λίγο έγινε γνωστό, καλά εντάξει, σε ηλικία 97 ετών έφυγε λέει η Ιαπωνίδα καλλιτέχνης Γιογιόι Κουσάμα, το έργο της οποίας λέει προκάλεσε αίσθηση στη δεκαετία του 60, η οποία ήταν έτσι λίγο ιδιόρυθμη όσον αφορά καλλιτέχνης, ήταν και ρούχα έφτιαχνε λέει και λοιπά, αλλά θεωρείται και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και στην Ιαπωνία ένα από τα πρόσωπα τα οποία είχαν πολύ ενδιαφέρον στο κομμάτι και και στα ρούχα που σχεδίαζε, αλλά και στην συμπεριφορά της. Τώρα στέλνω την καλημέρα μου πρωί πρωί για μισό λεπτό, που είναι τα μηνύματά μας τα οποία ξεκινήσανε νωρίς νωρίς σήμερα, ωραία, στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Καλημέρα Δημήτρη μου, χαιρετισμούς, καλό δρόμο. Καλημέρα γειτόνισσα, σήμερα λέει γιορτάζει ο Άγιος Φανούριος, είναι λέει προστάτης της πόλης της Ρόδου, σας είπα για την ιστορία, στην παλιά πόλη είναι λέει το εκκλησάκι του. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα, βοήθειά μας ο Άγιος Φανούριος, ας φέρει λέει στον καθένα ό,τι έχει ανάγκη. Να είστε καλά αγαπητοί μου φίλοι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα. Ωραίο Παναγιώτης για την ΑΕΚΑΡΑ. Ο παππούς το Δωρίζα θα κοιμήθηκε το βράδυ. Παναγιώτη, καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Καλημέρα Μέρη. Και εσύ ΑΕΚΑΡΑ Μέρη, μπα, τι λες. Μαζευτήκαμε εδώ οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Καλημέρα Αντώνη, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Σωτήρη, γιορτάζει Ρόδος. Ναι, οκ, okay, είναι προστάτης ο Άγιος Φανούριος. Τώρα που λέμε για, βλέπω και ένα μήνυμα που έχει στείλει ο Κώστας σχετικά με την ιστορία και του Αγίου Φανουρίου αλλά και την ακρίβεια. Αλλά πριν σας πω για την ακρίβεια, Μεγάλο θέμα είναι η ιστορία του μετρό. Μπορεί να κάνουμε πλάκα εμείς για το μετρό της Θεσσαλονίκης, αλλά επειδή η Θεσσαλονίκη άργησε, χθες συνομίλησα με κάνα δύο ανθρώπους πάνω από την πόλη. Καταρχήν μιλάμε, λέει, για βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά το κέντρο αλλά και στην περιοχή της Καλαμαριάς. Ίσως επόμενες μέρες να μιλήσουμε και με τη Δήμαρχο Καλαμαριάς. Γιατί θα μου πεις, διότι πρώτον πραγματικά δίνει ανάσα το μετρό ή σταθμή ολοκένουργοι, όπως καταλαβαίνετε, και εξαιρετική όσον αφορά την ποιότητά τους και ελπίζω να μην βγάλουν προβλήματα και τα σχετικά. Και το ενδιαφέρον είναι ότι προετοιμάζονται, λέει, και νέα έργα με το δυτικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι είχε πει παλαιότερα ο αρμόδιος υφυπουργός, ο κύριος Ταχιάος, παρά το γεγονός ότι εμένα αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, δεν θα πάει, λέει, δεν υπάρχει προοπτική προς το παρόν να φύγει το έργο και να φτάσει στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Κακός κατά την άποψή μου, αλλά αυτό είναι αλλού, Παπά Ευαγγέλιο, δεν έχει σημασία. Αλλά θα πάει, λέει, στα δυτικά προάστια της Θεσσαλονίκης και εκεί θα δώσει πολύ μεγαλύτερη ανάσα. Και αυτό έχει τη σημασία του, να σας πω την αλήθεια. Χρειάζεται η Θεσσαλονίκη. Και νομίζω ότι έχει μπει σε έναν καλό δρόμο η Θεσσαλονίκη γύρω από το ζήτημα αυτό πλέον. Και νομίζω ότι έχει δώσει ανάσα και στο κέντρο της πόλης η ύπαρξη της ζωής του μετρό. Δεν έχω μπει, να σας πω την αλήθεια, ακόμα έχω καιρό να ανέβω στη Θεσσαλονίκη. Αλλά θα το κάνω, θέλω να το κάνω. Θεωρείται, λέει, ότι είναι από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης. Και όπως και αν λειτουργεί, και δεν το λέω με πολιτική χρειά αυτό, το λέω με πραγματική χρειά. Από την άλλη μεριά, η είδηση που προέκυψε χθες, που ήταν γνωστή βεβαίως, είναι ότι αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Άμυνας μαζί με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες θα βρεθεί στη Ρώμη και εκεί θα υπογράψουμε, λέει, για την αγορά αντί, λέει, 460 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι λίγα λεφτά, αλλά δεν είναι και πολλά αν σκεφτεί κανείς το κόστος των Μπελαρά, που είναι βέβαια άλλα πλοία, καινούργια πλοία σε σχέση με τα Ιταλικά. Παίρνουμε λοιπόν δύο ακόμα πλοία και αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αγοράσουμε άλλα δύο από τους Ιταλούς. Είναι φρεγάτες τύπου Φρεμ κλάσης Μπεργαμίνη. Λοιπόν, η μία από τις δύο που θα παραλάβουμε, λέει, μία θα την παραλάβουμε, λέει, το 28 με άλλη κυβέρνηση προφανώς, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, και η επόμενη το 29. Πρέπει να υπάρχει μία συνέχεια σε κάποια πράγματα. Η μία από τις δύο έχει, λέει, και ανθυποβρυχιακά όπλα. Δουλεύει, λέει, ανθυποβρυχιακά. Έμαθα όμως μία λεπτομέρεια που θέλω να πω. Ότι τα πλοία αυτά τα οποία παραλαμβάνουμε, καταρχήν από τους Ιταλούς, οι οποίοι Ιταλοί, να σημειώσω, ότι έχουν και ιδιαίτερη σχέση με τους Τούρκους. Δεν ξέρω αυτό αν σας λέει κάτι, αλλά θα πεις και τι έγινε που έχουν σχέση με τους Τούρκους. Εντάξει, λέω, ρε παιδί μου, έτσι, γιατί είμαστε και Ευρωπαίοι, είμαστε φίλοι, καταλάβατε, γι' αυτό το λέω. Ότι τα πλοία αυτά έχουν κάποια χρόνια στην πλάτη τους. Δεν είναι, δηλαδή, καινούργια πλοία. Θα μου πεις και τι έγινε. Εντάξει, απλώς μαθαίνω ότι θα θέλουν δουλίτσα κάποια πραγματάκια τα συγκεκριμένα πλοία. Ευχαριστώ, Πέτρο. Θυμίζω ότι η δεύτερη Μπελαρά θα μας παραδοθεί 30 Οκτωβρίου από τους Γάλλους και θα έρθει στη χώρα μας Νοέμβριο. Άρα θα έχουμε και δεύτερη Μπελαρά, η οποία, η πρώτη, επίσης έμαθα χθες, έχει μπει για τα καλά και έχει κουμπώσει με τις υπόλοιπες ένοπλες δυνάμεις και με τα αεροσκάφη κλπ. Κλπ. Έτσι, για να στέλνουμε και εμείς κάποια μηνύματα στην άλλη πλευρά, η οποία, να μην το ξεχάσω, ο αρμόδιος υπουργός άμυνας, ο Τούρκος, είπε διάφορα πάλι χθες και άφησε να νοηθεί ότι πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Τι λες, παιδί μου? Και άφησε, τέλος πάντων, ότι υπάρχουν σενάρια και σκέψεις και αυτό και εκείνο, και για σενάρια πολέμου, λέει, στα οποία μπορεί και να περιλαμβάνεται η Ελλάδα. Η ανησυχία, λέει, και ο εκνευρισμός αποτυπώνονται σε επίσημη απάντηση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, που εστάλει, λέει, σε ερώτηση βουλευτή του τουρκικού κοινοβουλίου. Ένα έγγραφο με ημερομηνία 10 Αυγούστου, το οποίο αποκάλυψε ιστοσελίδα, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι υπάρχει, λέει, επεξεργασία σεναρίων εμπλοκής με τη χαρακτηριστική φράση «πιθανή κρίση, ένταση και πόλεμο». Η επιστολή φέρει την υπογραφή του αρμόδιου υπουργού άμυνας, του κυρίου Γιουλέρ, και η σαφής αναφορά, ασυνήθιστα σαφής αναφορά για το ενδεχόμενο πολέμου, περιλαμβάνει, λέει, και εστιάζει σε στρατιωτική διάταξη της Ελλάδας νήσου στο Αιγαίο, γιατί έχουν μια ανησυχία οι Τούρκοι αφενός με αφορμή και την Ισραηλινή, πώς λέγεται αυτό, τον θόλο που θέλουμε να στήσουμε αεράμινα, και την μόνιμη επωδό τους ότι κοίταξε να δεις, κάποια από τα νησιά πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, που εμείς λέμε ναι μεν αποστρατιωτικοποιημένα, αλλά όταν απειλούνται τι αποστρατιωτικοποιημένα. Πάμε σαν τα, πώς το λένε, σε σφαγή, σαν αρνιά σε σφαγή. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο να υπάρχει μια ασφάλεια για τα νησιά αυτά. Έτσι λοιπόν έχουμε και αυτά τα δεδομένα τα οποία πρέπει να έχουμε κατά νου, έτσι. Μάλιστα. Τώρα, έχω εδώ διάφορα τα οποία έχω σημειώσει που θέλω να σας πω. Για τους συνταξιούχους, επειδή με ρωτάτε στα μηνύματά σας, θα τα πούμε με τον κύριο Ρίζο, που παραλαμβάνω θα είναι στην παρέα μας στις 8 παρατέταρτο. Άρα, ό,τι θέλετε να ρωτήσετε τον Διονύση τον Ρίζο, στη διάθεσή σας θα τα πούμε αναλυτικά. Είχαμε τη 10η γυναικοκτονία στην Ροδόπη. Μια πραγματικά και εκεί περίεργη ιστορία. Θα μου πεις, ξαναλέω, το τι υπάρχει μέσα σε κάθε σπίτι. Μόνο το σπίτι το ξέρει, όταν κλείνει μια πόρτα, εκεί οριοθετούνται τα πράγματα. Σε ένα ζευγάρι που δεν ήταν και η καλύτερη, από ό,τι καταλαβαίνω, με προβλήματα. Μάλιστα, το θύμα την προηγούμενη μέρα, λέει, της δολοφονίας, είχε μιλήσει, λέει, με τη δικηγόρο της και της είχε ζητήσει να υποβληθεί αίτημα, λέει, διαζυγίου. Ο σύζυγος και δράστης δούλευε, λέει, μακριά από τη Ροδόπη, από το χωριό στο οποίο, τον Ίασμο νομίζω, που έμεινε η γυναίκα με τα παιδιά. Γύρισε όμως πίσω, λέει, και νομίζω και τα γενέθλια ενός από των τριών παιδιών, τα παιδιά μεγάλα, τρία παιδιά είχε το ζευγάρι. Εντάξει, δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή η αίσθηση ότι. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πώς να το πω πολλές φορές. Δεν χάνω και εγώ τα λόγια μου σε αυτές τις περιπτώσεις. Το γεγονός ότι κάποιος πιστεύει, ειδικά άντρας, ότι η γυναίκα του ή η σχέση του κλπ. Του ανήκει και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο και ότι ζητάει να διακόψει τη σχέση που έχουν μεταξύ τους κλπ. Και αυτόν τον οδηγεί να πάρει ένα μαχαίρι, να πάρει ένα όπλο και να πάει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, κατά την άποψή του. Προφανώς δεν έχει λογική. Με ξεπερνάει. Αλλά βέβαια όλα αυτά υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στη ζωή. Δυστυχώς. 10η γυναικοκτονία, ξαναλέω. Τώρα, από την άλλη μεριά, σε πολιτικό επίπεδο, 3-4 πράγματα που θέλω να σας πω εν συντομία, για να μην σας ζαλίζω. Πρώτον, ότι έρχονται δημοσκοπήσεις, μαθαίνω. Θα μου πεις ψάλι τι ψάρωσε με τις δημοσκοπήσεις. Όχι, βέβαια. Ξαναλέω, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων έχουν ένα ενδιαφέρον. Αλλά θα έρθουν και πριν τη ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ξεκινάνε οι περιοδίες υπουργικών κλιμακίων και του Πρωθυπουργού, αλλά αντίστοιχες περιοδίες και εκδηλώσεις πραγματοποιούν σχεδόν το σύνολο των κομμάτων της πολιτικής σκηνής. Άρα κρατήστε το και αυτό. Πάμε για να ζεστάνει λίγο το κλίμα, να δούμε τώρα πώς θα ζεσταθεί και υπό ποιες προϋποθέσεις. Υπάρχει ένα θέμα όσον αφορά την κυρία Έλενα Ακρίτα, την οποία προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την 5η αντιπρόεδρο στο κοινοβούλιο στην θέση της κυρίας Γεροβασίλη, η οποία παραιτήθηκε. Η κυβερνητική πλευρά, η Νέα Δημοκρατία, λέει ότι δεν θα την ψηφίσει με αφορμή τη συμπεριφορά της κλπ. Η αλήθεια είναι ότι η κυρία Ακρίτα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, θα έλεγα εγώ, αλλά αυτό είναι αλλού Παπαγγείλου, δεν είναι δικό μου θέμα. Συνήθως στην περίπτωση των προσώπων τα οποία πάνε στο Προεδρείο υπάρχει γενικότερα μια αποδοχή. Όπως επίσης μου λέγανε από τη Νέα Δημοκρατία ότι, ας πούμε, αν υπήρχε το πρόσωπο του κ. Ξανθόπουλου, δεν θα υπήρξε καμία αντίδραση, γιατί ο κ. Ξανθόπουλος και αποδεκτός είναι και πολιτικά ευπρεπής είναι κλπ. Εντάξει, ο καθένας έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, όπως πολύ καλά καταλαβαίνετε γύρω από το ζήτημα αυτό. Στο Πασόκ, να μην το ξεχάσω αυτό, 3 του Σεπτέμβρη να περνά και τσιχούδια του κλπ. Έχουμε εκδήλωση, λέει, η οποία θα πραγματοποιηθεί. Θα λείπει ο Γιώργος Παπανδρέου, νομίζω θα είναι κάπου στη Μέση Ανατολή, γιατί έχει κι άλλες. Ο Γιώργος είναι. Ο πρωθυπουργός, θέλω να πω, είναι πολίτης του κόσμου, άρα δεν θα παίζει ρόλο η απουσία του. Νομίζω ότι η εκδήλωση θα γίνει κάπου στην Κρήτη. Και μαθαίνω, λέει, από τη Χαριλάου Τρικούπη ότι για πρώτη φορά, περίεργο είναι αυτό, η αλήθεια είναι, θα υπάρξει, λέει, και εκδήλωση για τη, μην με κοιτάς Δημητράκη έτσι, για τη 18η του Οκτώβρη. Γιατί τότε ήταν, λέει, το 81, οι παλιές ιστορίες. Τότε ήταν η πρώτη φορά αριστερά, λέει, και όχι επί Τσίπρα, λέει το Πασόκ. Okay. Εντάξει, ο καθένας όπως θέλει το βλέπει το ζήτημα αυτό. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, μεγάλο ζήτημα ο συμβιβασμός της εταιρείας Meta, που έχει Instagram και Facebook. Ένα συμβιβασμός ύψους περίπου 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άρα αποδέχεται η Meta τα ζητήματα που έβαζαν γονείς, γιατί σας θυμίζω ότι οι 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών που πήγαν την εταιρεία στα δικαστήρια πιέστηκαν από γονείς που τα παιδιά τους έχασαν τη ζωή τους από τους περίφημους αλγόριθμους που με κάποιον τρόπο πίεζαν τα παιδιά να παραμένουν στο χώρο για διάφορους λόγους κλπ. Κλπ, διαφήμιση, λεφτά, έσοδα και τα σχετικά. Να ξέρετε ότι υπάρχουν, λέει, και άλλες δίκες οι οποίες θα γίνουν εναντίον της εταιρείας της συγκεκριμένης. Δεν είναι η μοναδική εταιρεία που φαίνεται να λειτουργεί με τον τρόπο αυτών, των αλγορίθμων δηλαδή, που πιέζουν ιδιαίτερα τις νέες γενιές να παραμένουν κολλημένες στο διαδίκτυο. Και κάπου την περασμένη εβδομάδα που θεωρητικά ήμουν σε άδεια, διάβαζα μια ανάλυση που έλεγε ότι αν υποτίθεται ότι θα καταδικαζόταν από τη συγκεκριμένη δίκη που τελικά η Meta συμβιβάστηκε, το κόστος θα ήταν, λέει, 3 εκατομμύρια που θα πλήρωνε. Άρα σου λέει, δώσουμε 17 δις για να κλείσει η ιστορία αυτή. Εν τω μεταξύ, να σας πω την αλήθεια, περιμένω και την εφαρμογή της απαγόρευσης στα 15χρονα, καλά δεν θυμάμαι, και από τη χώρα μας, να μην μπορούν να μπαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα. Για να δούμε και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που το ξεκίνησαν το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για την αρχή, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε και λίγο πολύ λογάδες, όχι πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννέρης είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για το αναλυτικό μαγκαζίνο όλη αυτή την εβδομάδα, 7 με 7 και 4. Όταν θα γυρίσουμε, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε και με καλεσμένους και με τον κύριο Ρίζο. Καλημέρα σας.
1: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος.
2: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 4 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό.
1: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ο Καταφαντασία Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα.
11: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
12: Πλήρης ανακαίνιση.
11: Άψογα υλικά.
12: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
11: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
12: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
4: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
13: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
14: Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
15: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
16: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Με.gr.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι 5η 27 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμινα Χριστοπούλου στην αρχή συνταξία, Θανάση Καραγιάννης και Τζέσσα Αμπτουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Φωτιά ξέσπασε στα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο Τεχνόπολη Αθηνών στον Γκάζι στην οδό Πειραιός. Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 4 οχήματα με 9 πυροσβέστες και σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά φαίνεται να προκλήθηκε από βλάβη στο σύστημα ηλεκτρισμού στον μετασχηματιστή του κτηρίου, ο οποίος φαίνεται να εξεράγει λόγω βλάβης. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μικράς. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 6 το πρωί. Άγρια δολοφονία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στην Ροδόπη. Ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του. Στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, οι 393 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται σήμερα 24 ώρες έπειτα από την φωνική πλημμύρα που προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή σε περιοχή που γειτονεύει με το Θιβέτ. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, τόσο στο Νεπάλ όσο και στη γειτονική Κίνα, όπου παράλληλα ανακοινώθηκε πως αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 10 τραυματίστηκαν χθες το βράδυ στην πόλη Καν στη Δυτική Γαλλία, όταν ένας 26χρονος οδηγός έπεσε σύμφωνα με τις αρχές σκόπιμα με το όχημά του πάνω σε πεζούς. Το φωνικό επεισόδιο εκτελήχθηκε έπειτα από διαπληκτισμό σύμφωνα με πηγή του γαλλικού πρακτορείου στην αστυνομία. Ένα δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενό του Ορμούζ, προκαλώντας πυρκαγιά, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ ανέκρινε χθες μια καινοτόμο στοχευμένη θεραπεία για τον καρκίνο του παγκρέατος. Ο λόγος για ένα νέο φάρμακο το οποίο χορηγείται από το στόμα με τη μορφή 2 χαπιών ημερησίως και παρατείνει τη ζωή των ασθενών πολύ περισσότερο από τις χημειοθεραπείες. Το εν λόγω φάρμακο είναι το πρώτο του είδους του, δεν αποτελεί θεραπεία αλλά είναι ένα πρώτο που παρατείνει σημαντικά τη ζωή των ασθενών, εξηγούν οι New York Times. Και ο καιρός, γενικά έθριζε σήμερα στην Αττική μέχρι 38 βαθμούς στην Αθήνα, η θερμοκρασία έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Στο κυβερνητικό λοιπόν επιτελείο εντείνονται οι διαβουλεύσεις και οι υπολογισμοί εν όψη και της διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με το Μέγαρο Μαξίμου να αναζητά τις τελικές ισορροπίες στο πακέτο των εξαγγελιών αλλά και το πολιτικό στίγμα που θα εκπέμψει με ορίζοντα τετραετίας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε περίπου 8.500 δικαιούχους. Με χθεσινή ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για αποκατάσταση μιας κοινωνικής αδικίας που εκκρεμούσε εδώ και χρόνια, τονίζοντας ότι το είπαμε, το κάναμε. Επίσης, την ανάρτησή ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε 1 ευρώ, ενώ επισημαίνεται ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Ήδη από σήμερα, με την καταβολή των κύριων συντάξεων στα πρώην ταμεία ΟΑΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ και των επικουρικών του ιδιωτικού τομέα, μέρος των δικαιούχων βλέπει σημαντικά αυξημένα ποσά στους λογαριασμούς. Την Παρασκευή αύριο ακολουθούν οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ, των τραπεζών και των υπολείπων ταμείων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και οι δικαιούχοι κύριων και επικουρικών συντάξεων του δημοσίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε στην τάξη χειρίας αλλά και στην κριτική της αντιπολίτευσης για τα τεκμήρια στους ελεύθερους επαγγελματίες, επισημένοντας τις μειώσεις φόρων που έγιναν υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών. Δήλωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι δογματικός και στα εγγένεια της έκθεσης θα ανακοινωθούν νέα μέτρα υπέρ των ελεύθερων επαγγελματιών, των μικρομεσαίων, των οικογενειών και της μεσαίας τάξης. Το κόστος των μέτρων θα είναι σίγουρα 1 δισεκατομμύριο ευρώ και ίσως κάτι παραπάνω.
1: Το κόστος των μέτρων έχει να κάνει με το δημοσιονομικό περιθώριο που έχουμε με βάση και τις οροφές δαπανών. Έχει ήδη πει ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ότι θα είναι σίγουρα 1 δισεκατομμύριο και ίσως και λίγο παραπάνω. Βέβαια, στην ομιλία του το επόμενο Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός έχει ως στόχο να περιγράψει όχι μόνο την οικονομική πολιτική του 2027 αλλά και των επόμενων ετών. Το ότι τα μέτρα τα οποία ανακοινώνει η κυβέρνηση είναι ψίχουλα αποδεικνύει ότι η αντιπολίτευση έχει μείνει κολλημένη στη δεκαετία του 80. Πέρσι ανακοινώθηκε και εφαρμόστηκε η μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση, όπου μειώθηκε ο φόρος εισοδήματος για το σύνολο των μισθωτών στον δημόσιο ιδιωτικό τομέα, των συνταξιούχων και των ελεύθερων επαγγελματιών, αναφέρομαι σε ατομικές επιχειρήσεις. Φέτος θα δούμε αντίστοιχες κινήσεις, με έμφαση, το ξαναλέω, στην ενίσχυση της μεσαίας τάξης, των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων και βέβαια τη στήριξη των οικογενειών.
0: Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία. Έχουν σχολεία ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην άρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων χειρίας.
2: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
0: Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες έναν φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της μετά από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στην Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο της Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Δημοσιεύθηκε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου του 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9,54 εκατομμύρια ευρώ αφορούν την δωρεά κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 206.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε 3.083 ανήλθαν οι πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, εκ των οποίων 830 μέσα στον Αύγουστο, τόνισε χθες με συνέντευξή του εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και τον Άρη Πορτοσάλτε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, προβαίνοντας σε απολογισμό της αντιπυρικής περίοδου.
3: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής, οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
0: Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Μείωση των οχημάτων που κατευθύνονται καθημερινά προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 13.000 έως 15.000 και αύξηση της επιβατικής κίνησης του μετρό κατά περίπου 60.000 επιβάτες ημερησίως αναμένεται να φέρει η επέκτασή του προς την Καλαμαριά, τόνισε στο πλαίσιο της χθεσινής ξενάγησης στους 5 νέους σταθμούς Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Την 3η-8 Σεπτεμβρίου του 2026 πρόκειται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου FREM από την Ρώμη, παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του, καθώς και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Ψυχραιμία συνέστησε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την ραγδαία αύξηση της διάδοσης της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας, ιδιαίτερα στην περιφέρεια της Αττικής. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου και ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφους, ο Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι είμαστε ψηλά, αλλά όχι τόσο ψηλά όσο είχαμε φτάσει το 18, όταν είχαμε καταγράψει περίπου 50 θανάτους από επιπλοκές της λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
4: Καταρχάς δεν χρειάζεται κανένας πανικός. Το μεγαλύτερο κύμα είναι το 2018 και απέχουμε πάρα πολύ από εκείνους αριθμούς. Είναι αυξημένο σε σχέση με τα πρόσφατα προηγούμενα χρόνια, είναι πολύ χαμηλότερα από ό,τι στην έξαρση που είχαμε το 2018. Πίεση μεγάλης νοσοκομεία φυσικά δεν υπάρχει, δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Έχουμε περισσότερους θανάτους από πέρσι, μέχρι σήμερα είχαμε 13 θανάτους, πέρσι την ίδια περίοδο είχαμε 8, άρα έχουμε μια αρκετά μεγάλη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με πέρσι. Είμαστε πολύ κάτω από το 18 που είχαμε φτάσει 50 θανάτους.
0: Συνολικές ποινές φυλάξης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Σερών στους 23 κατηγορουμένους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετών τον άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής. Συνολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα 5η το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με θέμα ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, περισσότερες δυνατότητες για εργαζομένους και επιχειρήσεις, διεύρυνση των επιλογών συμπληρωματικής συνταξιοδοτικής αποταμίευσης. Από σήμερα 5η ως και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Το Υπουργείο Τουρισμού στο Νεπάλ ανακοίνωσε ότι 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, 493 από τους οποίους είναι ξένοι, αγνοούνται σήμερα 24 ώρες έπειτα από την φωνική πλημμύρα που προκάλεσε εκτεταμένη καταστροφή στην περιοχή που γειτονεύει με το Θιβέτ. Μέχρι στιγμής έχει επιβεβαιωθεί ότι έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 165 άνθρωποι, τόσο στο Νεπάλ όσο και στη γειτονική Κίνα, όπου παράλληλα ανακοινώθηκε πως αγνοούνται άλλοι 558 άνθρωποι εξαιτίας της καταστροφής. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική αυτή πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή κοντά στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μέσα από το σεισμό, μετά από σεισμό. Χυμαροί λάσπη σάωρασαν την κοιλάδα ποταμού μεταξύ της Κίνας και του Νεπάλ, παρασύροντας κτίρια, γέφυρες και οχήματα. Στο Sky μίλησε πριν από λίγο τον Γιώργο Ψάλτη, ο μοναδικός Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ, ο κύριος Δημήτρης Γιαννόπουλος.
5: Τώρα το πρωί, αυτή η άλλη κυβέρνηση βγάλει 162 τώρα πριν.
6: Νεκρούς, 162 νεκρούς.
5: Αλλά τουλάχιστον εδώ είναι η κυκλοφορία που θα περάσουμε. Θα φτάσουμε χιλιάδες νεκρούς, γιατί δεν θα μάθουμε ποτέ. Έχει πάρει λάστιο, έχουν φύγει άνθρωποι, έχουν περάσει λόγω σπίτια, έχει καθαρίσει ηλικιωμένους, μικρά παιδιά.
6: Ναι.
5: Όσοι δεν μπορέσαν πραγματικά να τρέξουν να σωθούν, γιατί αυτά ήταν δευτερόλεπτα, δεν ήταν ούτε λεπτά. Εγώ έχω πάρει μια λίστα με τους αγνοούμενους. Αυτή τη στιγμή έχει Ινδία, βεβαιωμένους, έτσι.
6: Ναι, ναι.
5: Ινδία, Αυστραλία, Ολλανδία, Αμερική, Μαλαισία, Αγγλία και South Africa. Όμως έψαξα εγώ και με τα πρακτορία τα μεγάλα εδώ, αν υπάρχουν τίποτα Έλληνες τουρίστες στην περιοχή, δεν υπάρχει κανένας.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στην League Phase του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ. Η ένωση στη Ρεβάνς με την Λεύσκη Σόφιας επικράτησε με τον εντυπωσιακό 4-0. Δύο γκολ για τον Βάργα, ένα για τον Γιώβιτς και ένα για τον Μάρι. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χάρετζ Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει 8 ώρα το βράδυ και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει 9 η ώρα στην Βουλγαρία της ΣΚΑ Σόφιας. Οι κριτικοί είχαν επικρατήσει πριν από μια εβδομάδα στο Ηράκλειο με 3-0. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ιμραν Λούζα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πρασίνους. Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρολεύκους. Και τέλος, για τη φάση των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών, η εθνική μας ομάδα ιτήθηκε 3-0 από τη Σερβία.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
8: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος.
7: Τώρα προκαλείς. Λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12.
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
8: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία δρόμου στο Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Δέσποινα Χρυστοπούλου. Δέσποινα, καλημέρα.
10: Καλημέρα Δημήτρη. Σε γενικές γραμμές καλή είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην Αττική. Υπάρχουν ορισμένες μικρές καθυστερήσεις στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών λίγο μετά το Δαφνί, αλλά και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου από Σκαραμαγκά ως Λίμνη Κουμουνδούρου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί. Δεν είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα, απλά είναι λίγο πιο αυξημένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Μικρές καθυστερήσεις και στην έξοδο της Αττικής Οδού προς Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως από την Ιετιώνη Ακτή προς την Ακτή Κονδύλη.
0: Ευχαριστούμε τη Δέσποινα και ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
11: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο την νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Και περισσότερες ειδήσεις πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
9: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι Πέμπτη σήμερα, είναι 27η μέρα του Αυγούστου. Πάει, το φάγαμε και τον Αύγουστο, ε. Και μας έφαγε και τους, δεν έχει σημασία. 31 Αυγούστου είναι τη Δευτέρα και την 3η Σεπτέμβριο στη ζωή μας. Να θυμίσω ότι από σήμερα έως και τις 4 Σεπτεμβρίου οι πρωτοετής φοιτητές μπορούν να γραφτούν ηλεκτρονικά, έτσι, μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών. Να μπουν σιγά σιγά σε μια αρχή και τα παιδιά αυτά όσον αφορά την έναρξη μιας νέας σελίδας για την ζωή τους. Εδώ είμαστε για να κάνουμε παρέα και τη σημερινή μέρα. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Στέφανο στο Γέρακα, την Έφη στη Ζωφριά, τη Βούλα στο Παγκράτη, την Αφροδίτη στα Βρυλίσια, τη Σοφία στη Σπάρτη, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη Μαρία στο Χαλάνδρη και τον Μαστροντίνο τον φίλο μας. Είναι μηνύματα τα οποία έχετε στείλει μέσω τηλεφωνικού κέντρου 210-48-00-170-174. Ό,τι θέλετε, παιδιά. Και επίσης ερωτήματα για τον κύριο Ρίζο που θα είναι στην παρέα μας 8 παρατέταρτο. Θυμίζω ότι υπάρχει το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Μπαίνετε, γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση, την επισήμανση και όλα αυτά έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου για να τα κουβεντιάσουμε. Στα 87 είναι το Brent, αν καίγεσαι δηλαδή. Αγοράσουμε κανένα βαρέλι πετρέλαιο, 87 και 3. Ενώ το φυσικό αέριο που είναι, για να δω, 66 και 15. Συνεχίζει να είναι ψηλά, ε. Πολύ ψηλά θα έλεγα. Δεν έχω δει και τις τιμές στον ηλεκτρισμό, στα, πώς πάνε τα πράγματα στην χονδρική. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο όλα αυτά. Προς το παρόν, να πω καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας τον Στράτο Παλαδιά, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Τον κάλεσα διότι εκτός από τη ΔΕΘ, με την οποία κουβεντιάσουμε, να μας πει 2-3 πράγματα τα οποία ζητάει η υπομοιδά εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να μιλήσουμε λίγο. Έχει βγάλει μία, τέλος πάντων, κάποιες συμβουλές προς τους γονείς που ψάχνετε να βρείτε σπίτι για το παιδί σας, φοιτητικό σπίτι. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Οι συμβουλές αυτές είναι πάγιες και γνωστές. Δεν είναι κάτι το καινούριο. Δηλαδή, οι βασικές συμβουλές είναι ότι στο τέλος όλοι θα βρουν σπίτι. Δεν θα μείνει κανείς χωρίς σπίτι. Ότι θέλει η ψυχραιμία το ψάξιμο, ότι θέλει το σπίτι να το βλέπεις με το φως της ημέρας και όχι να πας άρον-άρον μέσα σε μια νύχτα, να πας να πεις κάτι το οποίο να νομίζεις ότι σου κάνει να δώσεις προκαταβολές και δεστά και τα λοιπά και να το πρωί να το δεις και να πεις πώς εγώ είχα το λάθος να το δικιάσω αυτό το πράγμα. Η συγκατοίκηση είναι αυτό το οποίο μπορεί να δώσει λύση στο οικονομικό το κομμάτι γενικότερα.
0: Είναι εύκολη η συγκατοίκηση, πρόεδρε. Αλήθεια, μεταξύ μας. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα, νέα παιδιά, τόσο είναι γνωστά.
1: Η συγκατοίκηση σε όλη την Ευρώπη, το φοιτητάριο, είναι ο κανόνας.
0: Καλά, ας περάσει η πρώτη χρονιά. Ξαναλέω, η πρώτη χρονιά είναι λίγο ιδιόρυθμη γι' αυτό, για τα παιδιά.
1: Η πρώτη χρονιά είναι δύσκολη. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Και το μεγάλο λάθος που γίνεται στη χώρα μας είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά αυτή η υποδομή που να εγγυάται κάθε πνευματικό ίδρυμα, κάθε πνευματικό ίδρυμα, την στέγαση την πρώτη χρονιά στις φοιτητικές αιστείες. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι, βέβαια, δεν υπάρχουν και τόσες φοιτητικές αιστείες. Σήμερα διάβασα στην Καθημερινή πρωί-πρωί ότι υπάρχει ένας νέος κανονισμός, λέει, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που αποφάσισε τέλος πάντων να είναι συμβολικό το ενίκιο στις φοιτητικές αιστείες, μάλλον να υπάρχει ένα φοιτητικό ενίκιο και μάλιστα και όρους με υποχρεώσεις για τους φοιτητές. Αν υπάρχουν ζημιές όταν αφήνουν το διαμέρισμα, όταν το παραλαμβάνουν και θα υπάρχει ένα χαρτί ότι όλα είναι εντάξει, κάποιος θα πληρώνει από την οικογένεια τις ζημιές.
1: Μα αυτά είναι αυτονόητα πράγματα παντού.
0: Τα αυτονόητα ψάχνουμε να βρούμε και εμείς τώρα.
1: Δηλαδή, αυτό που έχει συμβεί σε πολλές από τις φοιτητικές αιστείες, ότι κάποια στιγμή κάποιος μπήκε μέσα και παρότι μπορεί να πήρε πτυχίο μετά από 5, 10, 15 χρόνια, δεν το παρέδωσε ποτέ. Δηλαδή από εκεί και πέρα μετά ξεκινάει μια ατέλειωτη ιστορία υπομισθώσεων από άτομα, άσχετα παραβατικά, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Έτσι, δηλαδή απίστευτες ιστορίες, οι οποίες είναι ανήκουστες για οποιοδήποτε σοβαρή χώρα. Το ευτύχημα είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει αρχίσει να κινητοποιείται και περιμένουμε να φτιαχτεί σε διάφορες πόλεις, να φτιαχτούν κάποια αποκτήρια τα οποία θα φτιαχτούν ειδικά για να στεγάσουν φοιτητές κοντά στα
0: φοιτητές. Σε φοιτητικές αιστείες ιδιωτικές, ας πούμε.
1: Ακριβώς, γιατί ως τώρα το πρόβλημα των φοιτητών το έλεγε ο ιδιωτικός τομέας όπως μπορούσε ο καθένας. Ναι. Έτσι, εμείς από χρόνια έχουμε ζητήσει από χρόνια, επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο τους υπουργούς, χωρίς να έχουμε δει καμία ως τώρα κατανοήσει ήταν μια έτσι, ανταπόκριση, ότι θα έπρεπε κάθε πανεπιστήμιο να έχει ένα, αυτό που λέμε γραφείο στέγασης. Δηλαδή τι, να διαθέσει έναν υπάλληλο και έναν υπολογιστή και να καλεί κάθε χρόνο γύρω στο τέλος της φοιτητικής σεζόν τους ιδιοκτήτες κάθε περιοχής να δηλώσουν τα σπίτια που θα έχουν διαθέσιμο με την 1η Σεπτεμβρίου, να τα δηλώσουν, να υπάρχουν σε ένα αρχείο μέσα, ούτως ώστε όταν βγουν τα αποτελέσματα οι γονείς των διαφορετικών παιδιών για να νοικιάσουν, να ξέρουν πού θα πάνε να βρουν.
0: Πάντως είπατε και κάτι ακόμα, εγώ να το κρατήσω αυτό, ότι δεν χρειάζεται να πηγαίνουν πολύ κοντά στα πανεπιστήμια και να ψάχνουν οι γονείς σπίτι.
1: Ασφαλώς.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι στην περιοχή του Ζωγράφου και να πέσουν όλοι υπέρηξη στην Κεσαριανή κλπ. Ας πάνε και λίγο πιο μακριά, που μπορεί να υπάρχει επικοινωνία με μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Ασφαλώς, γιατί στο τέλος οι φοιτητές θέλουν να είναι κοντά στο πανεπιστήμιο, αλλά πιο πολύ ίσως θέλουν να είναι πιο κοντά στη ζωή της πόλης.
0: Ναι, ναι, και αυτό σωστό είναι. Τώρα, να σας πω, επειδή δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, δύο κουβέντες. Τι περιμένετε ή τι θέλετε εσείς από την ΔΕΘ να ακούσετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Θέλουμε στο θέμα το στεγαστικό να δούμε το εξής. Η πραγματικότητα να βγουν σπίτια στην αγορά από τα υπάρχοντα, γιατί το να χτίσουμε καινούργια δεν είναι ούτε εύκολο, ούτε γρήγορο, ούτε φτηνό, είναι να επεκταθεί και χρονικά αλλά και ποιοτικά το μέτρο που είχαμε προτείνει και έχει ισχύσει ήδη και δύο χρόνια για στρατιωτικούς φορολογικής απαλλαγής για κάθε σπίτι που θα μπαίνει στη μακροχρόνια μίσθωση. Εμείς αυτό ζητάμε όχι μόνο να επεκταθεί για ένα χρόνο, αλλά να μονιμοποιηθεί, αλλά ταυτόχρονα να ισχύσει όχι μόνο για ένα σπίτι που είναι τρία χρόνια κλειστό, αλλά και σπίτια που είναι για λιγότερα χρόνια κλειστά και σπίτια που ήδη χρησιμοποιούνται και κάθε είδους σπιτιού το οποίο δεν είναι μέσα στην μακροχρόνια μίσθωση. Για οποιοδήποτε λόγο. Δηλαδή γιατί ιδιοκατοικείται, γιατί είναι νεόσμητο, μόλις τώρα φτιάχτηκε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί μόλις ανακαινίστηκε, μόλις κληρονομήθηκε, μόλις αγοράστηκε, οτιδήποτε, κάθε σπίτι που δεν είναι στην μακροχρόνια, σαν κίνητρο για να μπει στην μακροχρόνια, τρία χρόνια φορολογική απαλλαγή.
0: Τρία αυτό, χρόνια λοιπόν, μάλιστα.
1: Ακριβώς. Όπως δηλαδή αυτό ήδη έχει αρχίσει σιγά σιγά και λειτουργεί για τα σπίτια των τριών ετών, αυτά όμως είναι λίγα. Αν αυτό το σπίτι επεκταθεί και στα σπίτια τα μάχημα, δηλαδή το έχω πει πολλές φορές, κάποιος μένει στα Πατήσια και αγόραζε σπίτι στην Κλειστάδα. Και δεν μάζεται να μετακομίσει με την οικογένειά του. Το σπίτι αυτό στο οποίο έμενε, το μάχημο σπίτι, γιατί το κράτος να μην του δώσει το κίνητρο αντί να το πουλήσει ή να το κλείσει, να το κλειδώσει, να το βγάλει να το νοικιάσει σε μια οικογένεια.
0: Αλλά δηλαδή, σου δώσει κίνητρα με λίγα λόγια. Ωραία, κατανοητό. Ναι, κατανοητό, ναι, κατανοητό. Ναι. Έχουμε κάτι άλλο που περιμένετε, κύριε Πρόεδρε?
1: Επίσης, κοιτάξτε, είναι μια σειρά από αιτήματα τα οποία έχουμε χρειαστεί.
0: Ας πούμε τα κυριότερα.
1: Νομίζω ένα που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι το εξής. Από 15 Σεπτεμβρίου αρχίζει να ισχύει το νέο κληρονομικό δίκαιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τεράστια τομή. Και λοιπόν, ένα από τα πιο σοβαρά θέματα το οποίο έχει λύσει είναι ότι επιτέλους θα επιτρέπονται οι κληρονομικές συμβάσεις. Δηλαδή, ζωή των γονιών, ή έστω και μετά θάνατο, να μπορούν οι κληρονόμοι μεταξύ τους να διανύμουν την κληρονομία περιουσία χωρίς να πάνε στα δικαστήρια, χωρίς να τσακώνται. Αυτό το κλασικό που το βλέπουμε.
0: Ναι, στις ελληνικές ταινίες, κατά κύριο λόγο.
1: Εμείς το βλέπουμε στη δικηγορία.
0: Ναι, καταλάβαμε.
1: Εμείς λοιπόν τι ζητάμε? Ζητάμε το εξής: για να πετύχει αυτός ο καινούργιος θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων, που είναι πάρα πολύ σοβαρός και ισχύει παντού και μόνο σε εμάς δεν ίσχυε, υπάρχει ένας μόνο τρόπος ο οποίος πρέπει να νομοθετηθεί και πρέπει να τον ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός κατά την άποψή μας. Δηλαδή, η φορολόγηση αυτών των πληρονομικών συμβάσεων πρέπει να γίνει με βάση τον κανόνα της φορολόγησης της τριγωνικής παροχής με το αφορολόγητο.
0: Α, 800.000 είναι αφορολόγητο,
1: Και όχι της κληρονομικής διαδοχής. Διότι αν δεν αλλάξει αυτό, τότε ο θεσμός αυτός ο καινούριος θα περάσει εντελώς απάτωση για την κοινωνία. Πολύ σοβαρό κοινωνικό μέτρο, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε για μας να γίνει νόμος του κράτους, να συμπληρωθεί δηλαδή αυτή η πολιτική, γιατί και η κληρονομική σύμβαση στην ουσία γονική παροχή είναι και αυτή.
0: Okay, κύριε Πρόεδρε, ας μείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι. Θα ακούσουμε τον Πρωθυπουργό και θα ξαναμιλήσουμε και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Κύριο Στράτος Παραδιάς, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ακινήτων, και για τις συμβουλές εκείνες τις οικογένειες που ακόμα ψάχνουν να βρουν σπίτι και το παιδί, αλλά και τα ζητήματα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Sky 100,3.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
1: Πώς εδώ ήτανε.
3: Γεια σας.
4: Καταπληκτικό.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών, στην Οδό Πειραιώς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Σήμερα το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης θα παραστεί στα εγγένεια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μικράς. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Στο Νεπάλ αγνοούνται 585 άνθρωποι, εκ των οποίων 468 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Άλλοι 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Δεξαμενό όπλο χτύπηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς που προκάλεσε πυρκαγιά σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Η διαδικασία θα διαρκέσει ως τις 4 Σεπτεμβρίου και ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Λέγαμε νωρίτερα για την ΑΕΚΑΡΑ και τα 4 γκολάκια που έριξε χθες και πέρασε στην επόμενη φάση, στο σεντόνι δηλαδή του Champions League. Έχω έναν φίλο λοιπόν, καλό συνάδελφο, ο οποίος μου στείλε τον Μπουγιουρντή, τα λεφτά. Ακούστε τώρα γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, η ΑΕΚ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ, ήδη έχει βάλει στο ταμείο της, από το γεγονός ότι πέρασε, 23,3 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, μιλάμε για χρήματα που είναι ανεξάρτητα των αποτελεσμάτων, της τελικής θέσης, την κατάταξη των προκρίσεων και λοιπά. Έχει πάρει λοιπόν ήδη για τη συμμετοχή 18.600 και θα πάρει ακόμα άλλα 4.600 για αδιάφορα σήμερα παρτούντα. Πάρε να έχεις, κατάλαβες φίλα Κροατή. Εν τω μεταξύ λέει η ΑΕΚ, μου λέει ο άνθρωπος, με ευνοήθηκε λέει από την πρόκριση δύο ομάδων και θα μπορούσε να πάρει περισσότερα χρήματα αν είχε προκριθεί λέει και η Τσέλιε. Άκου να δεις, καραμπόλης καραμπόλας. Και άλλη μια κουβέντα θέλω να σας πω πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Χθες παρακολούθησα μια συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Υγείας αναφορικά με την περιουσία λέει, που έχει στην κατοχή του το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο δεν την ξέρει 100%. Και τώρα έγινε ένας διαγωνισμός και ανατέθηκε σε μια εταιρεία να καταγράψει σε μια ψηφιακή πλατφόρμα το σύνολο των ακινήτων που κάποιοι δορίζουν στο ΕΣΥ, γιατί ξέρω εγώ τους έκανε καλά, γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα βοηθήσουν την. Έχει πάρει λοιπόν ήδη για τη συμμετοχή 18.600 και θα πάρει ακόμα άλλα 4.600 για αδιάφορα σήμερα παρτούντα. Πάρε να έχεις, κατάλαβες φίλα Κροατή. Εν τω μεταξύ λέει η ΑΕΚ, μου λέει ο άνθρωπος, με ευνοήθηκε λέει από την πρόκριση δύο ομάδων και θα μπορούσε να πάρει περισσότερα χρήματα αν είχε προκριθεί λέει και η Τσέλιε. Άκου να δεις, καραμπόλης καραμπόλας. Και άλλη μια κουβέντα θέλω να σας πω πριν πάμε στον καλεσμένο μας. Χθες παρακολούθησα μια συνέντευξη που έδωσε ο Υπουργός Υγείας αναφορικά με την περιουσία λέει, που έχει στην κατοχή του το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο δεν την ξέρει 100%. Και τώρα έγινε ένας διαγωνισμός και ανατέθηκε σε μια εταιρεία να καταγράψει σε μια ψηφιακή πλατφόρμα το σύνολο των ακινήτων που κάποιοι δορίζουν στο ΕΣΥ, γιατί ξέρω εγώ τους έκανε καλά, γιατί πιστεύουν ότι

0: υγείας, το οποίο δεν την ξέρει 100%. Και τώρα έγινε ένα διαγωνισμός και ανατέθηκε σε μια εταιρεία να καταγράψει σε μια ψηφιακή πλατφόρμα το σύνολο των ακινήτων που κάποιοι δορίζουν στο ΕΣΥ, γιατί ξέρω εγώ τους έκανε καλά, γιατί πιστεύουν ότι έτσι θα βοηθήσουν την επόμενη μέρα κλπ. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα οποία δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό ακινήτων παντού. Και μάλιστα, αυτό ήταν το πιο εντυπωσιακό, αναφέρθηκε σε μια ιδιαίτερη περίπτωση όπου ο ασθενής, λέει, άφησε στη διαθήκη του στο Υπουργείο Υγείας μια προβλήτα σε ένα λιμάνι των ΗΠΑ. Καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ, από ό,τι καταλαβαίνω από αυτά που σας λέω, άκουσα και διάβασα τέλος πάντων, είναι ότι αφενός δεν ξέρουν την περιουσία 100%, άρα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί η περιουσία αυτή, να ενοικιαστεί, να δοθεί ενδεχομένως σε κάποιους υπαλλήλους του δημοσίου, σε κάποια νησιά αν υπάρχουν και λοιπά, που υπάρχουν και εκεί, αλλά γενικότερα να έχει έσοδα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και σας θυμίζω ότι περάσαμε την κρίση, όπου ψάχναμε να βρούμε πώς θα έχει έσοδα το δημόσιο. Θα περάσαμε θεωρητικά από την κρίση, φτάσαμε στο 2026 και αυτό θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί και ένα χρονικό διάστημα, 2 χρόνια, ίσως και παραπάνω, για να γίνει καταγραφή, για να, εκτός από την καταγραφή, να ξεκαθαρίσουν τα ακίνητα αυτά, τα οποία κάποια ενδεχομένως μπορεί να ρημάζουν, κάποια μπορεί να τα έχουν πάρει κάποιοι και να τα αξιοποιούν κλπ. Καταλάβατε τώρα. Είναι αυτό που λέω και εγώ, σε καλό δρόμο είμαστε. Στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Ξεναγών, ο κύριος Κρήτων Πιπέρας, ο οποίος είναι και φίλος μου μετά από τόσα χρόνια που συνομιλούμε ανατακτά και άτακτα χρονικά διαστήματα. Τον κάλεσα σήμερα να κάνουμε κουβέντα για 2 θέματα. Το ένα, για ένα ζήτημα που έχει προκύψει για τον ανελκυστήρα της Ακρόπολης, με αφορμή μια ανάρτηση που έκανε ένας ξεναγός για μια ταλαιπωρία που είχε ένας καλεσμένος μας, ένας τουρίστας που ήταν ανέβη, είχε πάρει εισιτήριο σε συγκεκριμένο ωράριο που έπρεπε να επισκεφθεί την Ακρόπολη. Τελικά διαπιστώθηκε ότι ο ανελκυστήρας είχε ένα πρόβλημα, δεν μπορούσε να τον εξυπηρετήσει, το μεταφέρανε με τα χέρια κλπ. Τον πήγαν μέχρι ένα σημείο, γιατί δεν είναι και πολύ εύκολο να ανέβεις πάνω στην Ακρόπολη, είναι ζόρι μεγάλο. Και από την άλλη μεριά, επειδή ο κύριος Πιπέρας μου το είχε πει, όταν επισκέπτονται, είναι από τις πρώτες κουβέντες που κάναμε, ξέρω εγώ, πριν από 10 χρόνια. Από τις πρώτες κουβέντες που ρωτάνε οι τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας και τους πηγαίνουν σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους για να επισκεφθούν, γιατί έχει τόσα πολλά σκουπίδια στους αρχαιολογικούς χώρους. Κύριε Πιπέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και χαίρομαι πολύ που τα ξαναλέμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Ξέρω ότι έχετε αφιπηρετήσει, δηλαδή έχετε μπει στη διαδικασία της συνταξιοδότησης, αλλά ναι. εγώ να ξέρετε, εσάς ξέρω από τους ξεναγούς. Να είμαστε ξεκάθαροι. Επειδή τα λέμε ανατακτά ή άτακτα χρονικά διαστήματα. Και επειδή τα είχατε πει, γι' αυτό θέλω να κάνουμε την κουβέντα αυτή. Καταρχήν, να μιλήσουμε λίγο και το θέμα του ανελκυστήρα της Ακρόπολης. Μάλιστα, μου είπατε, εγώ δεν το ήξερα, ότι υπήρχε Ελληνίδα η οποία ήταν η πρόεδρος του Παγκόσμιου Συλλόγου Ξεναγών και είχε κάνει μια αναφορά.
1: Πανευρωπαϊκής, ναι.
0: Πανευρωπαϊκής, ωραία. Και είχε κάνει μια αναφορά για έναν ανελκυστήρα που υπάρχει σε έναν αρχαιολογικό χώρο κάπου στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί δεν έχει καταγραφεί ποτέ πρόβλημα στη χρήση του συγκεκριμένου ανελκυστήρα.
1: Και όχι μόνο στην Κίνα, σε πολλές άλλες χώρες υπάρχουν ανελκυστήρες.
0: Ναι.
1: Της Ακρόπολης είναι 50 μέτρα.
0: Ναι.
1: Της Κίνας είναι πάνω από 100. 120 ή κάτι τέτοιο.
0: Βέβαια, το θέμα της συχνότητας της χρήσης έχει να κάνει επίσης, έχει ενδιαφέρον ως παράμετρο, κύριε Πιπέρα. Δηλαδή, θέλω να πω, στην Ακρόπολη, ας πούμε, πόσο τακτικά χρησιμοποιείται ο ανελκυστήρας αυτός?
1: Δεν χρησιμοποιείται τακτικά, γιατί χαλάει συνέχεια.
0: Α.
1: Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι τους μήνες αιχμής έχουμε μία επισκεψιμότητα της τάξης των 10-20.000 ατόμων τη μέρα, θα έλεγα ότι υπό κανονικές συνθήκες το αναβατόριο αυτό θα το χρησιμοποιούσαν γύρω στις 5-10 φορές τη μέρα.
0: Mm-hmm.
1: Όμως τις περισσότερες φορές όλα αυτά τα χρόνια είχαμε πολλά θέματα με τη λειτουργία του, είτε γιατί είχε βοριά και επειδή είναι στη βόρεια

0: πλευρά της Ακρόπολης δεν το λειτουργούσαν, είτε γιατί μετά τις 2 έφευγε ο συντηρητής, οπότε σταματούσαν να το χρησιμοποιούν, είτε γιατί χάλαγε.
1: Συγγνώμη, όταν, παιδί μου, υπάρχει αυτή η συμφωνία, μάλλον την κατασκευή του συγκεκριμένου ανελκυστήρα, ναι, δεν πρέπει τις ώρες λειτουργίας του αρχαιολογικού χώρου πάντοτε να υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί? Μήπως θα πρέπει να παρέμβει είτε για να φτιάξει είτε για να οποιαδήποτε λεπτομέρεια για τη μεταφορά κάποιων ανθρώπων με ειδικές ανάγκες, επειδή είναι σε αμαξίδιο οτιδήποτε άλλο, να ανέβουν στον αρχαιολογικό χώρο?
0: Σε μια άλλη χώρα ίσως. Εδώ δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί όπως γνωρίζετε έχει γίνει και μία αύξηση των εισιτηρίων στους αρχαιολογικούς χώρους, και μιλάμε ότι η Ακρόπολη αυτή τη στιγμή το εισιτήριό της είναι 30 ευρώ και δεν έχει αυτά που θα έπρεπε να υπάρχουν σαν εξυπηρέτηση του πελάτη, από τουαλέτες μέχρι το αναβατόριο. Όταν έχουμε την Ακρόπολη να διαφημίζεται σαν χώρος με προσβασιμότητα, και υπάρχουν προβλήματα, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το αμαία δεν σημαίνει ένας άνθρωπος σε αναπηρικό καροτσάκι. Μπορεί να μην βλέπει καλά, μπορεί να μην μπορεί να περπατήσει, μπορεί να είναι με μπαστούνι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν χρειάζονται το αναβατόριο για να ανέβουν πάνω. Ο καλός συνάδελφος είχε μια πραγματικά τραυματική εμπειρία, γιατί έπρεπε να σηκώσει ο ίδιος το καροτσάκι, να το σπρώξει πάνω στην ανηφόρα.
1: Ναι, ανέβηκε μέχρι ένα σημείο, οποίο, ναι, δεν μπορούσε να πάει παραπάνω. Ναι.
0: Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αν, ας πούμε, του φεύγε του συναδέλφου το καροτσάκι, θα βρισκόταν και υπόλογος γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Τώρα για να πάμε και στο άλλο κομμάτι που θέλω να κουβεντιάσουμε, γιατί πράγματι όταν σας λέω διάβασα για, μάλιστα ήταν με αφορμή μια ιδιωτική πρωτοβουλία που καθάρισε κάποιους χώρους και αρχαιολογικούς και εκεί στην Αργολίδα. Το πρώτο πράγμα θυμάμαι που κουβεντιάσαμε και μάλιστα σας ρώτησα, σας έλεγα, κύριε Πιπέρα, όταν έρχονται τέλος πάντων οι τουρίστες και τα πρώτα πράγματα που ρωτάνε τον ξεναγό, ποια πράγματα είναι, και μου κάνει εντύπωση και το έχω στο μυαλό μου αποτυπωμένο. Το πρώτο πράγμα, λέει, που μας ρωτάνε είναι, λέγεται, υπάρχουν τόσο πολλά σκουπίδια στους αρχαιολογικούς χώρους. Είμαστε και εμείς οι Έλληνες, το έχουμε. Το έχουν και οι ξένοι. Δηλαδή και οι ξένοι πετάνε, οι τουρίστες μας, παιδί μου, απορρίμματα στους δρόμους, ή έχουν άλλοι, ή βλέπουν και το κάνουν και αυτοί?
0: Θα έλεγα ότι βλέπουν και το κάνουν.
1: Ναι.
0: Γιατί αν πας σε μια ευρωπαϊκή χώρα και πετάξεις, ας πούμε, ένα σκουπίδι στο πεζοδρόμιο, θα σου έρθει το πρόστιμο κατευθείαν και δεν θα το ξαναεπιχειρήσει. Εδώ όταν ο άλλος περνάει και βλέπει μια στίβα από σκουπίδια και δεν υπάρχουν και κάδοι σκουπιδιών, τι θα κάνει? Θα το πετάξει στη στίβα. Δεν θα ψάξει ούτε θα το κρατήσει μέχρι να βρει ένα κάδο απορριμμάτων. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε ότι είναι μια πραγματικά μεγάλη πληγή της χώρας. Όχι μόνο του τουρισμού.
1: Προφανώς.
0: Γιατί είδαμε τι έγινε και στη Σαλαμίνα. Με τα απίστευτα σκουπίδια παντού, τα οποία προκαλούν και πυρκαγιές.
1: Σωστό, σωστό.
0: Διότι όταν έχεις, ας πούμε, σπασμένο μπουκάλι, με τον ήλιο λειτουργεί σαν
1: μεγεθυντικό φακός. Ακριβώς. Βέβαια πρέπει να σας πω τώρα, μου δίνετε την ευκαιρία. Όσοι πάνε στην Ιαπωνία, μου το λέγανε και εμένα τέλος πάντων, με το που πάνε, φτάνουν το πόδι τους στην Ιαπωνία, το πρώτο πράγμα που τους λέει ο ξεναγός εκεί είναι, παιδιά, κρατάτε τα σκουπίδια στην τσέπη σας, πληρολόγος, σε μια σακούλα, και τα αφήνετε σε συγκεκριμένους χώρους. Μην πετάξετε πουθενά τίποτα. Πρώτον, πέφτουν πρόστιμα, και δεύτερον, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις στην Ιαπωνία. Ναι, ακριβώς. Προφυλάκης. Δηλαδή θέλω να πω ότι ενδεχομένως δεν στέλνουμε. Να θα μπει τώρα, μα βλέπουν οι άλλοι σκουπίδια στον δρόμο παντού, τι να κάνουν?
0: Έχετε περάσει από το σχιστό πηγαίνοντας, ας πούμε, για ασπρόπυγο?
1: Καλά, δεν είναι μόνο εκεί. Είναι εντυπωσιακά τα πράγματα εκεί.
0: Δεν υπάρχει πιο βρώμικο μέρος.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτο, γιατί εκεί γίνεται και η λαϊκή αγορά. Και κανένας μετά, είτε δήμος είτε οτιδήποτε άλλο, δεν μαζεύει τα σκουπίδια. Είναι σκουπίδια δεκαετιών, τα οποία σαπίζουν στον ήλιο, και περνάμε με τα πούλμαν όταν φεύγουμε, ας πούμε, από Πειραιά για να πάμε π.χ. Αρχαία Κόρινθο. και κρυβόμαστε, ντρέπομαι για αυτό το πράγμα.
1: Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Δεν είναι ότι πιο ευχάριστο αυτό.
0: Η στροφή εκεί για να βγούμε δηλαδή προς το Σκαραμαγκά είναι δίπλα στο δρόμο τα σκουπίδια ετών. Δεν είναι σημερινά, δεν είναι χτεσινά. Και εμείς προσπαθούμε τώρα να μιλήσουμε για τη μαγεία της Ελευσίνας και των Ελευσίνιων μυστηρίων.
1: Και τον αρχαίο πολιτισμό.
0: Πηγαίνουμε προς την Ολυμπία και υπάρχουν τα μπάζα στη διαδρομή όλοι.
1: Σε καλό
0: θα μιλήσουμε μετά για το Ολυμπιακό Ιδεώδες.
1: Και
0: ποιο Ολυμπιακό Ιδεώδες? Είμαστε χιλιάδες χρόνια μετά από όσα δημιουργήσαν οι αρχαίοι Έλληνες και κερδίζουμε από όλο αυτό και δεν έχουμε την τσίπα να τα σεβαστούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πιπέρα για όλα. Να είστε καλά. Στείλατε ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κρήτων Πιπέρας, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Διπλωματούχων Ξεναγών. Γιατί εντάξει, καλά είναι οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε και εμείς, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν, είναι σχεδόν 14 λεπτά πριν από τις 8. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε, με αφορμή και αυτά που κουβεντιάσαμε τώρα και με τον κύριο Πεπέρα και για το θέμα του ανελκυστήρα εκεί στην Ακρόπολη, αλλά και για το ζήτημα των απορριμμάτων και της συμπεριφοράς και της δικιάς μας και των ξένων και τα ερωτήματα. Και σε δευτερόλεπτα θα είναι στην παρέα μας για να κάνουμε μια κουβέντα για μια σειρά από θέματα. Θα κουβεντιάσουμε και για τις συντάξεις χειρίας. Ο Διονύσης Ρίζος, δικηγόρος εργατολόγος. Επιμένω, επειδή δεν έχω πάρα πολλά ερωτήματα δικά σας, έχω βέβαια, αλλά αν θέλετε κι εσείς κάποιο ερώτημα να βάλετε πάνω στο τραπέζι, παρακαλώ πάρα πολύ, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-48-00-170-174, είτε στο skyradio.gr. Ο Διονύσης Ρίζος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλή σεζόν.
1: Να είμαστε καλά με υγεία. Διονύση μου, καταρχήν πριν πούμε τα ερωτήματα, σε παρακαλώ, πάμε άλλη μια φορά να κουβεντιάσουμε λίγο για το θέμα με τις συντάξεις χειρίας, τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν όσον αφορά τις αλλαγές με τις περικοπές ουσιαστικά σε ένα κομμάτι του νόμου Κατρούγκαλου, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, συντάξεις χειρίας, η τροπολογία είχε ψηφιστεί τον Ιούλιο, αφορούσε την επάνωδο συντάξεων που είχαν περικοπεί μετά την τριετία από το 70 στο 35% στο 70% ξανά του ποσού της σύνταξης. Είχαν περικοπεί γύρω στις 8.500 συντάξεις. Το 90% αφορούσε δημόσιο, δηλαδή ήταν η συντάξη που είχε χορηγήσει το δημόσιο ως φορέας. Αφορούσε όσους υπήρχαν θάνατοι μετά τον Μάιο του 2016. Και με βάση αυτό θα επανέλθουν, μάλλον επανήλθαν ήδη τα ποσά, στο 70% της σύνταξης, το οποίο θα είναι και το ποσό που θα χορηγείται φόρους ζωής από εδώ και πέρα. Είναι μεγάλη η αύξηση, δηλαδή ακόμη και στα προμνημονιακά χρόνια η σύνταξη χειρίας δεν ήταν στο 70%. Υπήρχε βέβαια τότε δικαίωμα επιλογής του, εάν θα πάρεις μειωμένη τη δικιά σου σύνταξη ή τη σύνταξη χειρίας, κάτι το οποίο δεν υφίσταται σήμερα. Επίσης, στις περιπτώσεις χορηγείται ορφανική σύνταξη, δηλαδή λαμβάνουν τα τέκνα δύο συντάξεις από τους γονείς τους, και εκεί θα υπάρξει μια παρέμβαση με τη χορήγηση δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπου λαμβάνουν τέτοια ποσά. Πέραν αυτού, καταργήθηκε και η εγκύκλιος Κατρούγκαλου, η εγκύκλιος Τσακλόγλου, η οποία έλεγε ότι χορηγείται μία εθνική σύνταξη περιπτώσεις οι οποίες λαμβάνουν μία σύνταξη χειρίας και μία σύνταξη γύρατος. Δεν ισχύει από εδώ και πέρα αυτό. Χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις κανονικά από μία από έκαστο δικαίωμα, επομένως δεν υπάρχει και μείωση σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Και επίσης δεν θα δώσουν λεφτά πίσω αυτοί οι οποίοι συνέχισαν και έπαιρναν το 70, δεν τους είχε περικοπεί δηλαδή.
2: Όχι, ναι, εκεί ήταν πολύ μεγάλος αριθμός, ήταν γύρω στις 40.000 περιπτώσεις, δεν θα επιστρέψουν χρήματα, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης σε φόρους ζωής.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή θέλω να πω τέτοιο ζήτημα για τους συνταξιούχους ΟΓΑ, σωστά επίσης Διονύση?
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ωραία. Πάμε στα ερωτήματα, φύγαμε.
2: Ναι, ναι, φυσικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, λοιπόν, ξεκινάω με έναν φίλο ακροατή, ο οποίος είναι φαρμακοποιός, γεννημένος λέει το 62 τον Ιούνιο, είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Είναι ασφαλισμένος, λέει, στο τσάι από το 86, δεν θέλει να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο. Πότε θα μπει στη διαδικασία να διακόψω την εργασία μου και να πάρω πλήρη
2: εργασία? Εργασία του μπορεί να μην τη διακόψει ποτέ, να συνεχίσει κανονικά με την εργασία του. Φέτος συμπληρώνει 40 χρόνια ασφάλισης ή τα έχει ήδη συμπληρώσει, αν η πρώτη εγγραφή του ήταν το 86 πριν το μήνα Αύγουστο του τότε έτους. Επομένως, αν έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του, μπορεί άμεσα να συνταξιοδοτηθεί και να συνεχίσει εργαζόμενος, λαμβάνοντας έτσι και τη σύνταξη.
1: Ωραία. Άλλος φίλος ακροατής, ελεύθερος επαγγελματίας, ο Νίκος λέει το εξής: θέλω να εξαγοράσω 4 πλασματικά έτη για να συμπληρώσω 40. Με ποιον τρόπο μπορώ να εξοφλήσω και αν τα δώσω όλα εφάπαξ, έχω έκπτωση?
2: Αν τα δώσει εφάπαξ, έχει 2% έκπτωση για κάθε έτος που εξαγοράζει, δηλαδή μπορεί να φτάσει μέχρι το, αν αγοράσει 5 χρόνια, μέχρι το 10% για παράδειγμα.
1: Ναι.
2: Και η δυνατότητα αυτή του συμπληρώνει 40 έτη ασφάλισης και μπορεί να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης άμεσα.
1: Μέχρι 7 χρόνια μπορούν να εξαγοράσουν.
2: Μέχρι 7 ακριβώς.
1: Έτσι, στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο είναι 12.
2: Στο δημόσιο μπορεί να περάσει παραπάνω λόγω του ότι δεν υπολογίζονται τα παιδιά στο πλαφόν και μπορεί να φτάσει στα 12 έτη.
1: Τι λες, παιδί μου, σε καλό δρόμο είμαστε. Φίλος ακροατής ρωτάει το εξής. Πληροφορήθηκα, λέει, ότι μπορεί να δικαιούμαι να λάβω ένα επίδομα παραπληγίας λόγω σοβαρότητας πάθησης την οποία έχω. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο, δηλαδή να υπάρχει επίδομα παραπληγίας, και υπό ποιες προϋποθέσεις δίνεται αυτό, Διονύση?
2: Επίδομα παραπληγίας αφορά τις περιπτώσεις στις οποίες έχουν περάσει από ΚΕΠΑ, έχουν χαρακτηριστεί οι περιπτώσεις της πάθησης ως ειδική πάθηση με την ένδειξη παραπληγικός κλπ. Και χορηγείται το ειδικό επίδομα, το παραπληγικό επίδομα, στον συνταξιούχο από τον ΕΦΚΑ. Αν δεν είναι συνταξιούχος, από τον ΟΠΕΚΑ, από σε επίδομα κανονικό.
1: Nice. Φίλοι ακροάτε, λέει το εξής. Έχει 5.900 ημέρες ασφάλεια στο ΙΚΑ από το 92 μέχρι το 23, όταν και απολύθηκε. Το 20, το 2020 δεν κατάφερα, λέει, να μαζέψω 100 ένσημα λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας. Αλλά υπάρχει, λέει, η είδηση, η πληροφορία ότι μπορεί να ξεπεραστεί αυτό και ότι μπορεί η ίδια να συνταξιοδοτηθεί όταν συμπληρώσει τα 62 χρόνια. Ισχύει κάτι τέτοιο?
2: Ισχύει κάτι τέτοιο, αλλά έχουμε ήδη 26, κάτι που σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται τα έτη 25, 24, 23, 22, 21.
1: Ναι.
2: Άρα το 20 δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ και εδώ πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 100 ένσημα.
1: Αν θέλει οπωσδήποτε να έχει την πενταετία.
2: Ναι, φυσικά. Ναι. Τα τελευταία 5 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης. Δηλαδή αν 62 γίνεται σε 2 χρόνια από σήμερα, δηλαδή γίνει το 2028, τα έτη που μας ενδιαφέρουν είναι 27, 26, 25, 24, 23.
1: Πάμε παρακάτω. Άλλη φίλη ακροάτρια λέει το εξής. Είμαι νέα ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ. Ενδιάμεσα είχα ασφαλιστεί στο ΙΚΑ και ασφαλίζομαι έως σήμερα ως αυτοαπασχολούμενη. Δικαιούμαι μειωμένη σύνταξη τα 62 με 28 χρόνια ασφάλισης?
2: Ναι, είναι νέα ασφαλισμένη, δικαιούται εφόσον έχει 750 ένσημα την τελευταία πενταετία.
1: Μάλιστα. Βλέπω επίσης άλλη φίλη ακροάτρια, βλέπω πολλές γυναίκες στην παρέα σήμερα, που λέει ότι είναι 60 ετών, έχει παιδί το οποίο έχει ποσοστό αναπηρίας 90% εφόρου ζωής, τα ένσημά της είναι περίπου, λέει, 9.000. Είναι διαζευμένη, την επιμέλεια του παιδιού, λέει, την έχει ο πρώην σύζυγος και πατέρας. Είναι, λέει, και δικαστικός συμπαραστάτης. Μπορεί η ίδια να συνταξιοδοτηθεί με την ευνοϊκή διέταξη μητέρας ανάπηρου παιδιού?
2: Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με την ειδική διάταξη μητέρας ανάπηρου τέκνου. Δεν ενδιαφέρει αν έχει την συμπαράστατη, την επιμέλεια ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
2: Δεν θα ζητηθούν τέτοιου είδους δικαιολογητικά. Δεν μεταβιβάζεται στον πατέρα το δικαίωμα εφόσον ο πατέρας ασκεί την δικαστική συμπαράσταση. Επομένως μπορεί να προσπαθήσει να υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης.
1: Ωραία, πάμε και ακόμα ένα ερώτημα για να κλείσουμε τη σημερινή επικοινωνία. Ρωτάνε φίλοι ακροατές, κάνα δυο μαζί, θα το κάνω το ένα το ερώτημα. Υπάρχει ζήτημα αλλαγής της εισφοράς αλληλεγγύης με την αύξηση της συντάξης?
2: Γιατί αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο, ούτε φέτος σαν δεδομένο από πλευράς κυβέρνησης. Υπάρχει μια κουβέντα αρκετά μεγάλη σε σχέση με την αλλαγή της αρχιτεκτονικής στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου, δηλαδή να μην παρακρατείται ποσό από το πρώτο ευρώ, αλλά μετά από τα όρια, πάνω από το 1.400, πάνω από το 1.700, πάνω από τα 2.000 ευρώ,
1: ναι,
2: και ούτω καθεξής, έτσι ώστε να μειωθεί το ποσό που παρακρατείται και με αυτόν τον τρόπο να υπάρξει και τεχνητή αύξηση της συντάξης. Είναι μεγάλο το ποσό στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχου συνολικά σαν δημοσιονομικό αντίβαρο που πρέπει να βρεθεί. Επομένως, είναι καθαρά πολιτική απόφαση το τι θα γίνει.
1: Λέει μια φίλη ακροάτρια, και οφείλω να το πω, Διονύση, ότι ήσουν από αυτούς που έλεγες ότι για το θέμα των συντάξεων θα υπήρξε αναγκαστικά πολιτική παρέμβαση για να λυθεί. Γιατί σε κοινωνικό επίπεδο ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα το οποίο
2: είχε. Το είχαμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, αυτό ακριβώς λέει η Αλεξάνδρα η φίλη μας.
2: Πολιτική απόφαση σε αυτό το κομμάτι. Υπήρξε πολιτική βούληση από πλευράς της κυβέρνησης. Λύθηκε το θέμα αρκετά σοβαρά. Θεωρώ ότι το μόνο πρόβλημα που δημιουργείται εδώ, γιατί είναι πλέον 70% το ποσό που λαμβάνουν οι δικαιούχοι, είναι η αδικία για τους προηγούμενους, δηλαδή για όσους είχαν πάρει συντάξεις κυρίας πριν το 2016, οι οποίοι μένουν με λιγότερα χρήματα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό. Είναι δύο κατηγορίες συνταξιούχων. Σωστή είναι η παρατήρηση αυτή. Διονύση, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και πάλι την καλημέρα μου.
2: Καλημέρα στους ακροατές. Καλή συνέχεια και καλή σεζόν.
1: Να είσαι καλά, Λεβέντη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, ο άνθρωπός μας, κάθε Πέμπτη πρωί απαντάει στα ερωτήματά σας και ευχαριστώ και εσάς και τον κύριο Ρίζο. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων, να μείνετε εδώ. Έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε με το 2 ρώτο. Εμείς πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά αύριο το πρωί στις 6. Καλημέρα σας.

0: Παίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
8: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
9: Γάι 100,3.
10: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
11: Τον πρώτο σταθμό.
10: Star FM 933.
12: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
13: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
12: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
13: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
12: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
13: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
12: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
14: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
15: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
16: Και το πρωί στο σταθμό της Μίκρας. Στη συνέχεια θα μιλήσει εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσική Θεσσαλονίκης και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων αλλά και δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Φλόρινα. Περισσότερες από 25.000 καταγγελίες πολιτών για φορολογικές παραβάσεις έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ από την αρχή του έτους έως και χθες. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει Καθημερινή, το ίδιο διάστημα οι πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της εφαρμογής Απόδειξη περίπου 7.500 αποδείξεις, στέλνοντας στη φορολογική διοίκηση στοιχεία για πιθανές φορολογικές παραβάσεις. Χθες, πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Χαρακτηριστικά στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβληθήκαν πρόστιμα 174.000 ευρώ. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών μετά τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Στο Νεπάλ αγνοούνται 585 άνθρωποι, εκ των οποίων 468 τουρίστες και ταξιδιώτες, ενώ άλλοι 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Δεν υπάρχουν Έλληνες μεταξύ των αγνοούμενων στο Νεπάλ, δήλωσε στο Sky ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι και ο μοναδικός Έλληνας κάτοικος στο Νεπάλ. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 9,5 εκατομμύρια αφορούν τη δωρεάν κρατική αρρωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 250.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Meta από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούζ. Προκλήθηκε πυρκαγιά, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Την πρόκριση στη League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, που επικράτησε 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες, στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει θεωρητικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
11: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πενό της 5ης 27 Αυγούστου. Εύχομαι σε όλους και σε όλες καλή δύναμη, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, υγεία. Και ξεκινώ αμέσως για να μην χάσω χρόνο. Οι προσκυλημένοι μας πολύ, τα θέματα τα οποία έχω ξεχωρίσει πολλά, άλλα προλαβαίνω, άλλα όχι. Ξεκινώ με τον Δημήτρη, ο οποίος μου λέει σήμερα 27-8. Ο Δημήτρης είναι ένας φίλος ο οποίος χρησιμοποιεί αστική συγκοινωνία. Το τελευταίο του μήνυμα ήταν στις 16 Ιουνίου, όταν μου μιλούσε για την γραμμή 116. Σήμερα όμως 27 Αυγούστου, μου γράφει ότι από τις 5:50, δηλαδή 6 παρά 10, έως τις 6:35 δεν πραγματοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα δρομολόγια της λεωφοριακής γραμμής 171 από Βάρκιζα σε Ελληνικό. Η ταλαιπωρία του κόσμου ήταν μεγάλη για όλους εκείνους τους συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, οι οποίοι χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία για να μεταβούν στον τόπο προορισμού τους. Ό,τι είναι αυτός ο τόπος, εν πάση περιπτώσει, είτε δηλαδή η εργασία ή ό,τι άλλο. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Δημήτρη, κύριοι του οργανισμού συγκοινωνιών. Δεν ξέρω, εμείς δεν είμαστε δυστυχώς εκείνη την κατηγορία πολιτών οι οποίοι ζουν σε ένα κράτος και σε μια πόλη στην οποία δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι μπορεί να καθυστερήσει το λεωφορείο. Δεν μπορεί να, προσέξτε, υπάρχουν άνθρωποι στον πλανήτη, υπάρχουν άνθρωποι στην Ευρώπη, ας μην πάω στον πλανήτη, είναι μακριά ο πλανήτης, θέλω να πω υπάρχουν κράτη τα οποία θέλεις πολλές ώρες για να φτάσεις αεροπορικός, αλλά υπάρχουν και κράτη τα οποία είναι, ρε παιδί μου, κάνεις ένα πίδημα, έφτασε, ας πούμε, έτσι, αεροπορικό εννοώ πάντα, μεταφορικά. Λοιπόν, στα οποία ο πολίτης δεν μπορεί να διανοηθεί ότι θα καθυστερήσει το λεωφορείο. Δεν μπορεί να το διανοηθεί, το οποίο το οποίο δεν χρειάζεται να έχει και, εκτός από την τηλεματική, έχει και εκεί που δεν έχει τηλεματική, έχει έναν πίνακα που σημειώνονται οι ώρες αφήξεως του λεωφορείου. Η ώρα άφηξης του λεωφορείου είναι ακριβώς αυτή η ώρα που γράφει ο πίνακας. Άντε να πάει ένα λεπτό. Μιλάμε για καθυστέρηση του ενός λεπτού. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Εγώ είμαι εδώ πάντα να υποστηρίζω την αστική συγκοινωνία, η οποία είναι το άπαν για ένα κράτος. Δεν λέω σοβαρό ή μη, τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Χαίρομαι πολύ που η Θεσσαλονίκη θα αποκτήσει άλλους 4-5 σταθμούς, πως έχει εν πάση περιπτώσει. Μπράβο. Δεν είναι λίγο πράγμα το ότι υπάρχει μετρό κατά μήκος. Μακάρι να γίνει στον άξονα βορρά-νότου, και εννοείται ότι πρέπει να συμπεριλάβει και τη δυτική Θεσσαλονίκη, τις δυτικές συνοικίες. Γι' αυτό είναι εδώ, είμαστε εδώ, το κράτος μας είναι εδώ, μαζεύει φόρους, και αυτοί οι φόροι να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μην αρχίσω θεωρίες, γιατί είναι μόνο θεωρίες και δεν έχει νόημα να πάμε παρακάτω. Ο Θανάσης, ο ευγενικός, μου λέει: ο Κουρέτας χρηματοδοτεί καλλιτέχνες όπως τον ανεκδίγητο Πάνο Πλάχο μέσω ΕΣΠΑ, κάνοντας αντιπολίτευση και βρίζοντας όποιον βρει μπροστά του. Τι να σου πω, έχω βαρεθεί, ζητώ συγγνώμη, δεν υποχωρώ έναντι κανενός Κουρέτα, ενώ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, αλλά έχω κουραστεί από αυτήν την ιστορία. Ναι, χρησιμοποιούνται χρήματα προκειμένου κάθε ένας να κάνει, επειδή και ο Κουρέτας εκλεγμένος είναι, όπως σε άλλες, δηλαδή όπως οι άλλοι της άλλης πλευράς, ο καθένας κάνει τέτοιου τύπου εκδηλώσεις, οι οποίες τώρα έχουν νόημα, δεν έχουν νόημα, αλλά καταλαβαίνω το να έρχονται και είναι και μια τζάμπα αντιπολίτευση όλοι αυτοί, με καλλιτέχνες τύπου Πάνου Βλάχου, τι να σας πω, τα έχω πει, τα έχω υποστεί, τους βαριέμαι μόνο που τους πιάνω στο στόμα μου. Δηλαδή, σε καταλαβαίνω, αγαπητέ μου Θανάση, αλλά τι να σου πω, υπάρχει ένα κοινό το οποίο ψυχαγωγείται με καλλιτέχνη που έχει το όνομα Πάνος Βλάχος. Τι να κάνω εγώ τώρα, εντάξει. Άλλος ψυχαγωγείται με κάτι άλλο, ας πούμε. Δεν μπορώ. Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά είναι αυτό που λες, δεν μπορώ. Είμαι στην Πάρο, γράφει ο Κώστας, για διακοπές και στις ναυαρχίδες του τουρισμού. Με γρατζούνι σε μια αδέσποτη γάτα, κέντρο υγείας Πάρου, παρακμή, αναμονές τεράστιες, υποδομές για γελία. Όπως τα διαβάζω, όπως σας τα λέω, όπως τα έχει γράψει. Πραγματικά, τι κάνουν εδώ οι άνθρωποι αν αρρωστήσουν? Το νησί γεμάτο τουρίστες και ξένους, έχει εικόνα υπουργός, αν επαρκεί αυτό, με εκτίμηση Κώστας. Ο Κώστας είναι ανώνυμος, είναι ο Κώστας ο Β, όπως λέει το. Εντάξει, λοιπόν, ο Κώστας, λοιπόν. Τη Δευτέρα θα είναι εδώ ο υπουργός. Θα τον ρωτήσουμε για το κέντρο υγείας στην Πάρο, αλλά την ίδια ώρα που γράφει αυτά ο Κώστας, χρειάστηκε το 15 Αύγουστο ο Νικόλαος να μου λέει: παρακαλώ να πει στον αέρα τα ακόλουθα. Μάλιστα, στέλνει την καλημέρα του, καλή σεζόν κτλ. Μου λέει: χρειάστηκε το 15 Αύγουστο να νοσηλευτώ στο Σωτηρία 7η Κλινική Πνευμονολογίας μετά από 40 χρόνια κάπνισμα, ετών 58. Βούλωσαν όλα. Δεν έχω λόγια για τον επαγγελματισμό και την φροντίδα και την αγάπη από τις νοσηλεύθερες έως τους καθηγητές, ιατρούς και ειδικά τους γιατρούς προς ειδίκευση. Πες στον Άδωνη να προσέξει λίγο τις νοσηλεύθερες, νοσηλευτές είναι ήρωες. Δεν έχω λόγια για την αγάπη και τον επαγγελματισμό τους. Σε ευχαριστώ απεριόριστα, ακορατή σου. Επειδή έχει ο άνθρωπος παρουσιάζει το πρώτο θέματα υγείας και μας τα λέει με ανοιχτό τρόπο, εγώ κρατώ τη διοντολογία και το ονοματεπώνυμό του είναι για μένα. Το μήνυμα ήρθε στο πρωτοσάλτα της sky.gr. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ μου φίλε. Και δεδομένου ότι ο Πρωθυπουργός θα ανέβει στη Θεσσαλονίκη και θα πάει σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή της Βορείου Ελλάδος, στην οποία Βόρειο Ελλάδα αναπτύσσεται αυτό το σκέλος της δεξιάς που δεν θέλει το Μητσοτάκη, είτε γιατί είναι το όνομα Καραμαλής που δεν θα υπάρχει πλέον, είτε γιατί είναι το εκολαπτώμενο κόμμα Σαμαρά που δεν το είδαμε ακόμα, αλλά το δούμε, είναι γιατί επειδή 24 ώρα ο Sky παίζει Κασιδιάρη. Τι να σου πω, ότι ο Sky θα παίζει 24 ώρα Κασιδιάρη και θα αναλύαμε τι κάνει ο Κασιδιάρης, παίρνεται ο Κασιδιάρης, ρεύεται ο Κασιδιάρης, τι ώρα ετοιμάζεται ο Κασιδιάρης, και αυτό θα το παίζει ο Sky. Μπράβο, μπράβο στον Sky και συγχαρητήρια μας δίνω. Εννοείται πρώτος εγώ, διότι εγώ είμαι μια μικρή κολονίτσα εδώ, ας πούμε, σε αυτό το μαγαζί. Αλλά μπράβο, μας συγχαίρω πολύ. Ειδικά για μένα που έχω μιλήσει για άλλους όταν εξέθερπαν άλλους. Αλλά τώρα θα πρέπει να το βουλώσω, διότι βλέπω ότι στον Sky παίζουμε δύο μέρες κασιδιάρι. Μπράβο. Άλλη μια φορά θερμά συγχαρητήρια στον Sky. Και σε μένα εννοείται, γιατί και εγώ Sky είμαι. Λοιπόν, όμως υπάρχει θέμα ουσίας εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι γιατί δεν τα καταφέρνει το κυβερνών κόμμα, μάλιστα, διότι δεν τον θεωρούν πολύ δεξιό τον Μητσοτάκη. Είναι διότι είναι και τα μοναστήρια, είναι και ότι η χαρά που πας και πίνεις το καφεδάκι σου μαζί με το λουκουμάκι και σου λένε ντυρ ντυρ ντυρ. Είναι γιατί βρίσκει έδαφος και η προπαγάνδα της Μόσχας. Η Μόσχα δεν φτιάχνει θέματα. Η Μόσχα ψάχνει τρύπες. Όπου υπάρχει τρύπα, τρουπώνει. Κατάλαβες, αυτό είναι η δουλειά της Μόσχας. Τι να κάνω τώρα. Μετά τις 9 θα σας μιλήσω και για τη δουλειά του τσαβισμού. Γιατί είχαμε κάτι Μαδούρο της Μεσογείου και τέτοια. Έτσι είναι εδώ. Εδώ είμαστε ένας ελεύθερος σταθμός, όπως λέμε για τον Κασιδιάρη, θα πούμε και για το Μαδούρο της Μεσογείου. Σε λίγο όμως όλα αυτά, σε λίγο. Τώρα προς το παρόν, είμαι στο βασικό θέμα, είναι πράγματι. Έχει θέμα η Μακεδονία και για μένα κυρίως έχει θέμα η Δυτική Μακεδονία. Εκεί που έγινε, ξέρετε, στη Δυτική Μακεδονία ως πρόσφατα ο Λιγνίτης σκορπούσε καρκίνο. Μάλιστα. Τέλειος ο Λιγνίτης. Πού είναι ο Λιγνίτης που μας σκορπούσε καρκίνο, αλλά εμείς θέλουμε το Λιγνίτη. Βέβαια, όταν είχες μία δημόσια ΔΕΗ η οποία προσλάμβανε τον μπαμπά, τη μαμά, τα παιδιά. Προσλάμβανε το θείο, προσλάμβανε τη θεία, προσλάμβανε τα παιδιά, τα εγγόνια, τους ανιψιούς, τους κουμπαρέους, τους ανιψιούς του κουμπάρου και γενικώς προσλάμβανε όλη τη Μακεδονία. Το καταλαβαίνω τώρα όταν δεν υπάρχει ΔΕΗ, και δεν ήταν μόνο η ΔΕΗ που προσλάμβανε, ήταν και οι εταιρείες που δούλευαν γύρω από τη ΔΕΗ, ήταν οι εργολάβοι που ήταν γύρω από τη ΔΕΗ, είχε το προσωπικό που προσλάμβαναν οι εργολάβοι γύρω από τη ΔΕΗ, ήταν τα ξενοδοχεία που δούλευαν γύρω από τη ΔΕΗ, γενικώς ήταν μια οικονομία γύρω από τη ΔΕΗ, την κρατική ΔΕΗ. Όταν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, βγαίνει μουρμούρα. Το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει η κυβέρνηση, νομίζω ότι θέλει και άλλη προσπάθεια η κυβέρνηση, πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια, προκειμένου να πει ότι δεν ήρθε η καταστροφή και κυρίως να αντιμετωπίζει αυτά που σας διαβάσω τώρα. Μου έγραφε ο Ξενοφών προχθές την Δευτέρα. Τι γίνεται με αυτό το θέμα, ξέρετε? Πού να ξέρω, Ξενοφώντα μου, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λέει, μπορεί να μην παίζει στα μεγάλα κανάλια, αλλά σε άλλα τύπου κόντρα είναι συχνά πρώτο θέμα με τίτλους όπως εθνική προδοσία, εξυπηρέτηση μεγάλων συμφερόντων και άλλα τέτοια. Μπορεί να ακούγεται κάπως, αλλά αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν πως η ανατίναξη των εξκαφέων και άλλων παρόμοιων μηχανημάτων έγινε όχι διότι ήταν παροπλισμένα και σε αχρηστία, αλλά γιατί ο Κυριάκος προωθεί συμφέροντα ΑΠΕ και εγώ ξέρω και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Μπορείτε να το δείτε. Ναι, είμαστε σε έναν τόπο στον οποίο η μαλακία, όσο πιο χοντρή, όσο πιο δυνατή, συγγνώμη κυρίες μου, συγγνώμη παιδιά, εμείς τα λεβεντόπουλα, τα αγόρια, συνηθισμένοι είμαστε με τη λέξη. Εγώ οφείλω να ζητήσω συγγνώμη πρώτα από τα παιδιά και μετά από τις κυρίες. Αλλά όσο πιο χοντρή και παχιά είναι, τόσο πιο πολύ πέραση έχει. Ένα τέτοιο παράδειγμα. Αλλά προσέξτε, ό,τι πιάνει, πιάνει. Ξενοφώντα μου, δίκιο έχεις. Δεν λέω ότι δεν σε αδικό, έχεις δίκιο. Αυτά, όλο όσο η βλακεία λοιπόν, η ανοησία και το ψέμα, όσο πιο παχιό είναι, τόσο πιο δυνατό είναι, και εκεί η κυβέρνηση πρέπει να δουλέψει παραπάνω. Γιατί έχει ένα κομιρφό η κυβέρνηση αυτά τα πράγματα, αλλά τι να της πω, εκείνη ξέρει, εκείνη θα κάνει το μάζεμα την Κυριακή όταν θα γίνουν εκλογές, 8 και 16 πρώτα λεπτά, σαν σήμερα. Μάλλον σήμερα θα βάλουμε τραγούδια που μας επέλεξε η Κωνσταντίνα μου. Αγαπητή μου Κωνσταντίνα Βαρσάμι, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν σήμερα λοιπόν, μου γράφει ο κύριος Γιαννίδης που τα ξέρει αυτά, το 1942, στα χρόνια της ναζιστικής κατοχής, ανεβαίνει η όπερα Τόσκα του Τζιάκομο Πουτσίνη, κάνει πρεμιέρα στην Αθήνα, από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Παρουσιάζεται στο θέατρο Πάρκ, το οποίο βρισκόταν στην πλατεία Κλαθμόνος. Και ποια είναι η φωνή που βγαίνει, είναι η 19χρονη Μαρία Καλογεροπούλου. σου λέει κάτι το Μαρία Καλογεροπούλου. Το Μαρία μπορεί, το Καλογεροπούλου λίγο δύσκολο. Είναι που μετέπειτα θα την πούμε Μαρία Κάλλας. Είναι η Μαρία η 19χρονη, η οποία έχει τον κεντρικό ρόλο υπό τη μουσική διεύθυνση του Σότου Βασιλιάδη. Έκτοτε ήταν ένα από τα σουξέ της Μαρίας Κάλλας.

0: Είχα τη δυνατότητα φέτος και δόξα τω Θεώ που κατάφερα να δω από κοντά αυτό το φαινόμενο που ονομάζεται Θόδωρος Κουρετζής. Είχα διαβάσει μέσα το καλοκαίρι ότι το ζεύγος στο Πρωθυπουργικό, ο κύριος Μητσοτάκης και η σύζυγος του, η κυρία Γκραμπόφσκη, κατάφεραν και παρακολούθησαν στο Σάλτσμπουργκ τον Θόδωρο Κουρετζή που ανέβασε Κάρμεν. Δόξα τω Θεώ, λέω επίσης, ξανά, για άλλη μια φορά, μου δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσω μια άλλη παράσταση του τον Θόδωρο Κουρετζή, να διευθύνει σε ένα έργο Μπραμς, στο δεύτερο μέρος, που διήρκησε μια μισή ώρα, την πολυμελή ορχήστρα η οποία δονείτο, δηλαδή πρώτη φορά είδα στη ζωή μου ο άνθρωπος είναι μια περίπτωση που πρέπει να τον δεις αυτοτελώς, δηλαδή πρέπει να τον παρακολουθείς αυτοτελώς πως διευθύνει. Αλλά σε εκείνο το έργο του Μπραμς επί μια μισή ώρα διεύθυνε μια πολυμελή ορχήστρα η οποία δονείτο. Δονείτο, δηλαδή έπαιζαν οι άνθρωποι τα βιολιά, παίζαν το τσέλο και το σώμα τους ολόκληρο κουνιόταν ολόκληρο, γινόταν ένας πανουρισμός. Έβλεπες ένα, ούτε ροκ συναυλία να ήταν, ο ίδιος ροκ βέβαια, ο ίδιος ροκ, το πώς διευθύνει, πώς κατεβαίνει, ανεβαίνει. Εδώ, λοιπόν, διεύθυνε μια πολυμελή ορχήστρα, διεύθυνε δύο λυρικούς τραγουδιστές. Διεύθυνε ταυτοχρόνως μια χοροδία 52 μελών, όπου στο μεταξύ επί μια μισή ώρα τραγουδούσαν αυτοί οι άνθρωποι, και κάποια στιγμή γίνεται ένα σούσουρο στο θέατρο. Τι έχει συμβεί? Λιποθυμά το 52ο μέλος, μια κυρία, ήταν ανδρών και γυναικών, ήταν μεικτή η χοροδία. Λιποθυμά μια κυρία, την οποία τρεις άντρες προσπαθούν να τη σηκώσουν, έχει καταρρεύσει η γυναίκα μια μισή ώρα. Αυτός ο καλλιτέχνης, ο μεγάλος, ο Θόδωρος Κουρετζής, παιδί μιας δασκάλας και ενός αστυνομικού από το Βύρονα, ο οποίος διαπρέπει παγκοσμίως, και πολλοί λένε ότι αν δεις μια παράσταση Κουρετζή, τα έχεις δει όλα στη ζωή σου. Δηλαδή, θέλω να πω σε ό,τι αφορά στην διεύθυνση ορχήστρας. Φαινόμενο πραγματικά εντυπωσιακό. Δόξα τω Θεώ, να σας πω την αλήθεια. 8 και 21 πρώτα λεπτά. Αν σας τύχει ποτέ, τον έχουν αγκαζάρει στο Σάλτσμπουργκ, τον έχουν διευθυντή στο φεστιβάλ τους, εκεί τον Θόδωρο Κουρετζή. Και μπράβο τους. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Χειροκροτούσαν 20 λεπτά το κοινό το αυστριακό με ποδοβολητά. Βαράγανε τα πόδια τους κάτω 20 λεπτά. Εννοείται ότι ο μεγάλος αυτός καλλιτέχνης, μια ιδιοφυής περίπτωση τώρα πρέπει να είναι, δηλαδή τώρα συγγνώμη που θα το πω έτσι, αλλά πρέπει να είναι μια παραβός, δηλαδή πώς θα το πω έτσι, το λέω με την γλυκιά έννοια, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, εννοείται ότι ο ίδιος δίνει το παράγγελμα για το πώς θα έρθει το χειροκρότημα. Τελειώνει, σβήνει το έργο, κλείνει η τελευταία νότα, σκύβει, είναι μια ολόκληρη τελετουργία το πώς θα δώσει το σύνθημα του χειροκροτήματος. 2-3 πήγαν να χειροκροτήσουν, αφελείς. Αυτό τον βλέπαν τον καλλιτέχνη, ότι δίνει εκείνος το παράγγελμα. Σκύβει. Έρχεται η σιωπή, φεύγουν όλα από πάνω του, χαλαρώνει, εσύ νιώθεις ότι θα κοιμηθεί πάνω στη σκηνή, χτυπάει το χέρι του στο πόδι και τότε ξεχύεται το θέατρο που τον ξέρει, στο χειροκρότημα χειροκροτούσανε ένα 20 λεπτό. Είχα στο μυαλό μου να φωνάξω «Μεγάλε Θόδωρε, Ελλαδάρα, ολέ», αλλά πού να ακουστώ, φουκαράς, τι είδε. Εκεί το ποδοπολιτό με είχε συνεπάρει, μου ήρθανε δάκρυα. Απίθανο πράγμα. Έτσι ένιωσα χθες, χαρά για την αϊκάρα μας. 3 γκολ στο ημίωρο, τι να πω, μπράβο ρε εσύ. Μπράβο αϊκάρα. Και τα 4, λοιπόν, και τα 4 της αϊκάρας μας μετά. Μου γράφει ο φίλος μου ο Γιώργος Κατσιγιάννης ότι δεν μπορούσα να το φανταστώ, μου τέριαζε το επώνυμο Κουρετζής, αλλά μου λέει ο Θόδωρος είναι ανιψιός του δικού μας, του Νίκου Κουρετζή. Ο Νίκος Κουρετζής είναι ένας φίλος μας, συνάδελφός μας, επί χρόνια. Είναι, είναι η κορυφή, ο πρίτανης του βουνού, ο πρίτανης του ημιτού. Όλες οι κεραίες, οι αντένες των σταθμών που εκπέμπουν έχουν υπό την επίβλεψη του Νίκου Κουρετζή. Δεν το ήξερα ότι, ότι έχουν και συγγενική σχέση. Μπράβο, θερμά συγχαρητήρια. Πραγματικά μια φοβερή περίπτωση. Εξαιρετική. Και ο φίλος μου, ο Πάνος Λουκάς, που διευθύνει την γέφυρα Ρίου Αντιρίου, και εκείνος έχει χάρισε στον εαυτό, στη σύζυγό του και στον εαυτό του μια παράσταση Θόδωρ Κουρετζή. Ναι, δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Δηλαδή, αν θες να κάνεις ένα δώρο στον εαυτό σου και λες τι να κάνω, επίλεξέ το, θα σου το πω έτσι με πολύ αγάπη. Ψάξει να βρεις, να πας σε μια, να παρακολουθείς αυτόν τον Έλληνα που διαπρέπει διεθνώς. Τώρα εμείς εδώ τον ονομάζουμε πουτινόφιλο, ρωσόφιλο κτλ. Ο άνθρωπος σπούδασε στη Ρωσία. Τελεία. Τι να κάνουμε. Το όπως ο άλλος σπούδασε στην Αμερική, ο άνθρωπος σπούδασε στη Ρωσία. Οκ, okay, τελειώνει και η ιστορία. Αλλά σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον τόπο, τι να κάνω, πήγε και 24 η ώρα. Φέδων Καραϊωσήφιδης, καλημέρα σας, και δεν έχω πει τίποτα ακόμη. Τρία άρθρα ξεχωρίζω σήμερα από το liberal.gr, θα τα πω αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Λοιπόν, καλημέρα σας Φέδωνα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πρώτα να πω ότι απόλαυσα χθες τη συνέντευξη με τον υπουργό τον Τουρνά. Θεσμικός παράγοντας, ο οποίος δεν μιλάει με πολιτική γλώσσα και έδωσε απαντήσεις. Εγώ τα ήξερα, ξέρω φυσικά και τον άνθρωπο. Ήξερα τις
0: εγώ ήθελα να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα, γιατί και εγώ πραγματικά η ευαρέσκεια που ένιωσα, η ικανοποίηση που ένιωσα μιλώντας με έναν άνθρωπο ο οποίος τον ρωτούσα, μου απαντούσε, ήξερε τους κανόνες. Δηλαδή ένας αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων που καμαρώνεις να λες να ένας αξιωματικός ο οποίος υπηρέτησε την πολεμική αεροπορία. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, Φέδων, αν πέρασα τις εξετάσεις. Πρώτα απ' όλα μου έδωσες μαθήματα να εξεταστώ. Αν πέρασα εγώ τις εξετάσεις και αν πέρασε και ο υπουργός της εξετάσεις που στο διαγώνισμα που μας έβαλες και τους δύο.
1: Εγώ δεν θέλω ποτέ να κάνω τον υποβολέα, αλλά αυτά
0: όχι,
1: που
0: όχι,
1: απάντησε...
0: Όχι, μην το συζητάς αυτό. Εννοείται ότι έρχονται ερωτήσεις. Προφανώς δεν τα ξέρω όλα. Εννοείται.
1: Αυτά που απάντησε είναι αυτά που έπρεπε να ακουστούν και ακούστηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή, όλο αυτό το σκηνικό που έχει στηθεί εδώ και χρόνια και συνεχίζει και θα συνεχίζεται. Αστική μύθη. Τα καναντέρ έτσι, τα καναντέρ αλλιώς, τα ελικόπτερα δεν πετάνε.
0: Τα ρωσικά πες μας, καλέ μου άνθρωπε, τώρα το ρωσικό εδώ που δεν το παίρνουμε γιατί δεν τα έχουμε καλά με τον Πούτιν και δεν τον νικιάσαμε γιατί δεν θέλουμε Ρωσία. Αυτά πες μας. Τι μας κρύβεις?
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εδώ υπάρχει και μια εξέλιξη.
0: Ειρωνεύομαι όλους αυτούς οι ηλίθιους οι οποίοι διακινούν όλη αυτή την. Μην πω ξανά τη λέξη. Ναι.
1: Για τα ρωσικά έχω πει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Όταν δοκιμάσαμε τον Μπέριεφ, δεν ήμασταν οι μόνοι. Το συγκεκριμένο είχε κάνει πετενατούρ από το ρωσικό εξαγωγικό οργανισμό και είχε παραχωρηθεί για ένα χρονικό διάστημα σε αρκετές μεσογειακές χώρες, αυτές που υποφέρουν κάθε καλοκαίρι, για δοκιμές. Δεν υπήρξε ούτε μία χώρα, ούτε εμείς, ούτε η Ιταλία, ούτε οι Γάλλοι, ούτε οι Ισπανοί, ούτε οι Πορτογάλοι, οι οποίοι το δοκιμάσανε και είπανε μάλιστα, αυτή είναι η λύση. Γιατί όλοι ανακαλύπτουμε, άλλοι για το εδαφικό ανάγλυφο, άλλοι για το κύριο πρόβλημα που έχει το συγκεκριμένο μέσο και δεν αναφέρεται για ελεύθερη τεχνική ανάλυση. Όταν γίνεται η πυρόσβεση υπάρχει ένας κύκλος. Αυτό που εξήγησε χθες ο Υπουργός, ότι μπαίνει κάποιος στον κύκλο, αναφέρει στον συντονιστή, ο συντονιστής δεν κάνει στον συντονιστή, ο συντονιστής δεν κάνει αυτό που το χολιγουδιανό τον καθοδηγεί, τώρα ρίξε, τώρα στρίψε, τόσο κάνει, του λέει εκεί θέλω να ρίξεις και μετά είναι ευθύνη του πιλότου. Αυτός ο κύκλος όταν λειτουργεί βάζει στα μέσα ανακατηγορία, δηλαδή βαριά εντός εισαγωγικών αεροπλάνα, Καναντέρ. Τα ελαφρότερα, αυτά που ονομάζουμε τα τελευταία χρόνια τράκτορες, είναι αυτά που δυστυχώς ο διαγωνισμός, είναι αυτό που είπε χθες ο Υπουργός. Εγώ το ρωτάω για να βγει στην επιφάνεια, διότι βγήκαν και εκεί πέρα διάφοροι αστικοί μύθοι, ακυρώθηκαν για αυτό το λόγο κτλ. Και έτσι εγκληματίες ήταν αυτοί.
0: Σε διακόπτω εδώ, μείνω στις εγκληματίες. Μ' αρέσει η λέξη εγκληματίες και έρχομαι πολύ γρήγορα μετά τις ειδήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Υπά. υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
3: Αφιγραντήρες Μόρις. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
4: Sky 100,3.
5: Star FM 933.
6: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28 109.
7: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 93,3.
3: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
4: Της ενημέρωσης.
5: Στον Εξώστη με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι παραδίδεται στο κοινό η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Η νέα γραμμή θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα παραστεί στα εγκαίνια της γραμμής επέκτασης στις 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μικράς. Προστιμάνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλας, Κιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών μετά τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται 823 άνθρωποι, εκ των οποίων 579 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Άλλοι 558 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ορισμένες πολιτείες. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Ξεκινούν σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια. Η διαδικασία θα διαρκέσει ως τις 4 Σεπτεμβρίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλωσορίζω όλες και όλους που εντάσσεστε τώρα στη συντροφιά μας, ενώ σε αυτό το δεύτερο ημίωρο. Καλημέρα σας. Υγεία θα ευχηθώ πάνω απ' όλα και καλή ημέρα να έχουμε. Ο Γιώργος Μπολάνης στις 8 και 10 πρώτα λεπτά, με αφορμή το συγκοινωνιακό που σχολίαζα τότε, με αφορμή ένα μήνυμα άλλου φίλου ακροατή, μου λέει: σήμερα υπάρχει πράγματι πτώση της τηλεματικής στην Αθήνα. Βεβαίως τα λεωφορεία περνούν, αλλά αν έχει συνηθίσει κανείς σε αυτό το επίπεδο υπηρεσίας, νιώθει πολύ άσχημα. Καλημερίζω τον φίλο Γιώργο Κουμή από Τυχείο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλούδια που στέλνει πάντα μέσω του φίλου μου, του κοινού μας φίλου Σάβα Παπάζογλου. Καλημερίζω επίσης τον Γιώργο Κουμή, τον γνωρίζω, τον Παναγιώτη Μανδάλη και τον γιο του Σταύρο όμως, που επίσης στέλνουν την καλημέρα τους μέσω του κοινού μας φίλου Σάβα Παπάζογλου. Σάβα μου, εντωμεταξύ αϊκάρα και οι δύο, όπως καταλαβαίνεις. Σάβας Παπάζογλου είναι συμπαθητής μου από την Κωνσταντινούπολη. Μόλις ακούς το Παπάζογλου, καταλαβαίνεις αμέσως τον τόπο καταγωγής. Σάβα μου, αϊκάρα μας θες έσκησε. Τώρα τον κύριο Μανδάλη και τον γιο Σταύρο, τον Παναγιώτη Μανδάλη και τον γιο Σταύρο, τον γιο του, δεν τους γνωρίζω. Στέλνω όμως την καλημέρα και την αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα Χρυσέ μου Άρη, είμαι ο Πέτρος από το Ηράκλειο και σε απολαμβάνουμε οικογενειακώς, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ μου φίλε Πέτρο, και ας μην γνωριζόμαστε, σε σένα και στην οικογένειά σου κάθε καλό. Καλημέρα σας αγαπητέ Γεώργιε Σολδάτε, ευχαριστώ, καλώς ήρθατε για το φθινόπωρο στην παρέα μας, να είστε καλά. Επειδή έκανε ένα σχόλιο περί της ΔΕΗ και της απολιγνητοποίησης στην Δυτική Μακεδονία και το πόσο αντάρα έχει φέρει και διάφορα τέτοια, μου γράφει ο Κώστας ένα εξαιρετικό μήνυμα, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι λίγο μεγαλούτσικο, αλλά αξίζει τον κόπο. Καλημέρα κύριε Άρη, καλή εκπομπή, ευχαριστώ πολύ. Μου λέει: δώστε βάση, δίνω βάση Κώστα μου σε αυτά που μου γράφεις. Το 2008 πήγα στη ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα στα Δίμηνα. Δίμηνη σύμβαση εννοεί, φαντάζομαι. Μια λοιπόν, φεύγουμε κανονικά το μεσημέρι από τη δουλειά και μετά από μισή ώρα μας παίρνουν τηλέφωνο να γυρίσουμε πίσω γιατί έπαθε μια βλάβη και γυρίσαμε. Τι θέλω να πω, όλοι μα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εργολάβοι έβγαζαν τις βλάβες λίγο πριν σχολάσουν για να δουλεύουν υπερορίες, διότι μία ώρα τότε ένας δημόσιος έπαιρνε από 60 έως 80 ευρώ. Δηλαδή έκλεβαν υπερορίες ενώ μπορούσαν να φτιάξουν τη βλάβη στη βάρδιά τους. Καλημέρα και πάλι. Αγαπητέ μου φίλε Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας από τους λόγους που μαζεύτηκαν οι αγανακτισμένοι και μούντζωναν αγανακτισμένοι αριστερούλιδες, ακροαριστεροί, αναρχικοί και διάφοροι άλλοι, μαζί με δεξιούλιδες, ακροδεξιού. Άρη, καλή εκπομπή, ευχαριστώ πολύ. Μου λέει: δώστε βάση, δίνω βάση Κώστα μου σε αυτά που μου γράφεις. Το 2008 πήγα στη ΔΕΗ στην Πτολεμαϊδα στα Δίμηνα. Δίμηνη σύμβαση εννοεί, φαντάζομαι. Μια λοιπόν, φεύγουμε κανονικά το μεσημέρι από τη δουλειά και μετά από μισή ώρα μας παίρνουν τηλέφωνο να γυρίσουμε πίσω γιατί έπαθε μια βλάβη και γυρίσαμε. Τι θέλω να πω, όλοι μα όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι εργολάβοι έβγαζαν τις βλάβες λίγο πριν σχολάσουν για να δουλεύουν υπερορίες, διότι μία ώρα τότε ένας δημόσιος έπαιρνε από 60 έως 80 ευρώ. Δηλαδή έκλεβαν υπερορίες ενώ μπορούσαν να φτιάξουν τη βλάβη στη βάρδιά τους. Καλημέρα και πάλι. Αγαπητέ μου φίλε Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας από τους λόγους που μαζεύτηκαν οι αγανακτισμένοι και μούντζωναν αγανακτισμένοι αριστερούλιδες, ακροαριστεροί, αναρχικοί και διάφοροι άλλοι, μαζί με δεξιού.

0: βλάβη στη βάρδιά τους. Καλημέρα και πάλι. Αγαπητέ μου φίλε Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένας από τους λόγους που μαζεύτηκαν οι αγανακτισμένοι και μούντζωναν αγανακτισμένοι αριστερούλιδες, ακροαριστεροί, αναρχικοί και διάφοροι άλλοι, μαζί με δεξιούλιδες, ακροδεξιούς και τα φασισταριά της, τα εθνικοσοσιαλιστικά φασισταριά και οι ναζί της Χρυσής Αυγής, και όλοι μαζί αντά μας σχημάτισαν τότε το ΣΥΡΙΖΑ και τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, πώς βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3% στο 35%. Ψηφοφόροι ΠΑΣΟΚ, ψηφοφόροι Νέας Δημοκρατίας που ψήφιζαν κάποτε Νέα Δημοκρατία και κάποτε ΠΑΣΟΚ, όλοι αυτοί πήγαν και ψήφιζαν τότε Τσίπρα για να τους σώσει και Χρυσή Αυγή για να τους σώσουν κτλ. Ένας από τους λόγους λοιπόν ήταν ότι κόπηκε ο μπεζαχτάς του δημοσίου. Γιατί το μνημόνιο έφερε τέρμα σε όλα αυτά που μας θέσει εδώ, τις απατιονίες. Ναι, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Εδώ τις απατιονίες. Ναι, φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα μου. Να είσαι καλά. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο προσθέτει και άλλα για τον Θόδωρο Κουρετζή, αλλά μου λέει δεν θα συνεχίσω γιατί προφανώς είστε ενθουσιασμένος με το μαέστρο και το σέβομαι. Τώρα, το να χρεώσω στον Θόδωρο Κουρετζή τον πουτινισμό, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, το διαχωρίζω. Ο Πούτιν κάνει τη δουλειά του, η Ρωσία είναι αυτή που είναι, ένας άνθρωπος σπούδασε εκεί, και αν ακόμη χρηματοδοτείτε, και αν ακόμη, δεν το ξέρω, και αν ακόμη. Εγώ δεν θα καθίσω να χρεώσω στον συμπατριώτη μου Θόδωρο Κουρετζή σε αυτήν την ιδιοφία όλο τον πουτινισμό και την μπιπ που δέρνει την Ελλάδα. Η Αλεξάνδρα μου λέει, η μητέρα του Κουρετζή καθηγήτρια πιάνου, βλέπαμε τον Θόδωρη στο 2 και νομίζαμε ότι ήρθε ο Νικ Κέιβ. Ιδιοφυής από μικρός. Μα φαίνεται, δεν υπάρχει περίπτωση, φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ, Αλεξάνδρα μου, να είστε καλά, και επιστρέφω στην συζήτησή μας με τον Φέδωνα Καριοσηφίδη, αφού πω πολύ γρήγορα, εάν θα έπρεπε να δικαστούν για κάποιο λόγο οι ΜΕΤΑ, αν πρέπει να δικαστούν, που πρέπει, δεν το συζητώ, είναι διότι συμβάλλουν με τα μέσα που δυστυχώς που ανέπτυξαν, τα τεχνολογικά, αλλά και τις εφαρμογές πάνω στην τεχνολογία, ότι αυτές οι εφαρμογές ηλιθιοποιούν την κοινωνία και ότι αυτές οι μάζες ανθρώπων που διαμορφώνονται μέσω της ηλιθιοποίησης των εργαλείων της τεχνολογίας, εγώ δεν είμαι εναντίον της τεχνολογίας, μην βγει αυτό το συμπέρασμα, είμαι εναντίον των εργαλείων της τεχνολογίας, κάτι Facebook, κάτι Insta, κάτι TikTok, τα οποία κάνουν τον άνθρωπο ηλίθιο εντελώς, τον βλάκα τον αποτελειώνουν πλήρως κτλ. Είναι διότι θα δώσουν μεθαύριο, και αυτή είναι η αγωνία μου να σου πω την αλήθεια, όταν θα φύγουμε κάποια στιγμή, και θα φύγουμε από αυτή τη ζωή, θα έχουν συγκεντρωθεί μάζες κοινωνίας, θα επιβεβαιωθεί η αριστερά που της αρέσει αυτό το μάζα. Η αριστερά και η κομμουνιστική αριστερά δεν θέλει ποτέ το άτομο να ξεχωρίζει, θέλει τη μάζα, τη λαϊκή μάζα, το λέω έτσι σκοπίμως, γιατί συχαίνω με την έκφραση. Λοιπόν, διότι θα προσφέρουν αυτά τα εργαλεία στις μάζες, τους ηλίθιους δηλαδή, που θα σχηματιστούν στις κοινωνίες, να είναι το άθυρμα των εφιών, των απατεώνων, οι οποίοι θα είναι οι δικτάτορες της εποχής που έρχεται. Ζητώ συγγνώμη, αλλά η αγωνία μου εμένα είναι αυτή, ότι η Φίλιος θα γεμίσει από δικτάτορες οι οποίοι θα χειραγωγούν την ηλίθια κοινωνία, η οποία βαριέται να διαβάσει ένα κείμενο, αλλά σκρολάρει. Σκρόλ, κάνω σκρόλ. Φέδωνα Καριοσηφίδη, καλημέρα σας. Ο Φέδων Καριοσηφίδης ανθίσταται, εκδίδει περιοδικό, το ονομάζεται Πτήση και Διάστημα, συνεχίζει μια πολύ μεγάλη παράδοση που θέλει έναν κόπο να το διαβάσεις. Δεν ξέρω, έχετε σκρόλ εσείς, Φέδωνα?
1: Έχουμε και σκρόλ, αλλά έχουμε και τους εραστές του χαρτιού ακόμη.
0: Λοιπόν,
1: μιλούσαμε για τον Μπέριεφ.
0: Ναι.
1: Μεγάλη ιστορία, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο εξαιρετικό κατά τα άλλα μέσο πυρόσβεσης, αλλά κάθε μέσο πυρόσβεσης έχει και τις ιδιαιτερότητες του και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να...
0: Τα απάντησε χθες ο κύριος Υπουργός, γιατί θέλω να πάω παρακάτω.
1: Τα απάντησε.
0: Η συνέντευξή του είναι μέσω του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, έχει απομαγνητοφωνηθεί πλήρως. Μπορεί στο skyradio.gr να την ακούσει κάποιος, να την διαβάσει κάποιος. Και πάντως, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που μιλούσα με έναν τεχνοκράτη υπουργό, επειδή λέγονται διάφορα για τους τεχνοκράτες, ο οποίος ήξερε το θέμα και απαντούσε στα ζητήματα. Σε κάλυψε στο σκέλος της διερεύνησης με τον νέο ΔΑΣΑΜ ή όχι?
1: Ένα λεπτό για να κλείσω το θέμα του
0: Μπέριεφ.
1: Ο Μπέριεφ

0: έχει το πρόβλημα των επιχειρήσεων σε εδαφικό ανάγλυφο. Ξεχνάμε κάτι, λέμε όλα τα καλά, αλλά ξεχνάμε κάτι. 14 Αυγούστου 2021, στη Νότια Τουρκία, ένα μπέριευση συνετρίβει σε πυρόσβεση, επειδή ακριβώς έπαθε αυτό που είναι το αγιαχείριος πτέρνα αυτού του αεροσκάφους. Μπήκε μέσα στο εδαφικό ανάγλυφο, δεν πρόλαβε να κερδίσει ύψος, για να είναι αποτελεσματικό μπήκε μέσα στο εδαφικό ανάγλυφο και συνετρίβει στην πλαγιά του βουνού. Πλήρης διερεύνηση δεν έγινε, γιατί υπάρχει και το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης, αλλά 8 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε μια επιχείρηση με ένα αεροπλάνο το οποίο προσπαθούσε να κάνει κάτι που δεν μπορεί να το κάνει, δηλαδή η πυρόσβεση μέσα σε εδαφικό άγλυφο. Λοιπόν, διερεύνηση.
1: Ναι.
0: Εξακολουθώ να λέω ότι υπάρχει κενό.
1: Κενό. Μάλιστα. Νόμο. Ωραία. Ωραία.
0: Διότι ναι, μεν ναι. Ο υπουργός είπε ότι ο ΕΔΟΑΣΑΜ συμμετέχει, αλλά πώς συμμετέχει? Για να αλλάξει το καταστατικό του ΕΔΟΑΣΑΜ που είναι νόμος, πρέπει να υπάρξει καινούργιος νόμος. Καινούργιος νόμος δεν έχει υπάρξει, από όσο ξέρω. Πώς συμμετέχει? Δυστυχώς συμμετέχει με έναν τρόπο ο οποίος μας εκθέτει, λάθος έκφραση, καταδεικνύει το κενό νόμο. Δηλαδή καλέσαμε τους Αμερικανούς, από ό,τι φαίνεται, όπου είναι νιολογημένα, όπως είπε ο υπουργός, τα ελικόπτερα της συγκεκριμένης εταιρείας που βοηθάει αυτή τη στιγμή με 14 επτάμενα μέσα νοικιασμένα την ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό δημόσιο όπου είναι μισθωμένα, και η Αμερικανική Υπηρεσία Διερεύνησης Αεροπορικών Περιστατικών έχει αναλάβει να το διερευνήσει με συμμετέχουσα τον ελληνικό φορέα, τον ΕΟΔΑΣΑΜ. Αλλά παραμένει το κενό νόμου. Δηλαδή ότι ο ΕΟΔΑΣΑΜ από το καταστατικό του δεν μπορεί να διερευνήσει μη πολιτικά εμπορικά συμβάντα, άρα είναι εκτός της δυνατότητας. Είχε συμβεί και το...
1: Ναι. Ναι. Όχι, ολοκλήρωση την πρόθεσή σου. Μάλιστα. Ναι.
0: Είχε συμβεί και το 23. Είχε πέσει ένα μολδαβικό τότε ελικόπτερο στη Σάμο. Έμεινε αδιερεύνητο, διότι ο ΕΟΔΑΣΑΜ δεν μπορούσε να το διερευνήσει. Οι Μολδαβοί δεν υπήρχε περίπτωση να έρθουν στην Ελλάδα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω όμως ξεπερνά, τον υπουργό αυτό το θέμα του
0: Μιχουκενού.
1: Ναι, ναι, αυτό κατάλαβα εγώ χθες.
0: Σαφέστατα, δεν είναι δικιά του δουλειά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στην προκειμένη περίπτωση πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση του πλαισίου.
1: Του πλαισίου, του θεσμικού. Μάλιστα.
0: Αλλά θα μάθουμε τι συμβαίνει. Ναι. Βέβαια, εγώ επιμένω στο συγκεκριμένο και πάνονται στις διερευνήσεις ότι η διερεύνηση πρώτα πρέπει να γίνεται από την αρμόδια αρχή, διότι οι διερευνήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο που γίνονται. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Το πρωτόκολλο του αεροπορικού...
1: Πάμε και στο ιδιωτικό, σε παρακαλώ.
0: Γιατί
1: δεν έχω πολύ χρόνο. Ναι. Πάμε και στο ιδιωτικό που έπεσε στη Σύφνο και σε όλη αυτή τη δράση των ελικοπτέρων που πια βλέπω ότι αυτός που τα επινοικιάζει τα κατεβάζει όπου... δηλαδή το κατεβάζει το ελικόπτερο, μην παρεξηγηθώ, μην γίνει συνειρμός.
0: Ναι.
1: Το προσγειώνει εμπασιτός το ελικόπτερο για να κάνει τον πανάκι,
0: λοιπόν,
1: του. Δεν θα με πείραζε αν υπήρχε ελικοδρόμιο εκεί να προσγειωθεί, να κάνουν τον πανάκι να φύγουν. Για να μην βγω φοβικός ως προς την χρήση του ελικοπτέρου για τον τουρισμό. Ορίστε.
0: Πρώτα. Για το θέμα του ελικοπτέρου στη Σύφνο, εξακολουθούμε να έχουμε όλα τα σενάρια ανοιχτά. Το κυρίαρχο σενάριο είναι η μηχανική βλάβη, γιατί καταστροφική αστοχία δεν φαίνεται να υπήρξε από τα στοιχεία που έχουμε. Τα στοιχεία που έχουμε είναι ένα βίντεο. Τα συντρίμια βέβαια υπάρχουν εκεί. Τα συντρίμια θα πάνε και θα διερευνηθούν από αρμόδιους φορείς που έχουν τη δυνατότητα. Αλλά μην περιμένουμε πόρισμα. Θα βγει ένα ενδιάμεσο πόρισμα περίπου σε δύο εβδομάδες. Αυτό είναι το τυπικό. Αλλά το τελικό πόρισμα μπορεί να πάρει και χρόνο για να εμφανιστεί.
1: Ναι.
0: Άρα εκεί περιμένουμε. Τώρα, περί ελικοπτέρων. Το είπα και προχθές όταν συζητούσαμε στο τέλος της συζήτησής μας, ότι εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ καμία άλλη χώρα όπου επιχειρήσεις ελικοπτέρων ταιριάζουν πιο πολύ στο τουριστικό μοντέλο που θέλουμε να προωθήσουμε. Δηλαδή αυτό το island hopping, ότι μπορείς να φύγεις από την Αθήνα, από το Μαρκόπουλο, από τα ελικοδρόμια τα οποία υπάρχουν στην Αττική και μέσα σε 15 λεπτά να βρίσκεσαι σε οποιοδήποτε νησί του Αιγαίου. Αυτό είναι το ζητούμενο και υπάρχουν εταιρείες οι οποίες πρέπει να βοηθηθούν για να κάνουν αυτό το πράγμα. Αυτό όμως είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την κατάχρηση η οποία Γίνεται διότι υπάρχει πλαίσιο. Πώς επιχειρούν τα ελικόπτερα? Επιχειρούν από θεσμοθετημένο και εξοδοτημένο χώρο, δηλαδή ελικοδρόμιο.
1: Υπάρχει πλαίσιο. Να τηρείται το πλαίσιο λοιπόν. Υπάρχει, λες.
0: Ναι, το οποίο το έχουμε ξεχυλώσει.
1: Μάλιστα.
0: Το ξεχύλωμα είναι όπως κάθε τι ελληνικό. Υπάρχει ναι. νόμος, αλλά το ξεχυλώνουμε.
1: Αυτή η περίφημη αρχή πολιτικής αεροπορίας, η περίφημη που ήταν υπηρεσία Άπα. Και τώρα έγινε ΑΠΑ αρχή. Τι διάολο Άπα κάνει?
0: Εγώ θα πρότεινα, και κυριολεκτικά είναι όπως και με τον κύριο Τουρνά, να κληθεί ο διοικητής της, ο κύριος Τσίτουρας, να πάρει θέση επί του ζητήματος.
1: Α, ωραία. Κύριε Γιαννίδη, παρακαλώ, σημειώστε, κύριε Γιαννίδη, παρακαλώ. Τσίτουρας είναι ο επικεφαλής
0: της
1: Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα, ο κύριος Τσίτουρας. Μάλιστα, πολύ καλά. Να τον ρωτήσουμε τι γίνεται με τα ελικόπτερα. Μάλιστα. Και περιμένω τις ερωτήσεις. Όταν θα ακούσεις έχω Τσίτουρας, υπάρχει και αποδεχθεί να απαντήσει. Εγώ εδώ είμαι, βεβαίως θα τον καλέσω. Σε ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα.
0: Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πρώτου πολύ γρήγορα τρέχω για διάλειμμα. Μου γράφει ο Βασίλης UK. Α, να περάσουμε τότε να ετοιμάσουμε τον συνάδελφο Κώστα Μαρδά. Καλημέρα, Πέτρο Φιλομαθή. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στέλνει και τα συγχαρητήριά του στην Αϊκάρα μας, ο Πέτρος. Ο Bill UK μου λέει τα ίδια έκαναν και με τον ΟΣΕ Πελοποννήσο. Αυτά που γινόταν στη ΔΕΗ, δηλαδή, μας έλεγε προηγουμένως ο Κώστας. Πασοκοκομούνια τρώγανε από τεχνίτες, υπερορίες και διανυκτερεύσει εκτός έδρας κλπ. Καλά. Όχι πασοκοκομούνια μόνο. Όχι. Νεοδημοκρατόπουλα. Εδώ δεν θα τα χρεώσουμε. Στο Πασόκ μόνο, και είναι και οι νεοδημοκράτες ήταν μέσα, και ήταν και οι υποκριτές αριστεροί και οι κομμουνιστές που παριστάνουν αργότερα ότι εσείς μας χρεοκοπήσατε, ενώ ήταν πρώτοι στον Πεζαχτά, στο χορό και στην αρπαγή, ήταν πρώτοι. Γι' αυτό και θα μείνει στην ιστορία η ρίση του αημνήστου Θεοδόρου Πάγκαλου. Μαζί τα φάγαμε. Ο καθένας με το δικό του μερτικό μίλαμε τα ίδια πράγματα. Γαμπρός στη Χαλκιδική. Άρη, καλημέρα. Γράφει, έτσι τιτλοφορεί τον εαυτό του. Μου γράφει, είμαι Αθηναίος γαμπρός στη Χαλκιδική. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσω Νουδού λόγω της πολιτικής της να τιμά τους αγώνες της αριστεράς, Ρουβίκονες και Σία. Όμως, όντως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν απασχολεί αυτό. Η ψέκα και η πουτινίαση πάνε σύννεφο με κέντρο τον κόσμο πέριξ της Εκκλησίας. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ γαμπρέ στην Χαλκιδική. Και τι άλλο έχω, μισό λεπτό, και μια καλημέρα πολύ γρήγορα, με συγχωρείς Κώστα, έρχομαι. Ο Χρήστος στέλνει την καλημέρα του και το καλή σεζόν από την παρέα από την 112 Πτέρυγα Μάχης Ελευσίνας. Καλημέρα σας σε όλους τους λεβέντες και τις λεβεντοπούλες, τις κυρίες και τους κυρίους της 112 Πτέρυγας Μάχης στην Ελευσίνα. Με τιμάτε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Χρήστο Δεμίσιε στο Ξηροπόταμο Δράμας επίσης καλημέρα μου λέει. Μα συγγνώμη, άντε εγώ που είμαι δραμηνός, έχω να προσάψω στην κυβέρνηση τον δρόμο Δράμα Αμφίπολη που τον τάζουν 25 χρόνια, άσχετα που τον περνούν στα έργα στις περιφέρειες, και διαφωνώ κάθετα. Η Θεσσαλονίκη στη ζωή τραβάνε με το Μητσοτάκι, βρε παιδί μου. Έχουν πέσει δις όλα αυτά τα χρόνια και δεν ξέρω, μήπως σε κάποιους να κόψουμε μισθό για να είναι ευχαριστημένοι. Τι να πω, βλαμμένος ορθολογιστής σαν εσάς με το συμπάθειο, Στέργιος Δεμίσης από Ξηροπόταμο Δράμας. Να σε καλά, Στέργιε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δάφνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτόν τον πίνακα από τις Βρυξέλλες. Δεν με ξεχνάς ούτε στις διακοπές σου. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύη, θα επανέλθω, είναι μεγάλο το μήνυμά σου, το κρατώ για αύριο για να δώσω κι άλλο έτσι τροφή αναφορικώς με αυτές τις αρπαγές που ξέραμε τόσα χρόνια όταν ήταν κρατικοποιημένες οι ΔΕΗ, ΟΣΕ, από εδώ, από εκεί και διάφορα τέτοια. Σήμερα λοιπόν ένα από τα άρθρα που ξεχωρίζω, κυρίες και κύριοι, είναι τρία άρθρα στο Liberal. Είναι του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο οποίος γράφει τις εντυπώσεις του από τη συνέντευξη χθες με τον κύριο Τουρνά. Το κρατώ, θα το χρησιμοποιήσω τις επόμενες μέρες. Είναι το άρθρο του Κώστα Στούπα για το τι μεταρρυθμίσεις χρειάζεται η Ελλάδα, διότι στην παραγωγικότητα είμαστε πάτος. Θα φιλοξενήσω τον Κώστα Στούπα μια από τις επόμενες μέρες. Και ο Θανάσης Μαυρίδης, ο εκδότης του Liberal. Θα τέριαζε εδώ τώρα έτσι με το θέμα που θα θίξει ο Κώστας Μαρδάς. Λέει, τι ώρα θα βγάλουν ανακοίνωση, Κώστα μου καλημέρα.
2: Καλημέρα, Άρη.
1: Ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Αντώνης και ο Αλέξης να υποστηρίξουν τον Κυριάκο το θέμα του καλωδίου και της Κάσου. Καλημέρα σας. Τι κάνεις Κώστα, πώς είσαι?
2: Καλημέρα. Ωραία, ωραία.
1: Λοιπόν, σε ακούμε λοιπόν. Κώστας Μαλάς είναι ένας συνάδελφος εμπειρότατος, διαβασμένος, ο οποίος κάνει τις εκπομπές του, και λέω να ανοίξω και παρτίδες μαζί του, γιατί έχει τηλεοπτική παρουσία αλλά δεν είχε ραδιοφωνική, και ευχαριστώ. Θα την έχει από εδώ και μετά, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Ορίστε,
2: ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ.
1: Όχι, ας τις ευχαριστίες, πάμε, προχωρούμε. Ναι.
2: Λοιπόν, παρακολουθώντας τα ελληνοτουρκικά βλέπω ότι υπάρχει πολύ ξυλόλιο στη ρητορική σχετικά με την δίθεν ενδοτικότητα της κυβέρνησης. Εγώ κατάγομαι από ακριτική περιοχή και θέλω να υποστηρίζω κάθε πράξη εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων που κάνει οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Είσαι του κούλι δεξιός, είσαι, τι είσαι.
2: Είμαι δεξιός της αριστεράς και αριστερός της δεξιάς. Λοιπόν, συγκεκριμένα, όταν η Τουρκία ανακοίνωσε την ναύτεξη, την ναυτική αναγγελία, και λέει ότι είναι διαρκείας και από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικότερα θα παίρνετε άδεια από μένα, τι έκανε η κυβέρνηση? Απάντησε επί του πεδίου, δηλαδή έκανε άσκηση έρευνα και διάσωση στην περιοχή μεταξύ Χίου και Σκύρου. Όταν η κρατική τηλεόραση της Τουρκίας προανήγγειλε τον νόμο για την γαλάζια πατρίδα, η κυβέρνηση έκανε στα νησιά άσκηση δοκιμής ενόπλων δυνάμεων, έτσι, αντιβαλιστικών συστημάτων και συστημάτων ηλεκτρονικού πολέμου. Απάντησε επί του πεδίου δηλαδή. Όταν ο Τραμπ στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα είπε ότι θα δώσω τα F-35 στον Ερντογάν, η πολεμική αεροπορία μια μέρα πριν την επίσκεψη, την παρουσία του Μητσοτάκη στη σύνοδο, έκανε άσκηση ανεφοδιασμού, δηλαδή ελληνικά F-16 ανεφοδιάστηκαν από Ισραηλινά. Σε ποια περιοχή? Στην περιοχή νοτίως της Κρήτης που είναι η Σεβρόν. Κατατέθηκε ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Άρα μιλάμε για μια περιοχή που καλύπτει 500.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή 4 Ελλάδες. Στην περιοχή αυτή υπάρχουν όχι 940 νησιά που είπε χθες ένας αναλυτής στρατιωτικός Τούρκος στα κανάλια της Τουρκίας, 22.500 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες έχουν καταγραφεί από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, και αυτά τα καλύπτει ο χάρτης. Ο χάρτης αυτός είναι πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου και κατατέθηκε στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατατέθηκε ο χάρτης για τα θαλάσσια πάρκα. Είναι μέσα στα χωρικά ύδατα, όπως λέει το δίκαιο της θάλασσας, αλλά θα γίνουν εγκαταστάσεις σε 4 νησίδες που αμφισβητεί η Τουρκία. Κατατέθηκε ο χάρτης Αλίας, που σε μερικές περιοχές μπαίνει και μέσα στα διεθνή με βάση την Ευρωπαϊκή Αλλιευτική ΑΟΣ. Κατατέθηκε ο χάρτης τουριστικής ανάπτυξης. Κατατέθηκε ο χάρτης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχουμε τη Σεβρόν, προσοχή. Μιλάμε όλοι για τα 12 μίλια, έτσι, κατά την άποψή μου είναι άκερα τα 12 μίλια, είναι επικίνδυνη η πολιτική τώρα. Το οικόπεδο της Σεβρόν, ξέρετε πόσα μίλια πάει νότιος της Κρήτης? 120 μίλια. Ο Μητσοτάκης έβαλε βέτο στα δάνεια safe, μιλάμε για ένα ποσό 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, και η αποπληρωμή τους θα ήταν σε 40 χρόνια. Υπάρχει σχεδιασμός για εγκατάσταση αντιπεραυλικών συστημάτων Ισραηλινής τεχνολογίας σε βραχονησίδες και νησιά του Αιγαίου. 315 υπόγεια κτίσματα άμυνας θα γίνουν. Ιδρύθηκε το Κέντρο Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου. Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ και Αμερική παρακαλώ. Ο Μητσοτάκης έθεσε θέμα F-35, όχι βέβαια επισήμως στη Σύνοδο, σε επίπεδο δημοσιογραφικό. Ο αρχηγός του ΓΕΘΑ Προμηνών ανακοίνωσε το δικαίωμα της Ελλάδας για το πρώτο πλήγμα. Και τέλος, ιδρύεται βάση drones στη Ρόδο. Μιλάμε για 15 πράξεις εθνικής κυριαρχίας.
1: Συνιστούν ενδοτικότητα αυτές. Επειδή ακούω από κάτι δεξιούλιδες, ακούω αυτό το ενδοτικός και ενδοτικός και είμαστε υποχωρητικοί και τα λοιπά, είναι κάτι, δεν μιλάω για την πατριωτική δεξιά, υπάρχει η πατριωτική δεξιά, είναι μη πει και το προφέρουμε μπι για να τονίζουμε, αλλά υπάρχουν και κάτι άλλοι που είναι που δεν είναι της πατριωτικής δεξιάς και είναι άνθρωποι δεξιοί κλπ. Οι οποίοι όμως δεν είναι παιδί μου, ναι αλλά, δεν ξέρω, για πες, συνιστούν ενδοτικότητα όλα αυτά, υποχωρητικότητα, ναι, τώρα, μας έχει αλώσει ο Ερντογάν. Τι γίνεται.
2: Υπάρχουν τώρα οι νεοεθνικόφρονες αριστερά και δεξιά και οι στρατάρχες του Facebook, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι μερικοί πρώην στρατιωτικοί και κάποιοι καθηγητές, οι οποίοι στρατιωτικοί, αφού υπηρέτησαν τον κατευνασμό, όπως λένε, τώρα έχουν γίνει επαναστάτες του Αιγαίου. Μα επαναλαμβάνω, ανέφερα γεγονότα, στοιχεία, πράξεις. Αυτή είναι μια λίστα 15 πράξεων, εθνικών πράξεων, σε λιγότερο από ένα χρόνο. Αλλά τι συμβαίνει? Θα μου επιτρέψει να πω ότι οι περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι ανίκανοι.
1: Πλήρως. Έχεις δίκιο, επικροτώ και συνυπογράφω, εννοείται.
2: Γιατί το ζήτημα δεν είναι κομματικό. Όταν αυτά γίνονται από μια κυβέρνηση, δεν γίνονται για τους δεξιούς. Γίνονται για όλους τους Έλληνες. Εμείς στην ακριτική Χίο είμαστε 9 μίλια από τα μικρασιατικά παράλια. Δηλαδή 9 μίλια από τη στρατεία του Αιγαίου. Και πρέπει να στηρίζουμε, όπως είπα, κάθε ενέργεια που προωθεί την εθνική κυριαρχία. Μπορεί κάποια να έγιναν με καθυστέρηση. Ναι. Έτσι, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός καθυστέρησε και η Ελλάς υφίστατο ένα οικονομικό κόστος. Αλλά όταν τα μαζέψεις όλα μαζί, βλέπεις ότι κανείς άλλος δεν έχει κάνει αυτές τις ενέργειες. Μετά, λέμε
1: γιατί του την πέφτουν τότε του Μητσοτάκη όλοι μαζί. Ο Κώστας, ο Αντώνης, ο Αλέξης, γιατί του την πέφτουν? Έκαναν κάτι άλλο εκείνοι. Ο μόνος σοβαρός πάντως έως τώρα, αυτός που διατηρεί τη σοβαρότητά του, είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Έτσι. Δηλαδή σε σχέση. Για πες, έχεις διαφωνία,
2: ναι,
1: αυτό?
2: Όχι, εγώ θεωρώ ότι και ο Γιώργος Παπανδρέου είχε, ναι, μια πολιτική.
1: Όχι, όχι, άλλο λέω. Όχι, πρόσεξε. Είναι ο Γιώργος ο οποίος δεν μιλάει ο άνθρωπος.
2: Μα γιατί... είναι ο πιο σωστός δεξιός από το Πασόκ. Λοιπόν, μιλάμε για τις προηγούμενες, λοιπόν, πρωθυπουργούς.
1: Οι άλλοι τι έκαναν, πήγαιναν και σκαμπύλιζαν τον Ερντογάν.
2: Μα επί του αγαπητού μου Αντώνη Σαμαρά, τον οποίον εκτιμώ, έγιναν πάνω από 3.600 παραβιάσεις. Δεν θυμάμαι να έριξε κάποιο αεροπλάνο. Επί του Κώστα Καραμαλή έγιναν πάνω από 5.000 παραβιάσεις. Και ο Κώστας Καραμαλής, για να προωθήσει τη φιλία, πήγε και έγινε κουμπάρος του Ερντογάν.
1: Στο γάμο της κόρης του.
2: Ναι, ο Αντώνης Σαμαράς, όταν έκανε τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, είπε ότι η Ελλάδα θα στηρίξει την πρόταση της Τουρκίας για να ράβει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020. Όλα αυτά ήταν στα πλαίσια να αποφύγουμε τον πόλεμο. Όλοι οι Έλληνες πρωθυπουργοί, οι Άρη.
1: Ναι, γιατί τότε εγκαλείται ο Μητσοτάκης για κατευνασμό. Από αυτό θέλω να μου πει. Εκτός και αν δεν γουστάρω τον Μητσοτάκη. Δηλαδή, τι προσπαθώ να πω. Είναι πολύ πιο τίμιο, ειλικρινές, να πεις, παιδί μου, δεν τον γουστάρω, δεν τον θέλω. Μου τη δίνει που τον βλέπω. Αυτό το καταλαβαίνω. Δηλαδή, το καταλαβαίνω με την έννοια που τον βλέπω. Αυτό το καταλαβαίνω. Δηλαδή, το καταλαβαίνω με την έννοια ότι είναι ανθρώπινο, το αποδέχομαι. Αλλά αντί να πεις αυτό, να λες παραμύθια στην κοινωνία, δεν είναι μπαγαποντιά.
2: Αυτό αφορά τα προσωπικά τους. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούμε τα ζητήματα εθνικοαμυντικής πολιτικής, τα σύνορά μας, για εσωκομματική προώθηση και για πόντρες όσον αφορά κάποια παράπονα ή κάποιες γκρίνιες ή κάποια χατήρια που ενδεχομένως δεν έγιναν. Διότι εδώ δεν είναι απλώς μια κριτική αυστηρή. Εδώ είναι μια βαριά κατηγορία περί ενδοτισμού.
1: Έτσι.
2: Δηλαδή είναι, μιλάμε για ποινικό
1: διαβάσιμο. Είπε προδότη τον Υπουργό Εξωτερικών. Τι άλλο να το
2: κάνουμε. Για όνομα του, μετά λέμε για τις παραβιάσεις. Μα κάνουμε και εμείς λάθος. Όταν λέμε παραβιάσεις, δίπλα θα λέμε αναχαιτήσεις. Διότι οι ίκαροι μας σε αστραπιαίο χρόνο βρίσκονται δίπλα στον Τούρκο. Κάνουν αναγνώριση, τον ειδοποιούν, τον αποθούν. Έτσι και γίνεται μια αερομαχία. Μα πρόσφατα έγινε και μια εμπλοκή. Άρα λοιπόν, όταν γίνονται παραβιάσεις, απαντάει η Ελλάδα. Και μάλιστα ενοχλείται το ΝΑΤΟ και το μεγάλο αφεντικό της περιοχής, που είναι η Αμερική. Μας έχουν πει, στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που προτείνουν, να μην κάνουμε παραβιάσεις. Γιατί τα αεροπλάνα μας πηγαίνουν δίπλα στα τουρκικά και υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης.
1: Κώστα, εδώ θα κλείσουμε. Αλλά έχεις πάρει τη θέση σου στους σχολιαστές της εκπομπής.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πιο αντιδραστικός και από εδώ και από εκεί.
1: Εννοείται. Όσο πιο σκυρός γίνεται, δεν το συζητώ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: Κώστα Μαρδά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Μου λέει, μιλάτε συνέχεια για το ρωσικό αεροσκάφος, μου λέει ο Μιχάλης, και δεν αναφέρατε το πιο σημαντικό για μένα. Τον τρόπο με τον οποίο ανεφοδιάζεται με νερό, που είναι το σοβαρότερο μειονέκτημα του. Διάλειμμα, ο κύριος Γιαννίδης στο Δελτίο Ειδήσεων, και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, θα συζητήσουμε για τον τσαβισμό και για τον μαδουρισμό στη Μεσόγειο. Γεια.
3: 24 ώρες μαζί σας.
4: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
5: Σύγχρονη δόμηση.
6: Πλήρης ανακαίνιση.
5: Άψογα υλικά.
6: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
5: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
6: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
5: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
6: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής Αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
5: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
6: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δε σε δω μια μέρα.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
4: Περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα, με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Το μετρό θα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και τις υπόλοιπες μέρες έως 12.30 τη νύχτα. Στα εγγένεια της γραμμής επέκταση 9.30 το πρωί στο σταθμό της Μίκρας θα παραστεί ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης θα μιλήσει σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μοσκή Θεσσαλονίκης και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους παραγωγικών και επιστημονικών φορέων και δημάρχους της Βόρειας Ελλάδας εν όψει της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Το βράδυ ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Φλόρινα. Περισσότερες από 25.000 καταγγελίες πολιτών για φορολογικές παραβάσεις είχαν υποβληθεί σε αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ από την αρχή του έτους ως και χθες. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η εφημερίδα Καθημερινή, το ίδιο διάστημα οι πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της εφαρμογής Απόδειξη περίπου 7.500 αποδείξεις στέλνοντας στην φορολογική διοίκηση στοιχεία για πιθανές παραβάσεις. Εχθές, πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Χαρακτηριστικά στην Κέρκυρα, σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο Νεπάλ αγνοούνται 823 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 600 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Άλλοι 558 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα από και δορυφορικές εικόνες, η πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή πιθανότατα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες έναν φιλικό διακανονισμό με περίπου 40 αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στην δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βάσει της απόφασης, οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν μόνο στους εφήβους των πολιτιών που υπογράφουν τη συμφωνία. Η επίσκεψη του επικεφαλής CIA John Ratcliffe στην Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εχθές. Ο Τραμπ από την πλευρά του έκανε λόγο για επίσκεψη ρουτίνας και άφησε να εννοηθεί ότι στόχος της ήταν συζητήσεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πυρκαγιά προκλήθηκε σε Δεξαμενόπολη που χτυπήθηκε τα ξημερώματα από άγνωστο βλήμα σε στενό του Ορμούς, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, όλα τα μέλη του προγράμματος είναι ασφαλή. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στον υπόγειο χώρο στην Τεχνόπολη Αθηνών στον Γκάζι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε ηλεκτρολογικό πίνακα. Έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στην League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκη Σόφιας. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη.
5: Συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
6: Sky 100,3.

0: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
0: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
4: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: διαφέρει και σε ενδιαφέρει. Star FM 933. Συντονίσου.
1: Καθημερινά συμβαίνουν πολλά γύρω μας. Μην τα προσπερνάτε και μην σας αφήνουν αδιάφορους. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Η μοναδική δημοσιογραφική εκπομπή στα Γρεβενά που ασχολείται με τα θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Με έγκυρες πληροφορίες και σχόλια. Αντισταθείτε με τον Χρήστο Μήμη. Για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι πολίτες.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Είστε συντονισμένοι στον πρώτο σταθμό στην πόλη, ακούτε Star FM, είμαι ο Χρήστος Μίμης, ξεκινάει η εκπομπή Αντισταθείτε. Είναι η μοναδική ενημερωτική εκπομπή από το τοπικό ραδιόφωνο των Γρεβενών, η οποία ασχολείται με τα καθ' ημάς, το ημάς το γράφουμε με ήττα και με ύψιλον και είναι ζωντανή εκπομπή. Ε? Έχει και αυτό την αξία του, έχει και αυτό την σημασία του. Λοιπόν, τι είναι σήμερα? Σήμερα είναι Πέμπτη, προ-Παρασκευή δηλαδή. Ο μήνας έχει 27, είμαστε στον Αύγουστο, τελευταία Πέμπτη του Αυγούστου, από Τρίτη αλλάζει και μήνας, μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη. Λοιπόν, σήμερα ο ήλιος ξεκίνησε την βόλτα του 50 λεπτά μετά τις 6, θα μας αφήσει 2 λεπτά μετά τις 8. Έχουν την τιμητική τους σήμερα, είναι του Αγίου Φανουρίου, ανάμεσα σε πολλά άλλα. Είναι του Αγίου Αρκαδίου Βασιλέως, είναι του Αγίου Λιβερίου Πάπα Ρώμης Ομολογητού, του Αγίου Οσίου Ποιμένος Επισκόπου Κορδούης. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κάνατε φανουρόπιτα. Εμείς δώσαμε μια συνταγή χθες στον Αετό. Στατιστικά είδαμε ότι πήγε πάρα πολύ καλά, άρα σημαίνει ότι το επιχειρήσατε. Λοιπόν, σήμερα έχουν την τιμητική τους, είπαμε, εκτός από αυτούς που έχουν τα γενέθλιά τους, και οι Αρκάδιος Αρκάδης, Αρκαδία Αρκάδα, Λιβέριος Λιμπέρης, Λιμπέριος και Λιβέρης, Όσιος Οσία και Φανουρία, Φανή, Φανούλα, Φανούριος, Φανούρης, Φάνης και Νούρης. Νούρης, όνομα και αυτό. Νούρη, Νούρη. Πλάκα έχει. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε Σελήνη 14 ημερών. Αύριο Παρασκευή 28 Αυγούστου έχουμε Πανσέλινο. Και στην στήλη μας στο blog του Αετού, εκεί που γράφουμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 5η 27 Αυγούστου, έχουμε την εικόνα, έχουμε τη φωτογραφία της Σωτηρίας Μπέλου, η οποία έφυγε από κοντά μας σαν σήμερα το 1997. Μιλώ για αυτήν την πραγματικά μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια. Και μια πολύ ιδιόρυθμη φωνή, φαντάζομαι οι μεγάλοι θα την θυμούνται. Λοιπόν, που πάμε μετά? Πάμε κατευθείαν στον καιρό. Γι' αυτό δεν αφήνουμε και στο δελτίο ειδήσεων που διακόπτουμε πριν από την εκπομπή μας να ακούσουμε μετά του καιρού, αφού θα σας τα πούμε εμείς αναλυτικά. Έχουμε Σαββατοκυριακό μπροστά μας, Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ανέμους εντάσεως 7 μποφόρ. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά μεσημέρι με απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια, είπαμε, θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, πάμε, έρχομαι στη Μακεδονία και τη Θράκη. Σχεδόν έθριος ο καιρός. Πρόσκαιρα το μεσημέρι με απόγευμα θα έχουμε νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη 36 βαθμοί Κελσίου. Τοπικά όμως στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσει και τους 37. Λοιπόν, πάμε δίπλα μας. Ήπειρο, νησιά Ιωνίου, η ανώτερη σήμερα στους 36. Στα ηπειρωτικά όμως μπορεί να φτάσει και τους 37 με 38 και κατά τόπους 39 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Στον Κάμπο βλέπω τοπικά στα νότια μπορεί να φτάσει και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Θα καεί ο Κάμπος. Στην συμπρωτεύουσά μας πάμε, μάλλον στην Αττική θα σας πω σήμερα η ανώτερη στους 38, έθριος και εκεί ο καιρός. Και στην συμπρωτεύουσά μας στη Θεσσαλονίκη μας γενικά και εκεί έθριος ήταν ο καιρός, με λίγες
Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι με απόγευμα θα γίνουν οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η ανώτερη θερμοκρασία σήμερα στη συμπρωτεύουσά μας 36 βαθμοί Κελσίου. Να σας πω πως σε αυξημένη ετοιμότητα είναι σήμερα Πέμπτη πυροσβεστική και η πολιτική προστασία, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της χώρας αντιμετωπίζει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορία κινδύνου 4 για τις εξής περιοχές: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ειδικότερα στην περιφερειακή ενότητα, ειδικότερα, μάλλον μεγαλύτερη βαρύτητα, αν θέλετε, δίδεται στην περιφερειακή ενότητα της Εύβοιας, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας, στην περιφέρεια Κρήτης, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου, Κο και Καρπάθου. Λοιπόν, βλέπω εγώ το χάρτη τώρα. Εμείς είμαστε ακόμη, δόξα τω Θεώ, χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν κινδυνεύουμε, είμαστε στην κατηγορία 2, μέση, πολύ υψηλή, τα είπαμε αυτά, Ικαρία, Κρήτη και τα λοιπά. Εμείς είμαστε στη μέση, πώς ακριβώς το αναφέρει, να σας πω ευθύς αμέσως, να χρησιμοποιήσω αυτά τα που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Λοιπόν, εμείς είμαστε στην κατηγορία κινδύνου 2, στην μέση κατηγορία, και υψηλή, μάλλον και πολύ υψηλή, στην κατηγορία 4, δύο κατηγορίες πιο πάνω, είναι όλα αυτά που σας έλεγα νωρίτερα.

Λοιπόν, για να έρθουμε και στα δικά μας, πριν από λίγα λεπτά, στις 9 και 10 ακριβώς, δηλαδή πριν από 15 λεπτά, ο μετεωρολογικός σταθμός Γρεβενών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που φιλοξενείται στο πρώτο επαγγελματικό λύκειο της πόλης, το αναφέρω αυτό για να ξέρετε ότι οι θερμοκρασίες και οι αριθμοί που σας λέω προέρχονται από εκείνη την περιοχή, κάτω από το Lidl δηλαδή, να καταλάβετε, είχαμε 21,3 στις 9 και 10, 21,3 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλότερη θερμοκρασία της ημέρας 16,7 στις 7,5. 16,7, αλλά αυτό δεν κρατάει πολύ. Βλέπω 7,5 μετά από 3 λεπτά πάει, χτυπάει κοσάρι σχεδόν. Μάλιστα. Τι άλλα είχαμε, να δούμε χθες τι κάναμε. Χθες υψηλότερη θερμοκρασία είχαμε 37,1 βαθμό στις 4 ακριβώς. 37,1 η υψηλότερη θερμοκρασία της ημέρας. Και πάμε στο αυτοματοποιημένο σύστημα του meteo.gr. Σήμερα προβλέπει για την περιοχή μας υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, το ίδιο και αύριο. Το Σάββατο όμως βλέπουμε κανονικές θερμοκρασίες, το ίδιο ισχύει και την Κυριακή. Έχουμε λοιπόν σήμερα ανώτερη στους 36, από τι ώρα θα αρχίσει, 36 μετά τις 3 περίπου, 36 βαθμούς Κελσίου, καθαρός ουρανός. Αύριο Παρασκευή, καθαρός ουρανός, μέχρι και 37 αύριο μας δίνει υψηλή θερμοκρασία βέβαια για την εποχή. Το Σάββατο όμως πέφτει, αλλάζει πάρα πολύ, καθαρός ουρανός, δεν αλλάζει αναφορικά με βροχές ή μη. Ο ουράνιος χθόλος, όπως λέει ο Μαρουσάκης, θα είναι ανοιχτός, θα είναι καθαρός. Λοιπόν, 33 βαθμούς το Σάββατο, 4 βαθμούς κάτω από την Παρασκευή. Και την Κυριακή από τους 33 τσιμπάει έναν, πάει στους 34 και έχουμε το μεσημέρι αρκετά σύννεφα. Δευτέρα 33, καθαρός ουρανός, 34 την Τρίτη και πάει λέγοντας, εκεί γύρω θα είμαστε. Πάντως για βροχές και για μπόρες, καλά οι μπόρες δεν προβλέπονται, βροχές πάντως δεν δείχνει κάτι, δεν δείχνει κάτι για τα Γρεβενά μιλώ. Λοιπόν, πάμε στα της πολιτικής. Σε λίγη ώρα ή αυτή την ώρα που μιλάμε θα πραγματοποιήσει ο Πρωθυπουργός τα εγκαίνια στις 9.30. Θα έχουμε τα εγκαίνια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Σήμερα στις 9.30 λοιπόν. Σε μερικά δευτερόλεπτα από τώρα θα έχουμε αυτά τα εγκαίνια. Να σας πω τι γράφει η Δώρα Αντωνίου στο sky.gr για τα της κυβέρνησης. Αναφέρει τα εξής σε άρθρο της στο sky.gr. Με ολοήμερο πρόγραμμα συναντήσεων στη Θεσσαλονίκη, μετά τα εγκαίνια που σας είπα σε 2-3 λεπτά θα τα έχουμε, του μετρό προς την Καλαμαριά και περιοδία σε εμάς εδώ στη Δυτική Μακεδονία αύριο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει ένα νέο κύκλο απόβασης της κυβέρνησης στην Βόρεια Ελλάδα πριν από την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος που διανύουμε προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη κινητοποίηση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς την κυβερνητική παράταξη επενδύουν σε μια μαζική έξοδο στελεχών προς τη Βόρεια Ελλάδα για την ενίσχυση των δημοσκοπικών ποσοστών τους. Και είναι άλλωστε καταγεγραμμένο ότι στην περιοχή αυτή η Νέα Δημοκρατία υφίσταται τη μεγαλύτερη δημοσκοπική πίεση από τα μικρότερα κόμματα στα δεξιά της. Κάτι που είχε αποτυπωθεί και στην κάλπη τόσο στις εθνικές εκλογές του 23 όσο και στις ευρωεκλογές του 24. Και έτσι, με κορύφωση τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού εκεί, έχει σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα περιοδιών. Εγώ θα σας μιλήσω όμως τώρα για την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία. Να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί σήμερα το βράδυ στην Φλόρινα. Αύριο θα περιοδεύσει εκεί αλλά και στην Κοζάνη, και να πούμε ότι είναι η δεύτερη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς πρόσφατα, θυμόσαστε, είχε επισκεφθεί τα Γρεβενά για τα εγκαίνια του Ε65. Το πρόγραμμα απολιγνητοποίησης και η συνακόλουθη αλλαγή παραγωγικού μοντέλου για την ευρύτερη περιοχή έχει προκαλέσει προβληματισμό στην τοπική κοινωνία και δείχνει να δυσκολεύεται η κυβέρνηση να επικοινωνήσει το έργο της.
Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού καθώς και οι περιοδίες κυβερνητικών στελεχών έχουν ως στόχο την ανάδειξη των έργων και των επενδύσεων που έχουν γίνει, με στόχο να ανοίξουν θέσεις εργασίας στην περιοχή και να δοθεί αναπτυξιακή όθηση σε αντιστάθμισμα της απολιγνητοποίησης. Βράδυ λοιπόν ο Πρωθυπουργός σήμερα σε Φλόρινα και αύριο περιοδεία σε Φλόρινα και Κοζάνη. Θα έχουμε βέβαια αναλυτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα το δημοσιεύσουμε το πρόγραμμα αυτών των επισκέψεων. Για την ώρα πάντως, τώρα που μιλώ, είναι στην Θεσσαλονίκη και πραγματοποιεί τα εγκαίνια του σταθμού μετρό, της επέκτασης αν θέλετε του σταθμού μετρό στην Καλαμαριά.

Στο μεταξύ, χθες είχαμε κυρίες και μάλλον προχθές είχαμε φίλες και φίλοι συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και ανάμεσα στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ήταν και αυτό που είχε να κάνει, συζητής ήταν ο Πρίτανης, ήταν ο εισηγητής. Λοιπόν, όχι, προσπαθώ να βρω ακριβώς το θέμα ποιο ήταν. Εν πάση περιπτώσει, γινόταν ενημέρωση από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου, από τον κύριο Θεόδωρο Θεοδουλίδη, αναφορικά με το τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Και είχαμε και κάποιες ερωτήσεις σκληρές, σκληρή κριτική μάλλον θα έλεγα, έτσι πιο απλά και πιο σκληρή κριτική δεν είναι πιο, δεν είναι απαλό. Εν πάση περιπτώσει, σκληρή κριτική είχαμε από τον κύριο Κώστα Παλάσκα προς τον Πρίτανη για την εγκατάλειψη, όπως αναφέρει ο κύριος Παλάσκας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ένα θέμα το οποίο θέλω να το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα ακούσουμε και αποσπάσματα από την τοποθέτηση του κύριου Παλάσκα, αλλά θα ήθελα να ακούσουμε και τον κύριο Πρίτανη. Ένα θέμα το οποίο, βλέποντας και τα στατιστικά, είδα ότι αντιλαμβάνομαι ότι σας έχει αγγίξει πολύ. Λοιπόν, πού πάμε τώρα? Είπαμε για απόβαση της κυβέρνησης στην Βόρεια Ελλάδα. Είπαμε ότι από σήμερα συνδέεται η Καλαμαριά με το μετρό Θεσσαλονίκης. Το ευχάριστο είναι ότι χιλιάδες βέβαια επιβάτες αναμένεται να υποφεληθούν από αυτήν την σύνδεση, έχοντας τη δυνατότητα να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Και τώρα το πολύ ωραίο, το πολύ σπουδαίο και το παρήγορο, αν θέλετε, είναι το γεγονός ότι πολλά αυτοκίνητα θα πάψουν να κυκλοφορούν. Θα έχουμε μια μείωση, λένε οι πρώτες πληροφορίες, της τάξης των 15.000 αυτοκινήτων, τα οποία, αφού θα μπει αυτή η γραμμή του μετρό σε λειτουργία, δεν θα κυκλοφορούν στους δρόμους της πόλης. Μεγάλη ανάσα. Μείον 15.000 αυτοκίνητα, ε. Να μείνω λίγο σε αυτό για να σας πω ότι σε αυτό το δίκτυο που ήδη υπάρχει προστίθενται τώρα 5 νέοι σταθμοί και περίπου 4,8 χιλιόμετρα υπόγειας διαδρομής, ενώ η Μίκρα συνδέεται πλέον απευθείας με το κέντρο και την βασική γραμμή του μετρό. Συγκεκριμένα στη βασική γραμμή των 18 σταθμών προστίθενται 5 ακόμη, είναι Νομαρχία, είναι Καλαμαριά, είναι Αρετσού, είναι Νέα Κρίνη και Μίκρα. Έχουμε άλλους 5 νέους σταθμούς λοιπόν στο μετρό. Μάλιστα. Και μπράβο τους. Να μην παραλείψω να σας πω ότι ξεκινούν από σήμερα οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών, ναι, μάλιστα, φοιτητών στα πανεπιστήμια. Οι νέοι φοιτητές έχουν προθεσμίως στις 4 Σεπτεμβρίου προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά. Μάλιστα, πρέπει ηλεκτρονικά λοιπόν να μπουν στο σύστημα και να, μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου του αργότερα, να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, και οι επιτυχόντες τώρα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικές εγγραφές 2026, έτσι λέγεται, του Υπουργείου Υγείας. Η διεύθυνση είναι e-register, όπως σας το διαβάζω, .it.minedu.gov.gr. Και καλές σπουδές, βεβαίως, βεβαίως.

Λοιπόν, πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Ξεκινώ έτσι σιγά σιγά, γλυκά γλυκά, για να μιλήσω για βαριές καμπάνες που πέσαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλας, Κιάθο αλλά και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού. Μιλώ για πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ που επιβλήθησαν μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις. Οπότε, αν πάτε σε κάποια παραλία και είστε αραχτοί και δίπλα βλέπετε ομπρέλες και τα λοιπά, δεν σημαίνει ότι σών και καλά όλα αυτά είναι νόμιμα, ή αν έχει δικαίωμα ο συγκεκριμένος να έχει βγάλει την ομπρέλα, μάλλον την ξαπλώστρα, μέχρι την άκρη της παραλίας, μπροστά τελείως, μέσα στη θάλασσα. Όχι, δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Πρέπει να αφήνει συγκεκριμένους χώρους και να υπάρχουν συγκεκριμένες αποστάσεις τόσο από την παραλία όσο και ανάμεσα στα καταστήματα τα οποία έχουν νοικιάσει και χρησιμοποιούν, εκμεταλλεύονται αυτές τις εκτάσεις, έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα και σε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να πληρώσουν για να καθίσουν να απολαύσουν τον ήλιο, θέλουν να στήσουν τη δική τους την ομπρέλα, να βάλουν το δικό τους το δικό τους μπουρνούζι, τη δικιά τους την πετσέτα, ναι. Λοιπόν, και βλέπω τώρα πρόστιμα, παραδείγματος χάρη στην Ρόδο βλέπω σε 5 καντίνες, σφραγίστηκαν 5 καντίνες και αυτές παράνομες ήταν, στην παραλία Τσαμπίκα επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Άντωνη Κουίν στο Φαλιράκι σφραγίστηκε επιχείρηση και την ξαπλώστρα μέχρι την άκρη της παραλίας, μπροστά τελείως, μέσα στη θάλασσα. Όχι, δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Πρέπει να αφήνει συγκεκριμένους χώρους και να υπάρχουν συγκεκριμένες αποστάσεις τόσο από την παραλία όσο και ανάμεσα στα καταστήματα τα οποία έχουν νοικιάσει και χρησιμοποιούν, εκμεταλλεύονται αυτές τις εκτάσεις, έτσι ώστε να δίδεται η δυνατότητα και σε αυτούς οι οποίοι δεν θέλουν να πληρώσουν για να καθίσουν να απολαύσουν τον ήλιο, θέλουν να στήσουν τη δική τους την ομπρέλα, να βάλουν το δικό τους το δικό τους μπουρνούζι, τη δικιά τους την πετσέτα, ναι. Λοιπόν, και βλέπω τώρα πρόστιμα, παραδείγματος χάρη στην Ρόδο βλέπω σε 5 καντίνες, σφραγίστηκαν 5 καντίνες και αυτές παράνομες ήταν, στην παραλία Τσαμπίκα επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Άντωνη Κουίν στο

Ναι. Λοιπόν, και βλέπω τώρα πρόστιμα, παραδείγματος χάρη στην Ρόδο, βλέπω σε 5 καντίνες, σφραγίστηκαν 5 καντίνες και αυτές παράνομες ήταν, στην παραλία Τσαμπίκα, επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Άντωνη Κουίν στο Φαλιράκι σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. 44.000 ευρώ συνολικά επιβλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις στην Σκιάθο. Στην Κέρκυρα σε 8 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Και μπράβο στην ΑΔΕ που κάνει αυτούς τους ελέγχους. Και πάμε τώρα στα πιο σκληρά, αν θέλετε, το αστυνομικό ρεπορτάζ, όπου σοκ επικρατεί στη Ροδόπη μετά την γυναικοκτονία μιας 44χρονης στην Διαλαμπή, έτσι λέγεται εκεί το χωριό. Νέα δεδομένα λοιπόν έρχονται στο φως για την γυναικοκτονία εκεί στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι στην 44χρονη εν διαστάσει σύζυγό του και να την σκότωσε μέσα στο σπίτι τους στο χωριό, είπαμε, Διαλαμπή. Την ώρα της τραγωδίας βρισκόταν στην κατοικία δύο από τα τρία παιδιά της οικογένειας και μετά την επίθεση ο άντρας φέρεται να αυτοτραυματίστηκε και να κατανάλωσε πετρέλαιο, λέμε εδώ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο που παραμένει νοσηλευόμενος υπό αστυνομική φρούρηση. Το περιστατικό έγινε χθες, όπως ανακοινώθηκε από την ελληνική αστυνομία. 44χρονη εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της από συγγενικό της πρόσωπο, από την κόρη της μάλιστα, 16 χρονών λένε οι πληροφορίες, έχοντας τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στο λαιμό. Ακολούθησε η διακομιδή της στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός της και την αστυνομία ενημέρωση η ενήλικη κόρη της οικογένειας. Γιατί λέγανε 16 χρονών? Και σύμφωνα με τις πληροφορίες και τα τρία παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν τώρα, λένε οι πληροφορίες, στο σπίτι, ενώ πριν σας είπα δύο από τα τρία. Για τα ακριβή αίτια λοιπόν και τις συνθήκες του θανάτου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία, νεκροτομή. Και ο 54χρονος, τι φιντάνη ήταν, υπήρχαν στο παρελθόν καταγγελίες και άλλες καταγγελίες εναντίον του. Η 44χρονη είχε καταθέσει το 2022 μήνυση εναντίον του για απειλή και παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Μέγκα, είχαν καταγραφεί συνολικά 5 καταγγελίες εν βάρος του για εξύβριση, απειλές και ενδοοικογενειακή βία. Και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στις καταγγελίες είχαν συμμετάσχει με τις υπογραφές τους και τα παιδιά της οικογένειας. Η ελληνική αστυνομία σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι το 2022 ο 53χρονος είχε συλληφθεί στο Ηράκλειο Κρήτης στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή σε βάρος της γυναίκας. Ο συγκεκριμένος ακολούθησε, λένε οι πληροφορίες, φαρμακευτική αγωγή τα τελευταία τρία χρόνια ακολουθούσε, ενώ μετά από εισαγγελική παρέμβαση είχε αποφασιστεί η παρακολούθησή του και από ψυχίατρο. Η 44χρονη απευθύνθηκε στην εισαγγελία, είχε ζητήσει την νοσηλεία του με στόχο να αντιμετωπιστούν τα ψυχιατρικά προβλήματα που σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αντιμετώπιζε. Ωστόσο, η νοσηλεία του δεν είχε κριθεί αναγκαία και παράλληλα πρόσωπα από το στενό οικογενειακό περιβάλλον της 44χρονης αναφέρουν ότι η ίδια είχε εκφράσει την άποψη πως ο 53χρονος τη ζήλευε σε παθολογικό βαθμό. Τι το θες? Νεκρή μία ακόμη γυναικοκτονία, νεκρή μία 44χρονη από τα χέρια ενός 53χρονου ο οποίος έχριζε νοσηλείας. Λοιπόν, πάμε και σε μια είδηση από το εξωτερικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, όπου εικόνες βιβλικής καταστροφής βλέπουν το φως της δημοσιότητας στο Νεπάλ. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες, και δυστυχώς ο αριθμός είμαι σίγουρος θα μεγαλώσει κατά πολύ, οι πληροφορίες μιλούν για 157 νεκρούς από τις πλημμύρες και εκατοντάδες είναι οι αγνοούμενοι. Μιλώ λοιπόν για μια τραγωδία που έχει πλήξει το Νεπάλ, όταν τεράστιοι χύμαροι από νερό και λάσπη κατάπιαν ολόκληρες περιοχές και πόλεις και μαζί τους εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες ανθρώπους. Ο απολογισμός, είπαμε, των νεκρών στο Νεπάλ ανέρχεται επισήμως στους 157. Ωστόσο, οι αγνοούμενοι ντόπιοι και τουρίστες είναι πολλές εκατοντάδες. Και στην άλλη πλευρά των συνόρων, το Θιβέτ ανέφερε σημαντικές απώλειες με ορισμένους ανθρώπους να αγνοούνται στη γειτονική κομιτεία.

Γκυρόγκ, έπειτα από κατολίσθηση λάσπη σε χερσαία διάβαση ανάμεσα στην Κίνα και το Νεπάλ. Αυτό λέει το επίσημο κινέζικο πρακτορείο ειδήσεων. Χινχάουα, Ξινάουα, δεν ξέρω πώς είναι ο τίτλος ακριβώς. Και η στάθμη των υδάτων ήταν πολύ υψηλή για να επιστρέψει την, για να επιτρέψει την προσγείωση ελικοπτέρων στις πληγήσεις περιοχές στον ορεινό τομέα τάδε-τάδε με πληθυσμό περίπου 50.000 κατοίκων. Και λέει ο διοικητής του τομέα εκεί του συγκεκριμένου, μπορεί να υπάρχουν βαριές απώλειες ή απώλειες περιουσιών και όλα συνέβησαν ξαφνικά, λένε κάποιες πληροφορίες. Αυτό λέει ένας αυτόπτης μάρτυρας. Ακούσαμε ένα δυνατό κρότο σαν έκρηξη ηφαιστείου και άνθρωποι άρχισαν να φωνάζουν και να τρέχουν. Και από την άλλη τι είχαμε χθες, κυρίες και κύριοι, είχαμε την ΑΕΚΑΡΑ μας, η οποία ΑΕΚΑΡΑ πέτυχε την πρόκριση στην League Phase του Champions League και κάτι το οποίο ενισχύει πολύ την προσπάθεια της Ελλάδας να τερματίσει στην 10η θέση της κατάταξης των χωρών της UEFA στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Προκειμένου να έχει εξασφαλισμένη παρουσία λοιπόν του πρωταθλητή στη League Phase του Champions League την σεζόν 2028-2029. Και τώρα η Ένωση, η ομαδάρα μας, έδωσε πέρα από τους 200 βαθμούς που προσφέρει με την νίκη της στο ελληνικό ποδόσφαιρο, προσφέρει με την είσοδό της στη League Phase και άλλους 6.000 στον εαυτό της, συγγνώμη, 6.000 ή 6,000 και άλλους 1.200 στην Ελλάδα, καθώς διαιρούνται δια του 5 και είναι οι εκπρόσωποι της χώρας στην Ευρώπη. Η Ένωση που το 25 είχε κατρακυλήσει μέχρι την 151η θέση βρίσκεται πλέον στην 72η, έχοντας κερδίσει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα συνολικά 87 θέσεις και μπράβο στην ΑΕΚΑΡΑ μας, η οποία νίκησε χθες 4-0 και βρίσκεται στην επόμενη φάση για το Champions League και μπράβο της. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να ρίξουμε μια ματιά και σε ειδήσεις που έχουν ανέβει στο blog του ΑΕΤΟΥ, αλλά θα ακούσουμε και το απόσπασμα από την συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που είχαμε πριν από 2 μέρες και ειδικότερα την πρόταση, επισήμανση, τοποθέτηση του κ. Κώστα Παλάσκα αναφορικά με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Επιστρέφω.

0: Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.

0: επιστρέψαμε γρήγορα. Έχουμε τα ηχητικά τα οποία είπα, για τα οποία μίλησα νωρίτερα. Είχαμε λοιπόν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το θέμα ήταν η εισήγηση του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του κυρίου Θεόδωρου Θεοδουλίδη, αναφορικά με το τι συμβαίνει, τι ακριβώς συμβαίνει στην Δυτική Μακεδονία, με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, και είχαμε τις επισημάνσεις του κυρίου Παλάσκα. Είπαμε, σκληρή κριτική άσκηση ο κύριος Παλάσκας, μίλησε για ένα βομβαρδισμένο τοπίο, είπε ότι μίλησε για φοιτητική στέγη, μίλησε για εικόνα εγκατάλειψης, ακαδημαϊκές ελλείψεις, αποκλεισμός από ΣΔΙΤ και φοιτητική στέγη, μάλιστα, γιατί τα γρεβενά να μείνουν απ' έξω, και άλλα πολλά. Πάμε να ακούσουμε σε αυτό το σημείο το τι ακριβώς είπε ο κύριος Παλάσκας, και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση, αν θέλετε, την απάντηση, τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Πρίτανης στις αιτιάσεις του κυρίου Παλάσκα.
1: Όχι, ερώτημα θέλετε, λοιπόν, ο κύριος Παλάσκας, για ερώτημα, πάμε.
2: Καλημέρα και από μένα, να καλωσορίσω και εγώ τον Πρίτανη. Εγώ θα εστιάσω έτσι την ομιλία μου πάνω στο Πανεπιστήμιο Γρεβενών, το οποίο, από ό,τι γνωρίζω, Πρίτανη, είστε τουλάχιστον σε αυτή τη θέση εδώ και 6-7 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, και να πω για ποιο λόγο αφήσατε αυτό το κτίριο να φτάσει σε ένα σημείο να φαίνεται ότι είναι βομβαρδισμένο, σε μια κάλκιστη κατάσταση, την οποία εγώ ειλικρινά ως φορές το επισκεπτόμουν να ντρεπόμουν να μπω μέσα. Οφείλω να πω όμως κάτι αισιόδοξο, το τελευταίο διάστημα κάτι κάνατε. Αλλά για ποιο λόγο το αφήσατε, θέλατε να το κλείσατε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει. Δεν ξέρω.
1: Ευχαριστώ, κύριε Παλάσκα.
2: Όταν αφήνετε. Όχι. Έχω να πω πράγματα.
1: Όχι, τα πράγματα τα πείτε.
2: Είπαμε και τοποθέτηση και.
1: Τα πράγματα τα πείτε μετά τον κύριο Κασαπίδη. Σας έδωσε το λόγο για ερώτημα. Θα ακολουθήσει.
2: Είπατε τοποθέτηση και ερώτηση. Πρόεδρε, ακούω καλά τι λέτε.
1: Θα ακολουθήσει τοποθέτηση.
2: Και ακολουθώ αυτό το οποίο λέτε. Θα με αφήσει να μιλήσω. Σας παρακαλώ, δηλαδή.
1: Προηγούνται επικεφαλής. Είπαμε ερωτήσει.
2: Ναι, είπε ο κύριο Κασαπίδη ότι ναι, μπορούμε να μιλήσουμε εμεί και θα μιλήσουμε στο τέλο. Αυτό είπε.
1: Εντάξει, ολοκληρώστε.
2: Πάντα θέλετε να με διακόπτετε, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το κάνετε συνεχόμενα. Όχι,
1: το
2: τώρα. Περιφερειακή μου να το κάνει, πάντα το κάνει. Δηλαδή, μιλώ τρία λεπτά και στο ένα λεπτό τελείωνε. Το έχω παρακολουθήσει. Δεν είναι κάτι. Το αφήνω απ' έξω, προχωράω.
1: Μη μου αποδίδετε τώρα για κάτι που δεν συμβαίνει.
2: Αυτό μου κάνει φοβερά αρνητική εντύπωση πριν, ήταν ότι αφήσατε ένα κτίριο εδώ και χρόνια να καταστρέφεται και να φτάσει σε ένα σημείο να φαίνεται ότι είναι βομβαρδισμένο. Για ποιο λόγο, θα μας τον εξηγήσετε εσείς. Σήμερα οφείλω να πω ότι γίνονται κάποιες εργασίες, κάποια πράγματα έχουν βελτιωθεί, οφείλω να είμαστε αντικειμενικοί. Παραμένουν όμως σοβαρά ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν ότι δύο αμφιθέατρα αυτή τη στιγμή είναι κλειδωμένα. Η είσοδος του κτηρίου είναι σε τραγική κατάσταση, θα πέσει κανένα ξύλο πάνω και θα χτυπήσει κανέναν άνθρωπο. Και γενικά η εμφάνιση, η εξωτερική εμφάνιση, προάβλιος χώρος, δεν συνιστούν σε ένα χώρο πανεπιστημίου. Θέλω να τα δείτε σοβαρά και να γίνουν κάποιες εργασίες και αυτά που πρέπει να γίνουν, ώστε πραγματικά και το Πανεπιστήμιο Γρεβενών να πάρει την όψη και τη θέση που αρμόζει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Μιλήσατε για έλλειψη διδακτικού προσωπικού. Όπως καλά γνωρίζετε, το τμήμα στατιστικής, το οποίο είναι ένα τμήμα από το οποίο δέχεται αρκετούς φοιτητές, δεν έχει αυτονομηθεί, για το λόγο 8 καθηγητές. Και νομίζω ότι είναι ίσως το μοναδικό τμήμα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός των καθηγητών, 8. Δεν είμαστε στο ΣΔΙΤ. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Αυτό δείχνει, δεν ξέρω τι δείχνει, μια αιμονή στο Πανεπιστήμιο Γρεβενών, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχουμε φοιτητικές εστίες πανέμορφες για 70 φοιτητές. Φέτος έρχονται 450 φοιτητές. Πού θα τους βάλουν αυτούς τους φοιτητές που δικαιούνται να μπουν σε φοιτητική εστία? Και για ποιο λόγο βγάλατε τη μοναδική περιφερειακή ενότητα έξω από το ΣΔΙΤ? Το άλλο το οποίο θα ήθελα να πω είναι, το έχω πει και άλλη φορά εδώ πέρα, ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε σε συνεργασία μαζί σας, περιφέρεια, βουλευτές κτλ., να έρθουν επιπλέον τμήματα και σχολές στη Δυτική Μακεδονία. Νομίζω είμαστε περιοχή το οποίο έχει τα περισσότερα θέματα και προβλήματα. Υπάρχουν περιοχές παραθαλάσσιες, νησιά κτλ., δόξα τω Θεώ, δουλειές υπάρχουν, ανεργία μηδέν, δημογραφικό αυξάνεται ο πληθυσμός. Νομίζω ότι έχουμε όλα τα επιχειρήματα να διεκδικήσουμε να έρθουν επιπλέον τμήματα και σχολές στα Γρεβενά, στη Δυτική Μακεδονία. Όσον αφορά για το πανεπιστήμιο το δικό μας, θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένα τμήμα ή μια σχολή που να ανταποκρίνεται σε αυτά τα οποία παράγουμε. Εμείς έχουμε δάσος, ξύλο, τουρισμό και πρωτογενή τομέα. Δηλαδή κάποια στιγμή τα παιδιά των Γρεβενών να σπουδάζουν και να βρίσκουν δουλειά στον τόπο τους. Αυτό είναι πολύ βασικό και το οποίο πρέπει να το δείτε. Και το τελευταίο που ήθελα, άκουσα κάποια αισιόδοξα μηνύματα όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεπιστημίου στα 4 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια θα πάει στα Γρεβενά. Ένα εκατομμύριο. Πολύ καλό. Άκουσα για το αστεροσκοπείο. Θέλω να μου πείτε ένα χρονικό ορίζοντα για τον εξοπλισμό, για τα όργανα κτλ. Και το τελευταίο που θα ήθελα να πω, πρέπει κάποια στιγμή να καθίσετε και να ασχοληθείτε σοβαρά και με το Πανεπιστήμιο Γρεβενών, γιατί πραγματικά το έχετε αμελήσει. Ευχαριστώ.
1: Κύριε Παλάσια, το τελευταίο μάλλον είναι μορφή προς τον Πρίτανη και παρακαλώ ανακαλέστε, ασχοληθείτε σοβαρά. Δεν είναι έκφραση αυτή, κύριε Παλάσια. Μάλλον στη ρήμη του λόγου και δεν πιστεύω να το εννοούσατε αυτό το πράγμα. Παρακαλώ, αν θέλετε, ανακαλέσετε. Λοιπόν, συνεχίζετε να λέτε ότι δεν ασχολείται σοβαρά ο κύριος Πρίτανης.
2: Να πω το λόγο.
1: Όχι, τελείωσε.
2: Όχι. Είπατε κάτι, θα πάτε στον Πρίτανη. Δεν μπορείτε να λέτε.
1: Αν
2: θέλετε να σας πάρω και
1: εσάς.
2: Όχι, να έρθετε και εσείς μαζί με τον Πρίτανη. Να πάτε να δείτε την κατάσταση που υπάρχει από κοντά.
1: Παλάσκα,
2: αν θέλετε να το δείτε. Εγώ δεν λέω τίποτα που δεν το εννοώ.
1: Εγώ κρίνω την έκφρασή σας. Ασχοληθείτε σοβαρά με το Πανεπιστήμιο Δυτικής, με τα Γρεβενά.
2: Γιατί μέχρι στιγμής δεν ασχολήθηκα.
1: Τελείωσε λοιπόν.
2: Και έχουμε ένα κτίριο που αν το δείτε εσείς δεν θα δείτε το μέσα.
1: Κύριε Παλάσκα.
2: Πώς εσύ βγάζεις συμπεράσματα, δεν καταλαβαίνω.
1: Σας άφησα να
2: αναπτύξετε τις σκέψεις. Βγάζει συμπεράσματα και αν θέλετε την αλήθεια.
1: Συμπέρασμα.
2: Ελάτε στα Γρεβενά με τον Πρίτανη να πάμε μαζί στο κτίριο.
1: Κανένα συμπέρασμα. Εγώ σας ζήτησα να ανακαλέσετε την έκφρασή σας.
2: Αν υπήρχε ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια.
1: Εγώ σας ζήτησα να ανακαλέσετε την έκφρασή σας. Επιμένετε και καλά. Κάνετε, καταγράφετε στα πρακτικά.
2: Και σας λέω για να δείτε την αλήθεια, ελάτε
1: καταγράφηκε
2: να
1: δείτε. Καταγράφηκε στα πρακτικά αυτό που είπατε. Και τελείωσε. Εγώ δεν έχω καμία άποψη. Εγώ σαν πρόεδρο δεν έχω καμία άποψη. Δεν έχω καμία άποψη. Καταγράφηκε στα πρακτικά η έκφρασή σου. Τελείωσε. Να λοιπόν, σε... ερώτησε ο κύριος Χριστοφορίδης.
2: Ναι, ερώτηση. Αυτό είναι.
1: Ερώτησε ο κύριος Χριστοφορίδης.
0: Λοιπόν, αυτή ήταν η τοποθέτηση και όλες οι ερωτήσεις που απίφθηνε ο κύριος Παλάσκας προς τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Θεόδωρο Θεοδουλίδη, ο οποίος πήρε στη συνέχεια το λόγο και έδωσε τις δικές του απαντήσεις. Και με αυτές θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Αύριο πάλι εδώ θα είμεθα. Γεια σας.
3: Το 2019, κύριε Παλάσκα, το Σεπτέμβριο όταν πρωτοανέλαβα, μπήκα μέσα στο κρύο των Γρεβενών. Λέω, εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι. Να σου πω, μόλις μπήκα, τι υπήρχαν 20 πόντι νερό. Διότι υπήρχε όλο αυτό το πρόβλημα με την στέγη. Έχουμε κάνει 2 εργολαβίες. Πολύ μεγάλες κοστοβόρες και αυτή τη στιγμή το πρωταρχικό με το κτίριο των Γρεβενών έχει στεγανοποιηθεί. Και στη συνέχεια τώρα έχουμε ενταγμένα έργα για τα αμφιθέατρα που είπα, βλέπω ότι έχετε πολύ καλή έτσι, εκ των έσω ενημέρωση, και για τα αμφιθέατρα και φυσικά το μεγάλο έργο των υγειακών αναβαθμίσεων που περίπου είναι 1-1.200 για τα Γρεβενά θα μεταμορφώσει όλο αυτό που λέτε την άσχημη εικόνα. Εντάξει, ωραία. Απλά δεν το αφήσαμε. Θα σας εξηγήσουμε ποια ήταν τα προβλήματα τα διαδικαστικά που είχαμε στην πορεία. Εντάξει, ήταν μέσα, δηλαδή μέσα στην εργολαβία ήρθε και ο COVID. Γι' αυτό όντως υπήρξε μία καθυστέρηση. Τώρα, το στατιστικά. Γιατί αφήσαμε έξω το ΣΔΙΤ. Διότι με το φοιτητικό πληθυσμό που είχαν τότε και έχουν τα Γρεβενά, θεωρήθηκε ότι οι φοιτητικές εστίες που είναι, μην πω τώρα οι καλύτερες στην Ελλάδα, έτσι συμφωνείτε, είναι ικανές, έτσι, είναι ικανές για να καλύψουν τα Γρεβενά. Λοιπόν, θα σας πω λίγο για αυτό το νούμερο. Δεν ξέρω αν είδατε την παρατήρηση που έκανα στην αρχή. Θέλω να δω. Να δούμε για να είμαστε ρεαλιστές. Μπορεί να φαίνεται ότι ήρθανε τόσοι πολλοί, αλλά με τις μεταγραφές, γιατί πλέον, ξέρετε, τα τμήματα επειδή πιστοποιήθηκαν των Γρεβενών, έχουν και αυτή την αντιστοιχία που επιτρέπει τις μεταγραφές. Ας το δούμε. Λοιπόν, Και για το στατιστικής είναι ένα πολύ καλό τμήμα που το υποστηρίζουμε πλήρως. Φέτος με τις θέσεις που έχουμε δώσει θα αυτονομηθεί. Απλά οι θέσεις παίρνουν κάποιο χρονικό διάστημα για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Για το αστρονομικό πάρκο, ορίζοντας, νομίζω ότι είναι το 2029 και στην περίπτωσή μας, αλλά εδώ, ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ, να σας πω, υπερήφανοι, που ένα έργο που ξεκίνησε από το 2008 και έφτασε στο 2019 και δεν είχε προχωρήσει καθόλου ή είχε τα 1002 προβλήματα, έτσι, το θυμάστε, κύριε Κασαπή, το πήρε το Πανεπιστήμιο, μπράβο, είχε μπει. Μπράβο, έτσι. Πολύ ωραία. Άρα προχωράμε με ένα καθαρό πλέον τρόπο και το μόνο που θέλω να ζητήσω από τα γρεβενά, εγώ προσωπικά, είναι όταν θα έρθει η ώρα θέλω να το δώσω εγώ το όνομα στο τηλεσκόπιο που θα στηθεί. Έτσι θα μου την κάνετε αυτή τη χάρη. Λοιπόν, τώρα, για νέα τμήματα... Και για, ξέρετε, είμαστε πάρα πολύ σκεπτικοί, έγινε και από αλλού αυτή η ερώτηση, για νέα τμήματα. Είμαστε, θέλουμε να δημιουργούμε νέα προγράμματα σπουδών, αλλά όχι νέα τμήματα. Και αυτή είναι η οδηγία από το Υπουργείο. Πρόγραμμα σπουδών σημαίνει κάτι καινούριο που φέρνει τον ίδιο αριθμό φοιτητών, μπαίνει διακριτά στο μηχανογραφικό, απλά το χειρίζεσαι αυτό, το διαχειρίζεσαι με τους ίδιους πόρους, υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό. Ακριβώς. Αυτή είναι και η τάση και η πραγματικότητα σε όλη την Ευρώπη. Στην Ευρώπη υπάρχουν λίγα τμήματα ανά πανεπιστήμιο και πολλά προγράμματα σπουδών. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε καταλήξει έτσι ιστορικά ένα τμήμα να είναι και ένα πρόγραμμα σπουδών. Άρα θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να ζητάτε προγράμματα σπουδών, διότι αυτό που περάσαμε από το 2019 μέχρι σήμερα, με συγχωρείτε, αλλά δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε. Έτσι, ξεκινήσαμε με πάρα πολλά τμήματα με μηδέν ανθρώπινο δυναμικό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσους πόρους μετά και τι προβλήματα είχαμε στη διαχείριση όλων αυτών των τμήματων. Δεν θέλουμε να τα υφιστάμενα τμήματα να τα ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο με τις νέες θέσεις που έρχονται και να πάμε σε νέα προγράμματα σπουδών. Γι' αυτό επιλέχθηκε και η λύση αυτή στην Φλόρινα με το νέο πρόγραμμα σπουδών ειδικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Να σας πω όμως και κάτι άλλο. Αυτό μπαίνει σε όλους τους συνόδους Βρετανίων. Έρχεται ένα φοβερό κύμα υπογεννητικότητας από το γυμνάσιο Λύκειο. Δηλαδή, πρέπει να τα ξανασκεφτούμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ίδρυση νέων δομών.
4: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
5: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3. Με.gr.

0: 92,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε πλήρη λειτουργία τίθεται από σήμερα το μεσημέρι η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Η γραμμή θα παραδοθεί στο κοινό στις 3 μετά το μεσημέρι. Αυτή την ώρα γίνονται τα εγκαίνια στο σταθμό της Μίκρας, παρουσία του Πρωθυπουργού. Η νέα γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα είναι μήκους σχεδόν 5 χιλιόμετρων και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Εκτιμάται ότι με την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού σήμερα το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, λίγο πριν τις 9 και 4, ο μηχανοδηγός της αμαξοστοιχίας που εκτελούσε δρομολόγιο με 68 επιβάτες από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα, αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός, ακολουθώντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα της αμαξοστοιχίας, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του ατόμου. Λόγω του τραγικού συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχόμενες τροποποιήσεις στα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Επίθεση με ντρόν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Διεθνή Πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα εράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Περισσότερες από 25.000 καταγγελίες πολιτών για φορολογικές παραβάσεις είχαν υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΔΕ από την αρχή του έτους ως και χθες. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Καθημερινή, το ίδιο διάστημα οι πολίτες έχουν σκανάρει μέσω της εφαρμογής Απόδειξη περίπου 7.500 αποδείξεις, στέλνοντας στη φορολογική διοίκηση στοιχεία για πιθανές παραβάσεις. Χθες, πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγιαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες στα σύνορα του Νεπάλ και του Θιβέτ, προκαλώντας το θάνατο δεκάδων ανθρώπων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 165 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Σε Νεπάλ και Θιβέτ αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή πιθανότατα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη, δήλωσε ο τοπικός αξιωματούχος. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με περίπου 40 Αμερικανικές πολιτείες, ώστε να βάλει τέλος στη δίκη στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Meta θα περιορίσει με προεπιλογή τις εφαρμογές της για τους χρήστες κάτω των 18 ετών σε 2 ώρες ημερησίως και καθόλου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Βάσει της απόφασης, οι περιορισμοί θα εφαρμοστούν μόνο στους εφήβους των πολιτείων που υπογράφουν τη συμφωνία. Έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Επικράτειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Face του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Χράντριτς Κράλοβε. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Στον πρώτο αγώνα, οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την Τζέσσεκα Σόφιας. Οι κριτικοί είχαν επικρατήσει πριν από μία εβδομάδα στο Ηράκλειο 3-0. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ιμραν Λούζα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους.
2: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και επωφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΗ ΑΓΡΕΒΕΝΟΝ. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
1: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι του 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα του 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο του 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βοριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγο θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
4: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
5: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
4: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
5: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
4: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
5: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
4: Ναι, βουτιά, στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
5: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
7: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
5: Ε, ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
7: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
8: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
9: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
8: Πίτσα Ρωμαίο.
9: Για αυτούς που ξέρουν.
5: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα.

0: Τι!
1: Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Frictoria Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
3: Frictoria.com Data Center Services.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
3: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
3: Data Center Services.
4: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
5: Frictoria.com Data Center Services.
4: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
3: www.frictoria.com
6: Central.
7: Central.
8: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day, all night.
6: Central και
10: φύγαμε.
9: All day, all night.
6: Central στη Γαλατινή.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ. Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο, Ρωμαίο, Ρωμαίο, σου μιλάω, Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

0: 33.
1: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
2: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
1: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
2: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
1: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
2: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
1: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
5: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-10-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Sky 100,3.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας πριν από λίγο στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό στη Θεσσαλονίκη με τις δύο πλέον διακλαδώσεις είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό που είναι από τα πιο όμορφα και σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε στην ομιλία του Πρωθυπουργός. Η τελετή των εγγενειών πραγματοποιήθηκε στο σταθμό Μίκρα. Η γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα παραδοθεί στο κοινό στις 3 μετά το μεσημέρι. Θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Εκτιμάται ότι με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από την 7η έκθεση επιτηρήσης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα και 6 νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας συνολικά τον αριθμό των κρουσμάτων στα 232 και των θανάτων στους 19. Τα περισσότερα νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Ανατολική Αττική, ωστόσο καταγράφονται σποραδικά κρούσματα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη στο νησί της Χίου. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά δεν απειλεί οικισμό ή υποδομές. Θανατηφόρα παράσυρση πεζού το πρωί στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας. Σύμφωνα με την Hellenic Train, λίγο πριν τις 9 και 4, ο μηχανοδηγός αμαξοστοιχίας που εκτελούσε δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του πεζού. Λόγω του τραγικού συμβάντος αναμένονται καθυστερήσεις και ενδεχομένες τροποποιήσεις στα δρομόλογια της γραμμής Θεσσαλονίκη-Λάρισα. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Διεθνή Πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Τουλάχιστον 168 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ όταν χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε χθες κοινότητες και χωριά. Αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες από συνολικά 30 χώρες. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η πλημμύρα που σάρωσε την περιοχή πιθανότατα προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα μετά από σεισμό. Ολόκληρα χωριά σβήστηκαν από τον χάρτη, δήλωσε τοπικός αξιωματούχος. Η επίσκεψη του επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα είχε στόχο να προειδοποιήσει τη Ρωσία να μην επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης χθες. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έκανε λόγο για επίσκεψη ρουτίνας και άφησε να εννοηθεί ότι στόχος της ήταν συζητήσεις αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι ηλεκτρονικές εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της επικράτειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Hradec Králové. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Στον πρώτο αγώνα οι δύο ομάδες είχαν αναδειχθεί ισόπαλες με σκορ 1-1. Για το Europa League, ο Όφι αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Οι κριτικοί είχαν επικρατήσει πριν από μία εβδομάδα στο Ηράκλειο με 3-0. Στην Αθήνα, για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, βρίσκεται ο Ιμράν Λούζα. Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι το 2029 θα είναι ο Ζώτα Σίλβα. Ο Πορτογάλος ποδοσφαιριστής υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
0: Πολλά γκολ.
12: Γκολ. Στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
12: Ποιο match?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
14: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρος στον Ευδοϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται έθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο τη νότια Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
15: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
16: Τι κάνεις?
17: Καλά, μια χαρά.
16: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
18: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
19: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
20: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
21: Τουνί και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
22: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
23: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

0: Πάει και ο Τιμ Κάρι, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στον Sky 100,3, καλώς ήρθατε στο Ό,τι να είναι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή που ξεκινώντας θέλει να σας πει, θέλει μάλλον να στηρίξει τους συναδέλφους που επιτέλους χρησιμοποίησαν τη λέξη βιβλική καταστροφή, με την έβαλαν στο κανονικό της πλαίσιο. Ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που βλέπω που λένε είναι βιβλική καταστροφή και, είναι όντως είναι τέτοια περίπτωση. Πρέπει να είναι χιλιάδες οι νεκροί. Αυτά που λέει 90 νεκροί, 150. Σίγουρα εκατοντάδες και πιθανότατα χιλιάδες από αυτό το πράγμα το οποίο είναι, που συνέβη στο Νεπάλ και είναι φρικτό να το βλέπει κανείς και ταυτόχρονα τρομερά εντυπωσιακό και θέλεις να το βλέπεις και μετά δεν θέλεις να το βλέπεις και γενικά ας το αφήσουμε αυτό, πάμε σε κάτι ακόμα χειρότερο, Έλενα Κρήτα, την πρωτεία στηρίζω εννοείται την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, του τρίτου πρώτου αλλά τρίτου ΣΥΡΙΖΑ, πρώτου σε γέννηση, ημερομηνία γέννησης αλλά τρίτου σε ποσοστά, του τρίτου ΣΥΡΙΖΑ, για να γίνει η Έλενα Κρήτα και η Έλενα Κρήτα μάλλον πρόεδρος της Βουλής, είναι αυτή η πρόταση.
1: Μετά την αποχώρηση της Όλγας Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ, που κατήχε και θέση αντιπροέδρου της Βουλής, η προτινόμενη από την Κουμουνδούρου είναι η Έλενα Κρήτα. Αρκεί, όπως θα μας πει η Άντζη Κούκη, να βγαίνουν τα μαθηματικά της ψηφοφορίας.
0: Χάρηκα όταν τα άκουσα, παιδιά, πάρα πολύ. Λέω, επιτέλους, μετά τη ζωή Κωνσταντοπούλου, μία πρόεδρος της Βουλής που μπορεί να προσφέρει πραγματικά σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Αν όχι εκείνη, τουλάχιστον ο Πολάκης. Δεν προτείναν τον Πολάκη, οπότε και η Ακρίτα μια χαρά είναι, αλλά δυστυχώς...
2: Μπορεί η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος να επέλεξε την Έλενα Κρήτα ομόφωνα, ωστόσο αυτή η πρόταση έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Και τι εννοούμε με αυτό? Υπάρχουν διαρροές από την πλευρά της πλειοψηφίας που αναφέρουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν τη θετική ψήφο και μάλιστα σημειώνουν ότι αυτό δεν έχει να κάνει με το κόμμα, δηλαδή με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με το πρόσωπο το οποίο δεν αξιολογούν θετικά.
0: Δεν κατάλαβα. Δεν έχει γράψει ωραίες σαπουνόπερες η Ακρίτα? Δεν έχει κάνει τη Βέρα στο δεξί? Τέλος πάντων, στεναχωρία με, αλλά δεν θα τα πω εγώ, να τα πει η ίδια η κυρία Ακρίτα.
3: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
0: Αυτή η δυστοπία που δεν επιτρέπει την Έλενα την Ακρίτα, τη δημιουργό της Βέρας στο δεξί, να γίνει πρόεδρος της Βουλής. Το θεωρώ πλήγμα στην εκπομπή, βολή εναντίον της εκπομπής, αυτό το θεωρώ. Και η μόνη περίπτωση να αισθανθώ λίγο καλύτερα είναι να υπάρξει αντιπρόταση με Παύλο Πολάκη.

0: τέλος πάντων, θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Βλέπω τελευταία στα μέσα ενημέρωση, σε άρθρα, σε έτσι, σε αλλιώς, μία προσπάθεια της ενημέρωσης του τόπου, της δημοσιογραφίας, να επαναλάβει το μεγάλο της κατόρθωμα. Το είχε καταφέρει μετά το 2010, το μεγάλο της κατόρθωμα, χάρη στο οποίο η Χρυσή Αυγή μπήκε στην Ελληνική Βουλή. Διότι εάν σε κάποιον χρωστάει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την είσοδό της στην Ελληνική Βουλή η Χρυσή Αυγή, είναι στα ρεπορτάζ και τα άρθρα των ανησυχούντων, αυτών που προκειμένου συχνά να αποκτήσουν υπόσταση ή με γνήσια ειλικρίνεια, με ειλικρίνεια μάλλον οι άνθρωποι, με γνήσια ανησυχία έγραφαν για το πόσο επικίνδυνη είναι η Χρυσή Αυγή, κάνοντας όλους τους προβληματικούς συμπολίτες που συχαίνονται τη δημοκρατία, συχαίνονται το δημοκρατικό σύστημα, να πούν «Α, τη φοβούνται, άρα θα την ψηφίσω». Είμαι σχεδόν βέβαιος, δεν υπάρχει περίπτωση να τα αποδείξω, δεν γίνεται να αποδειχθεί, αλλά είμαι βέβαιος ότι χωρίς αυτή την τάχα αρνητική προβολή η Χρυσή Αυγή δεν θα έβλεπε Βουλή. Λέω τάχα αρνητική γιατί, και μιλώ για τους ειλικρινείς, γιατί υπάρχουν και οι πονηροί που ξέραν τι κάναν αλλά θέλανε μέσω αυτής της κόντρας να αποκτήσουν υπόσταση. Λέω γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι η Χρυσή Αυγή δεν απευθύνεται σε λογικούς, κανονικούς ανθρώπους, απευθύνεται σε ανθρώπους με προβλήματα ψυχολογικά, πνευματικά, οι οποίοι ήταν βέβαιο ότι όταν την παρουσιάσεις ως μπαμπούλα, που ήταν κάνει πολύ κακό πράγμα, αλλά όταν αυτό το τονίζεις και λες πω κινδυνεύουμε, μπουν, αυτήν θα ψηφίσουμε. Τώρα βλέπω να ξαναγίνεται, να ξεκινάει η ίδια ιστορία με τον Κασιδιάρη. Θα δούμε. Η ιστορία πάντως ξεκινάει. Ο Κασιδιάρης που έρχεται θα μας κάνει, θα μας δείξει. Οπότε ποιο είναι το μήνυμα που περνάει στους πιθανούς ψηφοφόρους του Κασιδιάρη? Οπ, τον φοβούνται, να τον εψηφίσουμε. Απ' την άλλη πουλάει, φέρνει νούμερα, κλικ. Οπότε εντάξει, ας εκλεγεί στη Βουλή. Άμα είναι να κάνουν 5 νούμερα παραπάνω και μερικά κλικ, ας μπει και στη Βουλή ρε παιδάκι. Τι έγινε, να πούμε, σιγά. Μετά οι ίδιοι θα είναι που θα κλαίγονται, θα κλαψουρίζουν. Αχ, πως μπήκε ο Κασιδιάρης στη Βουλή, με το χεράκι σου που τον έσπρωχνες. Και όλο αυτό έκανε 5 συγκεντρώσεις και πήγανε 500 βλαμμένοι. Στην επόμενη θα πάνε περισσότεροι, εφόσον έχει προβληθεί έτσι. Πιτσιρικάδες οι περισσότεροι. Άλλωστε στους πιτσιρικάδες πάντοτε ο εθνικός σοσιαλισμός στόχευε. Η άνοδος των Ναζί στην Γερμανία ήταν εν πωλής έργο των πιτσιρικάδων. Πιτσιρικάδων δεν εννοώ 12 και 13, ενώ των νέων. Των νέων που θεωρούνται πάντοτε, λέει, οι νέοι μας τι θέλουν. Οι νέοι μας ξέρουν, οι ξεράδια ξέρουν. Οι νέοι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και ίσως γι' αυτό τα αριστερά κόμματα θέλουν να ψηφίζουν όσο το δυνατόν σε χαμηλότερες ηλικίες. Έχει ενδιαφέρον να δείτε τις μετρήσεις εκείνες των δημοσκοπήσεων ή τις έρευνες γενικά που δείχνουν ποιοι είναι αυτοί που ψηφίζουν κόμματα σαν τη Χρυσή Αυγή, ανθρώπους σαν τον Κασιδιάρη, πιτσιρικάδες. Μεγάλοι άνθρωποι, μια εμπειρία την έχουν, λίγο μυαλό το έχουν, τα ψυχολογικά τους τα έχουν κάπως ξεπεράσει οι περισσότεροι ή τέλος πάντων τα διαχειρίζονται με τη βοήθεια γιατρών, οπότε δεν έχει ψήφους σε τέτοιους τύπους. Η νεολαία, για την οποία βέβαια θα βρούμε πάρα πολλές δικαιολογίες που τα παιδιά πιέζονται, η βία αυτό και τα λοιπά, στην πιο μοσχαναθρεμένη γενιά των αιώνων. Άντε να πούμε τη δεύτερη ή τρίτη πιο μοσχαναθρεμένη, γιατί η πρώτη ήταν η γενιά που μεγάλωσε δεκαετία του 90. Το 90 ήταν, δεν είχαν ούτε καν την πυρηνική απειλή. Εμείς το 80 είμαστε μοσχαναθρεμένοι κι εμείς, αλλά υπήρχε πάντοτε η τέτοια, η Ρωσία, τέτοιο πυρηνικός πόλεμος υπήρχε. Βγαίναν ταινίες, θα πεθάνουμε, δεν θα ζήσουμε. Υπήρχε αυτή η αδιόρατη δεκαετία του 90, δεν είχαν ούτε αυτό. Ζωάρα μόνο. Αυτές είναι από το 80 και μετά οι πιο μοσχαναθρεμένες γενιές. Πιέζονται. Δεν μπορούν τα πουλάκια μου. Πρίγκιπες, τι να κάνουμε. Όταν μεγαλώνεις πρίγκιπες και δεν τους δίνεις μετά και βασίλεια στα οποία θα βασιλέψουν, τότε αισθάνονται άσχημα. Λογικό είναι. Εδώ πιέζεται ο Χάρη. Δεν θα πιεστεί ο Γιαννάκης και ο Δημητράκης. Κυρία Έλενα, έτσι δεν είναι?
1: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.

0: Η δυστοπία, παιδιά. Είμαστε σαν το προπολεμικό το μεσοπολεμικό Βερολίνο. Σαν τις Βερσαλίες πριν τη Γαλλική Επανάσταση. Πες τα, σύντροφε Σαουλίδη.
1: Οι Βερσαλίες πέσανε λόγω της πείνας. Ο Χίτλερ ανέβηκε λόγω της φτώχειας. Άρα λοιπόν.
2: Γιατί όλα τώρα έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Έχουμε και φτώχεια και πείνα.
0: Μαζεύουν από τα σκουπίδια οι Έλληνες, όποιος τους βλέπει. Γι' αυτό δεν τους βλέπετε να κυκλοφορούν, δεν είναι διακοπές. Έχουν πέσει μέσα στους κάδους, καθώς μαζεύανε τα σκουπίδια για να φάνε. Σαουλίδης, που τον μπέρδεψα, είχα μπερδέψει την πορεία του, τον μπερδεύω με αυτούς τους γυρολόγους, δεν μπορεί. Πασόκος που πήγε τώρα στον νέο ΣΥΡΙΖΑ, στον καινούριο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τέσσερις οι ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, παιδιά, θυμόμαστε. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει το όνομα, στην οποία έχουν μείνει η Δούρου, ο Παπάς και ο Πολάκης. Είναι τα ζήτητα του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που είναι σαν λεπροί, δεν τους θέλει κανένας. Είναι η Νέα Αριστερά, που είναι κάποιοι που φύγαν από το ΣΥΡΙΖΑ απλώς για να έχουν δικό τους κόμμα και να παριστάνουν οι άνθρωποι. Είναι η παράδοση της αριστεράς αυτή, που τιμούν την παράδοση, τη θρησκευτική παράδοση της αριστεράς. Είναι η Ελλάς του Αλέξη, είναι τρίτο ΣΥΡΙΖΑ, ο πιο καινούριο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι ο Αλέξης, είναι το προσωπικό του project. Έχει μαζέψει κάτι παρατρεχάμενους και προσπαθεί να πείσει, να υπνοτίσει το Πανελλήνιο ώστε να ξεχάσει την περίοδο 15-19. Και βέβαια είναι και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι ο τέταρτος ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό και μαζεύει ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Και κάποια μεγαλοστελέχη του θέλουν να ενωθούν και με το ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη να κάνουν κάτι μεγαλύτερο. Μακάρι, εννοείται ότι εγώ στηρίζω, έτσι, και το επιζητώ. Ο σύντροφος Σαουλίδης βλέπει πείνα, βλέπει φτώχεια και τη βλέπει από την περίοδο που είναι πρωθυπουργός ο Αλέξης μας. Του έχει μείνει, φαίνεται, κουσούριο από το ΠΑΣΟΚ και έτσι.
1: Έχει ξεκινήσει μία πορεία εδώ και 10-15 χρόνια, όπου όλο και περισσότερο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας φτωχοποιείται.
0: Μην δίνετε σημασία στα ελληνικά του. ΠΑΣΟΚ ήταν ο άνθρωπος, ΣΥΡΙΖΕΟΣ τώρα, Ελλάς του Αλέξη τώρα, οπότε εντάξει. Είμαστε τώρα με τον Αλέξη, δεν μπορούμε να λέμε πριν 10-15 χρόνια, σε παρακαλώ πολύ. Άκου, πριν 10 χρόνια ξεκίνησε η φτωχοποίηση και... Ευτυχισμένοι άνθρωποι μελημένα τους τα οικονομικά προβλήματα, οι περισσότεροι άλλους πώς τα κατέβαιναν και για βουλευτές και πώς τα ανακατεύονταν με την πολιτική, δεν μπορούν καν να συλλάβουν πώς είναι να μην έχεις δουλειά, να μην έχεις προοπτική να βρεις δουλειά και ξαφνικά να έχεις δουλειά. Αυτό δεν μπορούν να το συλλάβουν στο μυαλό τους. Και γι' αυτό τους αγαπάμε κιόλας, το κόμμα του Αλέξη, που ακόμα δεν έχουμε μάθει ποιος ευεργέτης της ελληνικής κωμωδίας το χρηματοδοτεί ή ποιοι. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας, δεν είναι μόνο το κόμμα, θυμίζω είναι και το ίδρυμα. Και το ίδρυμα δεν ξέρουμε από πού βρίσκει τα λεφτά, από την εντυμότητά τους, παιδιά. Από την εντυμότητά τους ερωτήθη, ή μάλλον ετέθη το θέμα στην συντρόφη. Αυτοί τώρα λέγονται σύντροφοι, είναι σύντροφοι αυτοί. Γιατί πάμε να αλλάξουμε λίγο. Δήμητρα, τους λέμε συντρόφους. Τσιπρίτσες. Εγώ θα τους λέω τσιπρίτσους. Τσιπρίτσους. Γιατί δεν είναι. Είναι το προσωπικό project του Τσίπρα και παρατρεχά τα μίνιον του. Ένα μίνιον του Αλέξη είναι και η Κούφο Νικολάκου. Λοιπόν, η Τσιπρίτσα Κούφου Νικολάκου ετέθη το ζήτημα από τον Γιάννη και τον Αντώνη στις 10 ώρα το πρωί. Την είχαν καλεσμένη και της είπανε, ναι, λέτε εσείς, αλλά. Λέτε για τους άλλους η διαφθορά ή έτσι, αλλά εσείς που τα βρίσκετε τα λεφτά τι λέτε ότι απάντησε. Έκανε καθρεφτάκι.
3: Και έρχονται από το ΠΑΣΟΚ όμως και τη Νέα Δημοκρατία και λένε πού βρίσκει ο Τσίπρας τα λεφτά και κάνει όλα αυτά που κάνει, τις καμπάνιες.
4: Το έχουμε απαντήσει, το έχει απαντήσει και ο γραμματέας. Τα έξοδα της Ελλάς είναι.
3: Είχε πει ο κ. Τσίπρας ότι θα δώσετε κάποια στοιχεία, θα τα δώσετε σύντομα.
4: Και έχουμε δώσει ήδη και θα δώσουμε και άλλα επιπλέον στοιχεία και ό,τι χρειάζεται είμαστε στη διάθεση του κόσμου να απαντάμε στα ερωτήματα. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε αυτή τη συζήτηση να ενταχθεί και το κόστος δανεισμού των δύο μεγάλων κομμάτων.
0: Τι έγινε, παιδιά, είναι που τα βρήκε τα λεφτά, οι άλλοι χρωστάνε πάρα πολλά. Εσείς, μην πείτε τίποτα, πες δεν ακούει η γραμμή, χάλασε η γραμμή και το τηλέφωνο, α, δεν σας ακούω, χάθηκε. Καλύτερα να κάνεις αυτό, παρά να σε ρωτάνε που βρήκε τα λεφτά και ναι, αλλά οι άλλοι χρωστάνε τα μαλλιά της κεφαλής τους. Μην πείτε τις Μιχαλούς, παιδιά, έτσι χρωστάω τις Μιχαλούς, σημαίνει με τρελός. I'm not going. στοιχεία βέβαια δεν έχουν δώσει κανένα, μου έχουμε δώσει κάποια στοιχεία, τίποτα, τρίχες κατσαρές. Είναι θέμα λοιπόν πώς χρηματοδοτείται το κόμμα του Αλέξη και το ίδρυμα του Αλέξη. Και γιατί λέω συνέχεια το ίδρυμα, γιατί θυμίζω ότι η συντρόφισσα Μάρι Ζέτα μας είχε πει ότι δεν χρηματοδοτείται από το κράτος. Οπότε η απορία είναι πώς το διάολο τα βρίσκει τα λεφτά. Ο άνθρωπος είναι ικανός, έτσι. Έχει την εντυμότητά του και έτσι τα βρίσκει τα λεφτά. Πληρώνει με εντυμότητα. Πάει σε χαρτιά και γράφει εντυμότητα 100. Είναι 100 εντυμότητες αυτή. Εντυμότητα 1000. 1000 εντυμότητες. Μπορεί να του κοστίσει κανένα εκατομμύριο εντυμότητες το ίδρυμα και καμιά 200.000 το κόμμα. Δεν ξέρουμε. Αλλά να μας το πούνε, να πούνε. Κόβουμε δικό μας νόμισμα. Στο κάτω-κάτω με το Βαρουφάκη ήταν ο κολλητή. Κάτι θα έχει μάθει σε σχέση με το κόψιμο των νομισμάτων. Η Μαριζέτα, η οποία μιλώντας για την σπουδή του Αλέξη να πάει να μιλήσει πρώτος και καλύτερος. Το έχουμε τελειώσει αυτό, έχουν παραδώσει το μάθημα αυτό, έτσι. Κανείς δεν έχει σημασία, μόνο ο Πρωθυπουργός έχει σημασία τι λέει στη ΔΕΘ. Όποιος έχει το πορτοφόλι, όποιος έχει το ταμείο, όποιος έχει τα κλειδιά του ταμείου, αυτός έχει σημασία τι λέει στη ΔΕΘ. Οι άλλοι είναι παλιάτσι, υπάρχουν απλώς για να διασκεδάζουμε. Δεν έχει καμία σημασία, ό,τι και να πούνε. Θα πούνε, δεν νοιάζεται κανείς. Η Μαριζέτα λοιπόν μιλώντας για αυτή τη σπουδή και για την, πώς να το πω, τη τσατήλα, την ανεξήγητη πραγματικά τσατήλα της Νέας Δημοκρατίας, είπε κάτι πάρα πολύ σωστό και δεν ειρωνεύουμε καθόλου.
5: Να μας μιλάει η Νέα Δημοκρατία, η οποία όταν έγινε κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας δεν παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου, εντάξει.
0: Σωστό. Δεν μπορεί να όποιος δεν ενοχλήθηκε από τον Σαμαρά που μην ξέροντας να χάσει ο άνθρωπος και έχοντας το χαρακτήρα που έχει δεν παρέδωσε το Μαξίμου, δεν ήταν εκεί για να υποδεχθεί στο Μαξίμου τον Τσίπρα, δεν μπορεί να μου παριστάνει τώρα το θεσμικό ότι η σειρά και δεν είναι σωστό και δεν γίνονται και τα δύο. Απατεωνία. Έτσι δεν είναι, κυρία Έλενα? Πείτε τα, πείτε κυρία Έλενα.
6: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
0: Έτσι, έτσι, αυτό έχει και μορφασμό αυτή. Κάνεις σαν να βγαίνεις από τη Φιλοθέη και να πηγαίνεις σε μια λαϊκή γειτονιά. Έχεις αυτή τη μούρη όταν τη λες τη δυστοπία. Και με αυτή τη δυστοπία πάμε στο διάλειμμα. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
6: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
7: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
9: Τι παίζεις εκεί?
10: Δωροστροφό της Novibet.
9: Δωροτροχό?
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
11: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας.
14: Star FM 933. Ο πρώτος.
15: Πρώτος.
14: Στη Δυτική Μακεδονία.
16: Κρεβάτι elite. Στρώμα elite. Μαξιλάρι elite. Ύπνος elite. Άνθρωποι elite. Εξυπηρέτηση elite. Τιμές elite. Προσφορές elite. Ζήσε elite. Ζήσε elite Strom.
17: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620 28 100.

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Η γραμμή σε όλο το μήκος της θα παραδοθεί στο κοινό σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από τη νέα εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα και 6 νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των κρουσμάτων στα 232 και των θανάτων στους 19. Σε εξέλιξη είναι αυτή την ώρα φωτιές σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στο νησί της Χίου, αλλά και στην περιοχή Χρώμιο Γρεβενών. Ολοκληρώθηκε νωρίτερα η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο περιστατικό της θανατηφόρας παράσυρσης ενός άνδρα από αμαξοστοιχεία στη Λάρισα. Επίθεση με ντρόν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη διεθνή πρωτοβουλία. Η ελληνική πυροβολαρχία εκτόξευσε 3 βλήματα. Η Γαλλία και η Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Τουλάχιστον 270 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ όταν χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε κοινότητες και χωριά. Αγνοούνται 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες από συνολικά 30 χώρες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: σήμα.
1: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
0: Τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
3: Μοτοπέλα μου, σαν ο μαγιές που μας κάνει.
0: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
4: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Οπα!
5: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
6: Τουνί και καμέρες δεν μπαίνουν στις όλες.
7: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
8: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη, Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Πολλά μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποια θα πρωτοδιαβάζω, δεν ξέρω. Ο Ναπασαδάκος ο Μερακλής. Στηρίζουμε και αγαπάμε ακρίτα. Μεγάλη απώλεια για τη δημοκρατία μας να μην γίνει πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Το λέω και δακρύζω μάνο μου και εγώ Πασαδάκο Μερακλή μου. Όλοι θέλουμε Έλενα ακρίτα πρόεδρο της Βουλής, τουλάχιστον εγώ που κάνω αυτή την εκπομπή και εσείς που την ακούτε.

Ο Κώστας, είδες τελικά το Ισθάνατον της Ακρίτα μαζί με τον Ινιό στη σκηνοθεσία Φόσκολου? Όχι. Θυμάμαι ότι το είχαμε συζητήσει, αλλά όχι, δεν το είδα. Έχω και εγώ τα όρια μου. Ο Αραχτός περίμενα να πεταχτεί από καμιά γωνιά ο Τσίπρας και να εγκαινιάσει το μετρό αυτός, αλλά απογοητεύτηκα όλοι μας. Θα εξαγγείλει άλλο μετρό, θα στη Λάρισα. Θα εξαγγείλει την επέκταση του Θεσσαλονικιού. Τον πει στην εξήγηλε και ο Μητσοτάκης. Ναι, αλλά ο Αλέξης θα την ολοκληρώσει. Γιατί μόνο ο Αλέξης ξέρει να φέρνει τους καλούς τους μουσαμάδες. Ιωάννης Ιωαννίδης, επάγγελμα με πολύ χρήμα για τα παιδιά σου, μανικιούρ, πεντικιούρ. Αλήθεια είναι, αυτό μόνο που συχαίνομαι εγώ. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Παιδιά, φρικάρω όταν βλέπουμε γυναίκες. Καταλαβαίνω ότι είναι πολύ επικερδές, αλλά και τα ναρκωτικά είναι επικερδή. Το εμπόριο. Με μακριά νύχια. Αυτά τα μητερά, τα μακριά, είναι σαν το Φρέντι Κρούγκερ. Και αυτό δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Πολλά πράγματα δεν μ' αρέσουν. Ακόμα και στη δικιά μου τη μούρη. Αυτό με ταράζει εσωτερικά. Δεν μπορώ να κοιτάω. Πάω καμιά φορά, είναι πολλές ταμείες που έχουν κάτι τέτοια νύχια και πάω να πληρώσω και κοιτάω αλλού. Είναι σαν να έχω πάθει λύκο και είμαι έτσι, το λαιμός μου δεν μπορεί να κοιτάξει μπροστά εκεί την κυρία αυτή. Είναι τρομακτικό. Άσε που σκέφτομαι, τα καλά στην τουαλέτα τι κάνουνε. Παίρνουνε το χαρτί και είναι αυτό το νύχι. Πώς, θέλω να πω, εκτός αν δεν. Πώς λούζονται, εντάξει, μπορεί να μην λούζονται. Θέλω να πω, είναι φρικαλαίο αυτό το πράγμα. Είναι ό,τι πιο αποθητικό έχει υπάρξει. Οπότε δεν μπορώ να τα ενθαρρύνω, παρότι αναγνωρίζω την αξία του επαγγέλματος, δεν μπορώ να τα ενθαρρύνω σε αυτή την κατεύθυνση. Θα μου πεις μέχρι τότε μπορεί να έχει αλλάξει η μόδα. Ναι, αλλά μπορεί να γίνει και χειρότερη. Να έχει σε κάθε δάχτυλο να βγουν 3 νύχια. Και να είναι. Υποτίθεται αρέσει στους άντρες, μου λέει η Δήμητρα. Όχι. Όχι, όχι. Στους άντρες δεν αρέσει ότι έχουν οι τσοντούδες όνει και καλά. Είναι γιατί κάποιες φορές κυκλώνουν και κάποιες κάτι κοθόρνους, φοράνε στις τσόντες κάτι τέτοια. Όχι, δεν αρέσει όνει και καλά. Εκτός αν είναι κανείς φανατικό τσοντάκιας, που το μπράτσο του έχει γίνει το καλό του, το χέρι έχει γίνει διπλάσιο από το άλλο. Μπορεί, δεν. Ο νέος, μήπως η Έλενα είναι ο πιο αδύναμος κρίκος? Όχι, ρε, είναι δυνατόν. Τα συμφέροντα και η δεξιά, η κακούργα η δεξιά δεν μας θέλει. Είναι κοινωνικές αδικίες, υφιστάμεθα αδικίες. Όλοι στηρίζουμε Έλενα Κρήτα πρόεδρο και πρώτη πρόεδρο της Βουλής. Όχι, τι θα θέλω να τη βάλουν, πέμπτη, έκτη, δωδέκατη, δεν ξέρω τι. Πρώτη πρόεδρο της Βουλής. Υποτίθεται αρέσει στους άντρες, μου λέει η Δήμητρα. Όχι, όχι. Όχι. Στους άντρες δεν αρέσει ότι έχουν οι τσοντούδες όνει και καλά. Είναι γιατί κάποιες φορές κυκλώνουν και κάποιες κάτι κοθόρνους, φοράνε στις τσόντες κάτι τέτοια. Όχι, δεν αρέσει όνει και καλά. Εκτός αν είναι κανείς φανατικό τσοντάκιας, που το μπράτσο του έχει γίνει το καλό του, το χέρι έχει γίνει διπλάσιο από το άλλο. Μπορεί, δεν. Ο νέος, μήπως η Έλενα είναι ο πιο αδύναμος κρίκος? Όχι, ρε, είναι δυνατόν. Τα συμφέροντα και η δεξιά, η κακούργα η δεξιά δεν μας θέλει. Είναι κοινωνικές αδικίες, υφιστάμεθα αδικίες. Όλοι στηρίζουμε Έλενα Κρήτα πρόεδρο και πρώτη πρόεδρο της Βουλής. Όχι, τι θα θέλω να τη βάλουν, πέμπτη, έκτη, δωδέκατη, δεν ξέρω τι. Πρώτη πρόεδρο της Βουλής.

πιο αδύναμος κρίκος. Όχι ρε, είναι δυνατόν, είναι τα συμφέροντα και η δεξιά, η κακούργα η δεξιά δεν μας θέλει, είναι κοινωνικές αδικίες, υφιστάμεθα αδικίες. Όλοι στηρίζουμε Έλενα Κρήτα πρόεδρο και πρώτη πρόεδρο της Βουλής. Όχι, τι θα θέλω να τη βάλουν, πέμπτη, έκτη, δωδέκατη, δεν ξέρω τι. Πρώτη πρόεδρο της Βουλής.

Ο Βίρονα, συγγνώμη, μετά το Σκότι έπαιξε γαλλική ερωτική μπαλάντα. Όχι και μπαλάντα, ρε παιδιά. Ή Τζόντα Σεν, τα μάτια της Έμελη. Δεν ήταν μπαλάντα, ήταν ανεβαστικό τραγούδι. Μπαλάντα. Επειδή είναι γαλλικά, σώνει και καλά μπαλάντα. Ο Γιάννης, η ζωή δεν είναι ο πέμπτος ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπαμε για τους τέσσερις ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχουν, είναι ΣΥΡΙΖΑ το original, Νέα Αριστερά, η Ελλάς του Αλέξου και του κ. Μιχάλη και το ΠΑΣΟΚ. Είναι οι τέσσερις ΣΥΡΙΖΑ, η ζωή όχι. Η ζωή είναι πιο ακροδεξιό, είναι, έχουμε ένα τέτοιο, δεν είμαστε πολύ ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμαστε σε ένα ψεκό τέτοιο κοινό. Επίσης ο Κασελάκης δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ 5, ο Κασελάκης είναι κεντρός κανονικός.

Πασαδάκος, πάλι μην ξεχνάς Μάνο μου ότι η γενιά η μοσχαναθρεμένη έγινε έτσι από το κόμμα που αγαπήσαμε όλοι μας, το ένδοξο Πασόκ και πάλι σε Ελλάδος, ναι, είδα και το... και του, τα άλλα τα κόμματα πόσο ήτανε. Τέλος πάντων, και κάποιος μου έγραψε τώρα, το έχω χάσει, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα όπως σας είπα και ευχαριστώ, ότι υπάρχει και ο πέμπτος ΣΥΡΙΖΑ που είναι η Καραμαλική στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί ο Καραμαλής ήταν ο πρώτος γαλάζιος ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Οπότε ναι, μπορούμε να θεωρήσουμε τους Καραμαλικούς της Νέας Δημοκρατίας τον πέμπτο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Σπύρος την Κουφονικολάκου την άκουσα live σήμερα στους εξώστες και μέχρι να πει ο Ατζολέτος το όνομά της νόμιζα ότι μιλούσε η Καριστιανού. Έχουν την ίδια εκνευριστική φωνή και πάλι καλημέρα. Ναι, Σπύρο, είναι αλήθεια. Έχουν αυτή την εκφορά του λόγου. Δεν είναι ο ήχος της φωνής. Είναι το που αυτή ότι έχω πάντα δίκιο και πρόσεξε. Είναι το είδος των ανθρώπων που δεν θες να διαφωνήσει για κανένα λόγο. Είναι το είδος του ανθρώπου που θα σε ρωτήσει τι ώρα είναι τώρα, θα πει μία παρά 20. Δεν νομίζω ότι είναι μία παρά 20, θα σου πει. Και θα τη απαντήσει δεν είναι σίγουρα μία παρά 20. Γιατί δεν θέλει, είναι αυτό το είδος που έχει και η Καριστιανού, έτσι μιλάει και η Κοφονικολάκου. Είναι αυτός ο τύπος ανθρώπου.

0: Λοιπόν, ο Απόστολος, εγώ λέω πρόεδρος της Δημοκρατίας, μη σου πω και πλανητάρχης η κυρία Έλενα. Εντάξει, έχουμε τον Τασούλα, δεν είναι και λίγο. Τόσα λεφτά έδωσε στους ανθρώπους του, της Προεδρίας. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε. Που έχουμε μείνει, Πασόκ, πάμε πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να πάμε στον Υφυπουργό της Παιδείας Παπαϊωάννου. Παρεπιπτόντως να πούμε, εντάξει, είναι Οκτώβριος, δεν βάζουμε μη. Δεν είναι τραγικό, δεν είναι και φοβερό. Αλλά άμα είσαι υφυπουργός παιδείας, δεν παιδί μου, λέει, εντάξει, να προσέχω λίγο, λέμε τώρα. Αλλά εντάξει, μου ήρθε τώρα και το είπα, δεν είναι, ξεχάστε το. Πείτε ότι δεν το είπα. Λοιπόν, μια συμβουλή με την καλή μου την καρδιά στο σύντροφο Τσουκαλά του Πασόκ. Το παρατηρώ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στην αρχή λέω τυχαίο θα ήταν, αλλά πραγματικά, παιδιά, να κάνουμε έναν έρανο αν είναι. Ίσως όλοι μαζί μπορούμε να μιλήσω με τον κύριο Σπάνο. Δεν γίνεται, να μαζέψουμε λεφτά, να του πάρουμε μια κάμερα και ένα μικρόφωνο. Είναι εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Εντάξει, θα μου πεις το Πασόκ του Νίκου είναι, έχει τα χάλια του. Αλλά δεν πάβει να είναι, έχει ένα 10% στις, θα είναι τρίτο, τέταρτο κόμμα. Δεν μπορεί να βγαίνει να κάνει δηλώσεις με αυτόν τον ήχο.
1: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του Πασόκ για κατάργηση των περικοπών.
0: Δεν έχει σημασία τι λέει, έτσι κι αλλιώς δεν ακούγεται καλά. Θέλω να πω και η εικόνα είναι θολή, είναι έτσι. Ο ήχος άλλες φορές είναι ακόμα χειρότερος από αυτό το πράγμα. Ρε πάρτε του ένα μικρόφωνο του φουκαρά. Ο ίδιος πει είναι τσιγκούνης, δεν παίρνει για τον εαυτό του, δεν τον νοιάζει. Είναι κάπως πάγκος. Ας του πάρει το Πασόκ ένα μικρόφωνο και καμιά καμερούλα. Εκπρόσωπος τύπου είναι. Δεν το ξεφτιλίζετε έτσι. Εμείς γελάμε, δεν λέω. Αλλά επειδή νομίζω ότι δεν είναι ο στόχος σας να γελάσουμε, μήπως να δώσετε 5 φράγκα παραπάνω, να του πάρετε μια κάμερα και, ή ένα κινητό της τελευταίας δεκαετίας, που να έχει λίγο καλύτερη εικόνα και λίγο καλύτερο ήχο. Γιατί αλλιώς οδηγούμε αλλού, έτσι δεν είναι, κυρία Έλενα?
2: Όλη αυτή η δυστοπία, η ζωφερή, η δυστοπία.
0: Με φέρατε στη Δυτική Αττική.

0: γυναικοκτονία στη Ροδόπη, τα μάθατε, τα γνωστά, έτσι. Δεν έχει αλλάξει και δεν αλλάζει και δεν θα αλλάξει τίποτα.
1: Ένα παρελθόν με αλλεπάλληλες καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, για εξύβριση, για απειλή, συνεχείς καταγγελίες από την γυναίκα τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία είχαν οδηγήσει τις αγγελικές αρχές να θέσουν υποστενή ψυχιατρική παρακολούθηση τον 53χρονο, ο οποίος μάλιστα λάμβανε και φαρμακευτική αγωγή. Γι' αυτό τον λόγο τα τελευταία 3 χρόνια ήταν σε διάσταση το ζευγάρι.
0: Δεν ήταν και τόσο στενή η ψυχιατρική παρακολούθηση. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, παιδιά, και δεν θα αλλάξει τίποτα όσο ο νομικός μας πολιτισμός δεν νοιάζεται πρώτα και πάνω για τους θύτες, για τα θύματα, για τους παλιανθρώπους. Αυτός τώρα λέει ψυχολογικά. Ας πούμε ότι είχε στα αλήθεια ψυχολογικά προβλήματα. Είναι δυνατόν με έναν άνθρωπο που είναι επικίνδυνος για τη σωματική ακεραιότητα άλλων να αφήνει στη διακριτική του ευχέρεια το αν θα παίρνει τα χάπια του ή όχι? Σε μία λογή λέει, θα έρχεσαι κάθε μέρα εδώ και θα σε βλέπουμε που παίρνεις το χάπι σου. Και αν δεν το θες, θα το βάζουμε στον ποπό. Θέλω να πω, δεν είναι λογικό αυτό. Είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Δεν είναι ένας άνθρωπος που βγαίνει και τραγουδάει όταν δεν παίρνει τα χάπια του. Ή είναι επικίνδυνος μόνο για τον εαυτό του. Ωραία, τι να κάνουμε. Σκότωσε και ήταν βίαιος. Δηλαδή έδειχνε, θα σκοτώσω. Το φάναζε, παιδιά, εγώ θα σκοτώσω. Και ο νομικός μας πολιτισμός και η πολιτεία του είπε, εντάξει, σκότωσε, ρε παιδάκι μου, σκότωσε και τα βρίσκουμε μετά. Τα χάπια σου να παίρνεις. Μην ξεχνάς να παίρνεις τα χάπια σου.

0: Η Τάνια έχει να ακούσει την εκπομπή από το 2018, φαίνεται, γιατί λέει: έχεις αλλάξει, Μάνο, προφέρεις και εσύ τη λέξη γυναικοκτονία. Το 2018 δεν δεχόσουν τον όρο και εξήγησα ποιο λάθος έκανα. Έκανα το λάθος, το έχω εξηγήσει εδώ και πολλά χρόνια, δεν το εξηγήσει τώρα. Το λάθος έκανα ότι παρασύρθηκα από αυτούς που επέμεναν σε αυτόν τον όρο. Και αντί να κάτσω να σκεφτώ, ρε, μήπως είναι σωστός αυτός ο όρος, έβλεπα τους βλαμμένους που τον υπερασπιζόντουσαν και λέω: α, για να τον υπερασπίζονται αυτοί θα είναι άδικο, θα είναι λάθος. Δεν είναι όμως έτσι, έτσι, και εξήγησε γιατί είναι σωστός ο όρος. Αλλά αυτά, Τάνια μου, τα έχουμε πει εδώ και χρόνια. Και ο Νίκος το μικρόφωνο του το σπάσε ο Τσουκαλάς, διότι το έχει ξεχάσει στην τσέπη του σακακιού του όταν το ποδοπατούσε στη Ζεμπεκιά. Πραγματικά μας έχει χαρίσει, ό,τι και να πούμε για τον Τσουκαλά. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έχουμε δει να τσακώνεται με το σακάκι του και να το βάζει κάτω και να το πατάει. Έτσι, δηλαδή φοβερό αυτό το πράγμα. Αυτός τώρα θέλει ψήφο για να φτιάξει χώρα, για να βελτιώσει χώρα. Τύπος που βγάζει το σακάκι και χοροπηδάει από πάνω του. Τέλος πάντων, χώρα είναι φτιαγμένη, έτσι να πούμε. Δεν χρειάζεται, κάνουμε μεταρρυθμίσεις. Όχι, κάναμε μία μεταρρύθμιση, αλλά την κάναμε στο πόδι, την κάναμε τσάτρα πάτρα, και έτσι όποιος θέλει να υπερασπιστεί το μονοπόλιο της κρατικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί το μονοπόλιο, παιδιά, είναι φοβερό πράγμα να έχεις το μονοπόλιο. Ξέρετε τι είναι να είσαι οι μόνοι που μπορούν να παρέχουν τριτοβάθμια, να είναι οι καθηγητές των δημοσίων πανεπιστημίων? Τι εξουσία τους δίνει αυτό? Τι εξουσία έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Οπότε σου λέει, γιατί να μονοπόλιο, πάμε να το χάζουμε. Οπότε προσφυγές στο ΣΤΕ, επειδή είναι στο πόδι όλη η διαδικασία, η μεταρρύθμιση του Κυριάκου, του και των δύο Κυριάκων, από ότι η μεταρρύθμιση είναι και των δύο των Κυριάκων, και του Πασόκου και του Νεοδημοκράτη, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Τους στέλνουν, τους λένε, παιδιά, τις άδειες αφήστε, γιατί τα έχετε κάνει στο πόδι. Ποιες είναι οι αιτίες που ήρθησαν οι άδειες από το Συμβούλιο της Επικρατείας? Θα προσπαθήσει ματέως να μας εξηγήσει ο Υφυπουργός Παιδείας Παπαϊωάννου, αρμόδιος για ζητήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πάμε να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε.
1: Πολύ περιληπτικά, και για αυτόν τον λόγο είχαμε πει ότι ήταν κάποιες πλημέλειες της διαδικασίας. Είναι, όσον αφορά το ένα πανεπιστήμιο από τα τρία, υπήρχε μια επιτροπή αδειοδότησης, στην οποία επιτροπή υπήρχε ένα άτομο μέλος, το οποίο είχε υπογράψει δήλωση ότι δεν υπάρχει conflict συμφερόντων, δηλαδή σχέση συμφερόντων, το οποίο όμως αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας με βάση την προσφυγή που έγινε ότι δεν έπρεπε να συμμετέχει. Επομένως η ΕΘΑΕ, γιατί ήταν θέμα της ΕΘΑΕ, θα φτιάξει, θα δημιουργήσει νέα επιτροπή, η οποία θα ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία για την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
0: Διάφορα αρχικά πεταμένα έτσι, κανείς δεν ξέρει τι σημαίνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, εντάχει να σας πω, μια κυρία είπε ότι δεν έχω σύγκρουση συμφερόντων, εγώ δεν έχω καμία δουλειά με το Πανεπιστήμιο, και το Συμβούλιο της Επικρατείας διαπίστωσε ότι είχε κάποια δουλειά με το Πανεπιστήμιο. Η κυρία αυτή θα διωχθεί, ή θα διωχθεί η επιτροπή που την δέχτηκε παρότι είχε κάποια δουλειά? Θα διωχθεί δηλαδή κάποιος για αυτό το «εγώ δεν έχω καμιά δουλειά, αλλά τελικά έχω δουλειά»? Δεν ακούω. Μπορεί να φταίνε τα αυτιά μου που δεν ακούω. Αυτό για το ένα πανεπιστήμιο. Πάμε για τα άλλα δύο που τους πήραν την άδεια.
1: Όσον αφορά τα άλλα δύο πανεπιστήμια, είχαν σύμφωνα με τον νόμο, όταν καταθέτει ένα νουπουμπουέ για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίες, ο ΕΟΠΕΠ κοιτάει άμεσα πρώτα τον διοικητικό φάκελο, το αν υπάρχουν όλα τα στοιχεία που υπάρχουν μέσα, και μετά εντός τριών μηνών, σε όποια πλημέλεια δημιουργηθεί, ζητάει την, δίνει την σύμφωνη γνώμη, την διαπιστωτική πράξη, συγγνώμη. Άρα λοιπόν αυτά έγιναν, η διαπιστωτική πράξη έγινε από τον ΕΟΠΕΠ μετά από τους τρεις μήνες, γιατί πιθανόν και τα ιδρύματα καθυστέρησαν. Άρα θεώρησε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν τηρήθηκε αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Άστο να πάει στο διάλογο. Άστο να πάει στο διάλογο. Κατάλαβε κανείς τι έγινε? Τι θέλει να κρύψει ο υπουργός? Αν κατάλαβα καλά, κάνει το πανεπιστήμιο, να έχω εδώ τα χαρτιά μου, θέλω να πάρω την άδεια. Έχει τρεις μήνες ένα συμβούλιο, κάτι αρχικά εκεί, κάποιοι, για να απαντήσουν. Πώς είναι δυνατόν να φταίει το πανεπιστήμιο αν αργεί να απαντήσει να αργούν να απαντήσουν τα αρχικά? Αφού από τη στιγμή που τα καταθέτεις έχεις τρεις μήνες. Τα αρχικά έχουν τρεις μήνες. Και λέει τα αρχικά άργησαν. μπορεί με ευθύνη, λέει, τον Πανεπιστήμιο. Δεν ξέρει ο υπουργός με ποιανού ευθύνη άργησαν τα αρχικά. Όχι, δεν ξέρει. Εδώ δεν ξέρει τι θα γίνει με τους φοιτητές. Για πάμε να ακούσουμε, αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι από την εκπομπή των Ατέριαστων με τον Νότι. Έτσι. Είναι λοιπόν ο Χρήστος, ο Γιάννης και ο Νότης και τον ρωτάνε, ξεκινάει αισιόδοξος ο υφυπουργός Παπαϊωάννου και λέει δεν θα χαθεί καμία χρονιά, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα και εκείνο που προφανώς απασχολεί περίπου τους 600-650 φοιτήτριες και φοιτητές αλλά και τις οικογένειές τους που έχουν πληρώσει, η απάντηση είναι σαφής. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, είτε το προηγούμενο είτε το επόμενο.
0: Σίγουρος, δεν θα χαθεί. Πώς δεν θα χαθεί, θα υπάρχει τρόπος. Δεν θα είναι με μαγεία, δεν θα πάει κάποιος να κάνει άμπρα κατάμπρα, μη χάνεσαι ακαδημαϊκό έτος. Θα υπάρχει κάποιος τρόπος. Υπάρχει, ναι, αλλά δεν μας τον λέει ο Παπαϊωάννου, γιατί είναι από χωριό και δεν τον ξέρουμε.
2: Εγώ που πήγα το Μάιο, που ολοκλήρωσα το Μάιο την πρώτη χρονιά στο Πανεπιστήμιο του Κούτρα, του οποίου το Συμβούλιο της Επικρατείας αφαίρεσε την άδεια. Mm-hmm. Πού θα πάω το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα. Αν υποθέσουμε ότι δεν είχε έρθει η άδεια, ολοκληρώσατε τον Ιούνιο, Ιούλιο, γιατί άρχισαν αργότερα, ολοκληρώσατε τις σπουδές σας και περιμένετε τώρα τον Οκτώβριο, όπως όλα τα πανεπιστήμια, να ξεκινήσετε το δεύτερο έτος.
2: Ναι.
1: Εκεί, ναι. Ωραία. Τι ερχόμαστε λοιπόν και λέμε εμείς, ότι δεν θα χαθεί και το προηγούμενο, αλλά και το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμεινο. Με ποιον τρόπο δεν θα χαθεί, είναι κάτι καθαρά το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ εγώ να βγω και να πω τώρα θα είναι 1, 2, 3, 5 κινήσεις.
0: Δεν έχουν ιδέα, παιδιά. Δεν έχουν ιδέα. Δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Εντελώς. Και επειδή δεν ξέρουν τι τους γίνεται και επειδή θέλει να γίνει, πώς να το πούμε, να έχει την ουρίτσα, πώς το λένε, τα νότα του καλυμμένα, ο υφυπουργός, όταν θυμάστε, ξεκινήσαμε, δεν θα χαθεί. Μετά αυτό γίνεται, η σιγουριά γίνεται εκτίμηση.
2: Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να γίνει αυτό γρήγορα, γιατί τα παιδιά αυτά είναι στον αέρα.
1: Όχι, δεν είναι τα παιδιά που φοιτήσαν, δεν είναι στον αέρα. Τα παιδιά που θέλουν να φοιτήσουν, απλώς
2: και τα παιδιά που φοιτήσαν, κύριε Υπουργέ. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί. Το σχολείο δεν έχει άδεια. Τώρα πρέπει να πάρει την άδεια του πίσω.
1: Είπαμε, αυτό θα γίνει. Είπαμε για τις πλημέλειες. Εκτιμώ, μάλλον θέλω να είναι.
2: Εκτιμάται, αυτό λέτε. Ελπίζετε.
0: Εκτιμώ, μην πούμε και μεγάλες κουβέντες, όταν εκτιμώ. Τώρα αν δεν γίνει, τι να κάνουμε, άνθρωποι είμαστε. Αρπακολατζίδες, ρε παιδιά, μία μεταρρύθμιση διαφημίζουν κάναμε και την έχουν κάνει στο γόνατο. Και δεν ξέρουν και πώς θα το διορθώσουν του γονάτου που φτιάξανε. Τώρα φαντάζεστε να υπήρχε ένα Πασόκ στοιχειωδό σοβαρό και όχι με αυτούς τους παλιάτσους και να λέει παιδιά ιδιωτική εκπαίδευση εμείς, αλλά εμείς θα το κάνουμε σωστά, δεν θα το κάνουμε σαν αυτούς τους αρπακολατζίδες. Φαντάζεστε να υπήρχε ένα τέτοιο Πασόκ. Αλλά είπαμε, τυχερός ο Κυριάκος, όλοι οι Κυριάκοι τυχεροί είναι. Η μανία, okay. Υπερβολική είναι, μωρέ Μάνο. Κάποτε η κυρία αυτή που λέμε ότι είχε συγκρουόμενα συμφέροντα ήταν απόφυτος του Πανεπιστημίου. Αυτή ήταν η σχέση της, ήταν απόφυτος. Κάτσε ρε μανία. Άμα εγώ είμαι απόφυτος ένα Πανεπιστημίου και μου δώσουν ένα χαρτί που λέει δηλώνω υπεύθυνα ότι ουδεμία σχέση έχω με το. Θα πω κάθε ρε παιδιά, τι ουδεμία σχέση, είμαι απόφυτος και θα το γράψω. Το ότι αν δεν το γράψω, αν έχω αποφοιτήσει από ένα πανεπιστήμιο και αν μου πούνε έχεις καμία σχέση με το πανεπιστήμιο, εγώ τι σχέση να έχω. Όχι, καμία δεν είναι. Καμία σχέση δεν έχω. Όχι, καμία. Ενώ είμαι απόφυτος, σημαίνει ή ότι είμαι χαζός, οπότε δεν πρέπει να είμαι σε μια επιτροπή που κρίνει, που αξιολογεί πανεπιστήμιο γιατί είμαι πανχαζός, ή ότι κάτι έχω να κρύψω. Εγώ δεν ξέρω τι από τα δύο, αλλά ξαναλέω, σκεφτείτε. Έχετε αποφοιτήσει από ένα πανεπιστήμιο και σε ρωτάνε, έχει καμία σχέση ιδιωτικό, έχει καμία σχέση με το. Όχι, ρε παιδιά, τι σχέση. Ούτε. Ποιο είπατε. Όχι, καμία σχέση. Περίεργο δεν είναι. Και καλά να σε ρωτήσουν και να πεις, καμία σχέση. Μπορεί να μην άκουσες καλά. Να σου έρθει να κάνεις, να συμπληρώσεις και υπεύθυνη δήλωση και να την υπογράψεις ότι δεν έχει σχέση εσύ ως απόφυτος, αν είναι αυτό που λες μανία. Δεν είναι λίγο αυτό που μου λες, ότι είναι κάποια απόφυτος κάποιου πανεπιστημίου και μετά υπογράφει χαρτί, δεν έχω καμία απολύτως σχέση. Λοιπόν, διορισμοί. Θυμάστε που ακούσαμε τους διορισμούς που είναι λάστιχο. Γιατί τι είναι, στραγάλια είναι οι διορισμοί. Ναι, 5.000 πάνω, 5.000 κάτω, 2.000 πάνω, 2.000 κάτω, δεν έγινε τίποτα, σιγά. Θυμάστε, Ζαχαράκι.
3: Περάσαμε πολύ παραπάνω από το 1:1. Να ξέρετε ότι περίπου έχουν αφυπηρετήσει 36.500 υπολόγιζα και έχουμε φτάσει 50.000 διορισμούς. Το καλοκαίρι θα κάνουμε άλλους 5.500 διορισμούς. Επιπλέον των 50.000, ναι.
0: Δηλαδή είπαμε 55,5, ένα-δύο μήνες μετά η συναγωνίστρια Αλεξοπούλου ανεβάζει τον αριθμό, σου λέει 55,5, δεν ακούγεται ωραία, για να πούμε.
4: Καταρχάς να πούμε ότι οι φετινοί διορισμοί, μόνιμοι διορισμοί, είναι 5.500 εκπαιδευτικών. Πάμε τώρα να δούμε, από το 2019 και ενώ πολλά χρόνια δεν είχαν γίνει τέτοιοι διορισμοί, έχουμε περίπου μαζί με τους φετινούς κοντά στις 60.000 μόνιμους διορισμούς.
0: Από τους 55,5 πήγαμε στους 60 και έρχεται τώρα ο υφυπουργός και λέει...
1: Φέτος είχαμε 5.487 διορισμούς. Σύνολο από τον 19 και μετά 55.000, 53.000 νέους διορισμούς.
0: Ρε εσείς τι είναι οι διορισμοί, τι είναι στραγάλια. Και λέει βάλε εκεί πέρα πόσα να βάλω, βάλε 5 χούφτες. Και ότι πόσα δάνε, που δεν ξέρω πόσα δάνε, 5 χούφτες. Τι είναι αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει, δεν έχετε ιδέα πόσους έχετε διορίσει. Και κυμαίνεται από 53 μέχρι 60.000. Πόσο large είστε ρε παιδάκι μου. Εν τω μεταξύ ταυτοχρόνως αυξάνονται οι διορισμοί πολύ. Γιατί τα ποσά που έδωσε πρέπει να είναι 30% αύξηση των διορισμένων. Άμα έχουν φύγει 35.000 και έχουν μπει 50.000, είναι τεράστια η αύξηση του προσωπικού. Με ταυτόχρονη μείωση των μαθητών, γιατί διότι το οποίο το δημογραφικό και κλείνουν σχολεία και τέτοια. Αλλά δεν ρωτάει κανείς πού είναι αυτοί οι διορισμένοι, χρειάζονται, δεν χρειάζονται, έχουν πάει εκεί που χρειάζονται ή έχουν πάει κάπου που δεν χρειάζονται και εκεί που χρειάζεται δεν έχει πάει. Δεν ρωτάει, μας ικανοποιεί και μόνο ότι διορίζονται πολύ. Πολύ, τόσοι δεν είπα. Πάνω από 50.000. Πώς διορίσατε, πάνω από 50.000. Παρουσία, μην ξέρουμε πόσους διορίσαμε. Τελειώσαμε, τελειώνω με τον Πούτο. Πιγκουίνος με 4-4-2 απόψε λέει ο Παναθηναϊκός στηρίζεις. Έχω πάρει, νάτος, Γιάννη. Με 4-4-2 λέει ο Παναθηναϊκός στηρίζουμε.
5: Ναι, στηρίζουμε, αλλά νομίζω
0: ότι... Έχεις πάρει τα χάπια σου.
5: Αναγκαστικά. Star FM
6: 93. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24-620-22-539. Στο Καμαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
9: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
10: Central.
11: Central.
12: Central.
10: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
13: La gente está muy loca.
10: Και το πρωί και το βράδυ.
13: All day. All night.
10: Central και
14: φύγαμε.
13: All day. All night. All night. All night.
10: Central στη Γαλατινή.
6: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στις
11: Στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
12: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
14: Ανταφυλίδης Ελένη Τσαλικοπούλου με Φέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι μία.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα κάνει σταθερά βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία. Αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν. Η πόλη μπορεί να καμαρώνει ένα μετρό που είναι από τα πιο όμορφα και πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, τόνισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Η τελετή των εγγένειων πραγματοποιήθηκε στο σταθμό Μίκα. Η γραμμή με τους 5 νέους σταθμούς θα παραδοθεί στο κοινό στις 3 μετά το μεσημέρι και θα εξυπηρετεί περίπου 80.000 πολίτες καθημερινά. Η διαδρομή από το σταθμό Μίκα ως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό υπολογίζεται σε περίπου 26 λεπτά, ενώ από την Καλαμαριά προς το κέντρο σε λιγότερο από 20 λεπτά. Εκτιμάται ότι με τη συγκεκριμένη επέκταση θα μειωθεί η κίνηση στους δρόμους της Θεσσαλονίκης κατά 15.000 οχήματα καθημερινά. Σχολιάζοντας, το ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά είναι από τα μεγαλύτερα αστικά έργα υποδομής, στην ολοκλήρωση του οποίου, όπως τονίζει, συνέβαλαν διαφορετικές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτές του ΠΑΣΟΚ. Προσθέτει ότι η έναρξη της λειτουργίας της επέκτασης δεν αναιρεί την υποχρέωση της κυβέρνησης να δώσει σαφείς απαντήσεις, για παράδειγμα για την υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, το τελικό κόστος του έργου, τις αποζημιώσεις και τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις. Πυρκαγιές είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη στη Χίο και την Εύβοια. Στη Χίο η φωτιά και η δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, ενώ στην Εύβοια εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή κάτω Μονοκαριά στην Ιστιαία. Σε όλες τις περιπτώσεις έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ δεν υπάρχουν αναφορές ότι απειλούνται οικισμοί. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στα Γρεβενά στην περιοχή Χρώμιο. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από την νέα εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα και 6 νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας συνολικά τον αριθμό των κρουσμάτων στα 232 και των θανάτων στους 19. Τα περισσότερα νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στην Ανατολική Αττική, ωστόσο καταγραφώνται σποραδικά κρούσματα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση της πυροσβεστικής στο περιστατικό της θανατηφόρας παράσυρσης άνδρα από αμαξοστοιχεία στη Λάρισα. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, λίγο πριν τις 9:15 το πρωί, μηχανοδηγός αμαξοστοιχείας που εκτελούσε δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Λάρισα αντιλήφθηκε την παρουσία ατόμου επί της σιδηροδρομικής γραμμής πριν το σταθμό της Λάρισας. Ο μηχανοδηγός ενεργοποίησε το σύστημα αυτόματης πέδησης και τα ηχητικά σήματα, ωστόσο δεν ήταν δυνατόν να αποφύγει την παράσυρση του άνδρα. Επίθεση με ντρόουν στον Χούθη της Ιεμένης εναντίον της Σαουδικής Αραβίας απέτρεψε η ελληνική πυροβολαρχία Patriot. Εκτόξευσε 3 βλήματα. Οι στόχοι καταρρίφθηκαν από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμινας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Τουλάχιστον 270 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ όταν χήμαρος από νερό, λάσπη και πάγος άρρωσε χθες κοινότητες και χωριά. Αγνοούνται 1.500 άνθρωποι, εκ των οποίων σχεδόν 800 είναι τουρίστες και ταξιδιώτες από συνολικά 30 χώρες. Γαλλία και Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Ρωσκού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για το Παρίσι και το Λονδίνο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Champions League πανηγυρίζει ΑΕΚ που επικράτησε χθες 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League θέλει απόψε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αντιμετωπίζει στην Τσεχία τη Hradec Králové. Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 8 και θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στην Νορβηγία την Μπραν. Για το Europa League, ο Όφη αντιμετωπίζει στις 9 στη Βουλγαρία την CSKA Σόφιας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό, θα φτάνουν και τα 6 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθριος καιρός, με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 36 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται αίθριος καιρός, οι άνεμοι βοριάδες. Στο Αιγαίο θα ενισχυθούν λίγο, θα έχουν ένταση 5 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει περιοδικά το μεσημέρι στους 37 με 38 και τοπικά στα νότια τμήματα τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Νότια Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Την Παρασκευή θα ενισχυθεί λίγο ακόμα βαριά στο Αιγαίο, στο Καρπάθιο Πέλαγος θα φτάσει και τα 8 βαφόρο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Το Σάββατο η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Νότης Παπαδόπουλος, Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Σωτηρία Μπέλου ακούμε,
1: ναι, ναι.
0: Τίποτε άλλο, Σωτηρία ναι. Μπέλου για να μην εξηγιόμαστε, η οποία πέθανε 27 Αυγούστου του 1997.
2: Είναι καταπληκτικό γιατί ακούνε Σωτηρία Μπέλου και έχουν βγει από τα ρούχα τους, κάνουν το σταυρό τους. Γιατί συνήθως, ξέρετε τώρα, θέλουν αυτά που σπάνε πιάτα.
3: Συγγνώμη,
0: επόμενα.
3: Δηλαδή 1 και 10 το μεσημέρι. Εντάξει, έχετε λόγο που το πει. Αλλά ο άλλος, εσύ κάνεις επιλογή να ακούσεις Μπέλου 1 και 10 το μεσημέρι.
2: Μπέλου, ναι. Μπέλου, Ντόρς, άμα θες, αλλά δεν ακούω πώς το λέτε, τι βάζεις.
3: Γι' αυτό έφυγε ο Χιώτης.
2: Λες, εγώ προφανώς.
3: Δεν άντεξε ο άνθρωπος.
0: Μα μου λέει και εμένα, κοίταξε, αν δεις, υπάρχει λόγος. Υπάρχει λόγος.
2: Θα φτιάξω τώρα τζίγκλ με που σπάνε πιάτα.
0: Ναι, να το βάζουμε.
2: Και θα το βάζω κάθε φορά που θα λέτε κάτι, θα το βάζω εγώ να παίζω.
3: Να το φτιάξω.
0: Ή σε κάθε τραγούδι που επιλέγουμε.
3: Ναι.
0: Θα τα δεις και τα επόμενα που έχουμε επιλέξει.
3: Εγώ κάτσε. Αυτή την εβδομάδα είναι η τέταρτη εκπομπή που κάνουμε και είμαστε ακόμα μαζί. Είναι ένα τραγούδι έχω επιλέξει.
2: Μάλιστα. Ποιο?
3: Που σχολιάστηκε περισσότερο από όλα.
2: Ένα από εκεί που ήταν ασανσέρ, αυτό που λες. Αυτό το.
3: Αυτό το ασανσέρ το λες εσύ.
2: Ασανσέρ, δεν είχε.
3: Αν το βάλεις στο ασανσέρ, αυτό θα πέσει το ασανσέρ.
2: Δεν είχε λόγια. Δεν είχε λόγια.
3: Όχι,
2: είχε,
3: δεν τα πούμε. Το μοναδικό. Δήμητρα, εσύ κρίνεις, παιδί μου.
0: Τον Beach Bar. Τον Beach Bar.
3: Μην ακούμε Μπέλου δηλαδή μέσα. Πολύ καταπληκτική η Μπέλου, δεν το συζητάω.
2: Έχω πάθει σοκ με την ιστορία στο Νεπάλ. Την έχετε δει
3: τσι. Το είδαμε, ναι, είναι φοβερό.
0: Δυστυχώς. Λοιπόν. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι κοντά μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Δημοσιογραφική επιμέλεια διεύθυνση εκπομπής ο κύριος Δήμητρης Γιαννήρης, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και εμείς βάζουμε το χεράκι μας στη μουσική επιμέλεια. Στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη, 210-48-0-170-174, skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις.
3: Έχετε χαιρετίσματα από τον Γιώργο Αυτιά.
0: Να είναι καλά.
3: Μας ακούει ο Γιώργος.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Γεια σου, Γιώργο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τι έλεγε τον Νεπάλ, Νότι.
2: Τρομακτική αυτή.
3: Τρομακτικό.
2: Έτσι. Δεν έχω καταλάβει όμως. Έφυγε ένα κομμάτι, λέει, του παγετώνα και είχε από.
0: Έσπασε ένα κομμάτι από τον παγετώνα. Υπήρχε ένα φράγμα εκεί φυσικό, το οποίο.
2: Κρατούσε το νερό, ας
0: πούμε. Κρατούσε το νερό, έσπασε αυτό. Έγινε μια μικροσυσμική δόνηση και έσπασε αυτό. Αποκολλήθηκε ένα κομμάτι του πάγου και έτσι όλο αυτό ο όγκο νερού. Έφτασε σε κήτες ποταμών γιατί ήταν κοιλάδα εκεί.
3: Απελευθερώθηκε.
0: Αλλά δεν απελευθερώθηκε με μία ροή.
2: Ναι, ναι, όλο μαζί.
0: Όλο μαζί. Ναι. Με αποτέλεσμα να δούμε πέντε κήτες.
2: Εικόνα που είναι ένα τεράστιο κτίριο.
0: Και είναι το συνοριακό φυλάκιο.
2: Από εκεί σαν μυρμήγκια είναι οι άνθρωποι.
3: Μυρμήγκια.
2: Και έρχεται το νερό που είναι πιο διπλάσιο σε ύψος από το κτίριο.
3: Το κτίριο.
2: Αποκλείεται να είναι 150 οι νεκροί.
3: Θα δούμε. Είναι 163 νομίζω οι νεκροί και 1500 περίπου οι αγνοούμενοι.
0: Έχουμε πάνω από 270 νεκροί πια.
3: 270 ανανέωση, βέβαια.
0: Είναι περίπου 1500 πια οι αγνοούμενοι.
2: Πολλοί τουρίστες.
0: Ναι, πολλοί τουρίστες. Είναι από 40 διαφορετικές χώρες και όπως το είπε ο Χρήστος, η όγκη νερού ήταν 20 εκατομμυρίων κυβικών.
2: Θεέ μου.
0: 20 εκατομμύρια κυβικά.
2: Πρέπει να πω ότι έχω πάει στο Νεπάλ.
3: Και... Πότε πήγες στο Νεπάλ?
2: Το 1994.
3: Ναι. Και τι έκανε, πήγες να βρεις τον εαυτό σου εκεί?
2: Όχι, ρε παιδί μου, είχα πάει εκδρομή Νεπάλ, Θιβέτ, κτλ.
0: Α, και Θιβέτ, μάλιστα.
2: Και πάμε να ψωνίζουμε κάτι, πρέπει να πάμε μια αναρρίχηση. Και ξαφνικά αρχίζει να βρέχει. Α, λέω, βρέχει εδώ. Και αρχίζει να βρέχει και μέσα σε ένα τέταρτο το νερό είναι μισό μέτρο. Και ο κόσμος γελάει. Δεν το θεωρεί.
0: Τι είναι, γελάει, το θεωρεί φυσιολογικό.
3: Ναι, έτσι ναι. Έχουν μάθει. Ναι.
2: Έχουν μάθει αυτό το πράγμα.
0: Μετά αυτό που λέμε μουσώνες.
2: Όχι, ναι, δεν ξέρω τι σόι πράγμα είναι, αλλά βρέχει πολύ, σαν τις τροπικές χώρες. Ανοίγουν οι ουρανοί δηλαδή. Και βρέχει.
3: Τι έκανε στο Νεπάλ?
2: Βόλτα, ρε παιδί, τι να κάνει στο Νεπάλ?
3: Όχι, ναι, ρε παιδί, πήγες και στους Αμάνους, έκανες και τέτοια.
2: Το Νεπάλ είναι από τις πιο συνταρακτικές εμπειρίες. Γιατί τότε. Εμάς μας ενδιαφέρει το χρώμα του αυτοκινήτου μας και αν έχει χαλάσει το αυτοκίνητο και πώς το αλλάξουμε. Και πας εκεί και βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι ζουν μέσα σε τρομακτική φτώχεια. Θυμάμαι ένα ναό πάνω σε ένα ποτάμι που λεγόταν ο Ναός των Πυθίκων. Τον έβλεπε στην απέναντι μεριά του ποταμού. Ήταν μόνο καλόγεροι με άσπρα ράσα και στον ναό αυτό καίγανε πτώματα.
0: Καίγανε.
3: Τι λες?
2: Ναι, που πήγαινε στην οικογένεια. Μάζε
0: ήταν από
2: ξύλα.
0: Το φροντήριο ήταν. Τύπου.
2: Ήταν ναός, κάνανε και αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Και υπήρχαν εκατομμύρια μαϊμούδες, οι οποίες χοροπηδάγανε. Μέσα λοιπόν σε αυτό το απτρελό σκηνικό, προσγειώνεσαι εσύ που έρχεσαι από εδώ, που είμαστε εμείς.
0: Ναι.
2: Λες, συμπιέσαι.
3: Πού είμαι τώρα.
2: Και ναι. Κατεβαίνει το ποτάμι και έχει. Οι άνθρωποι, τα αγόρια και τα κορίτσια πλένονται στο ποτάμι, πλέον τα δόντια τους
3: στο ποτάμι. Στο ποτάμι.
2: Κατεβαίνει μια γελάδα η οποία είναι με τεντωμένα πόδια νεκρή καμιά δεκαριά μέρες.
0: Περνάει το ποτάμι.
2: Περνάει μπροστά σου. Δηλαδή, απίθανες εικόνες.
3: Προσφάτως,
2: πριν από 40 χρόνια.
3: Ναι, προσφάτως βρέθηκε ο Σταύρος Ιωαννίδης και πάει στον Νεπάλ. Mm-hmm. Γιατί είχε ανέβει στο Έβερεστο Σταύρος και κάνει την αποστολή αυτή.
0: Α, το άλλο κομμάτι βέβαια του βουνού. Πάντως,
3: είναι πραγματικά.
0: Πολλοί επιλέγουν να πάνε τουριστικά στο Νεπάλ και υπάρχει και αυτό το, ξέρεις, το ενεργειακό, αυτό που κάνει πλάκα ο Χρήστος, το βρίσκω τον εαυτό μου, και ότι κάποιοι πολλοί επισκέπτονται τους ναούς να δουν κάτι άλλο διαφορετικό.
2: Και τα βουνά.
0: Δεν ξέρω αν το βίωσε αυτό, δηλαδή αν είδες εσύ ανθρώπους οι οποίοι.
2: Εντάξει.
0: Αυτά που βλέπουμε στις ταινίες δηλαδή.
3: Τον εαυτό του δεν τον βρήκε ο ίδιος.
2: Όχι. Ναι. Τον έχασα μάλλον.
3: Τον έχασε μάλλον.
0: Τον άφησε εκεί.
3: Θα έχει, ρε παιδί μου, δεν μπορεί. Για κάποιο λόγο πάνε οι άνθρωποι εκεί.
0: Προφανώς.
2: Όχι, έχει ένα μαγνητισμό το μέρος, μια δύναμη.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε εγκαίνια. Τα εγκαίνια έγιναν στη Θεσσαλονίκη για το μετρό, το υπόλοιπο κομμάτι, η επέκταση του μετρό. Πριν συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Αχλατλή.
2: Σημαντικό, έτσι. Σημαντικό
3: πολύ σημαντικό.
2: Μην λέμε, γιατί τώρα δεν είχε ποτέ τίποτα η Θεσσαλονίκη. Τώρα παίξε ένα κομμάτι μετρό.
0: Και ξεκινούν και επεκτάσεις.
2: Εξυπηρετεί 100.000 ανθρώπους αυτή η επέκταση κάθε μέρα. Δηλαδή το χρειάζεται η Θεσσαλονίκη.
3: Αλλάζει η ζωή πολλών ανθρώπων.
2: Ναι. Εγώ ήμουν στη Χαλκιδική πριν από 20 μέρες. Πέρασα από το. Πέρασα τον
3: Περιφερειακό. Γιατί δεν γράφει ταξιδιωτικού οδηγού.
2: Άκου. Είχα πάει από τον ίδιο την ίδια εποχή και πέρσι. Δεν υπήρχε τίποτα στο Περιφερειακό. Τώρα φτιάχνεται αυτό που λένε το
3: flyover.
2: Το οποίο είναι τεράστιο έργο και προχωράει πάρα πολύ γρήγορα. Θα αλλάξει όλη η περιοχή εκεί.
0: Θα είναι ένας δεύτερος περιφερειακός πάνω από τον ήδη υπάρχον.
3: Για βάλε Δήμητρα τον κύριο Μητσοτάκη να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στα εγκαίνια του μετρό.
1: Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση το είπαμε και το κάναμε.
0: Το είπαμε και το κάναμε.
2: Είχε πλάκα το.
3: Το είχε κάνει και ο Τσίπρας με γουσαμάδες, αλλά εντάξει.
2: Ναι, τώρα. Η χορογραφία είχε πλάκα.
0: Ποια χορογραφία.
3: Θα τα πεις τώρα πριν να πάρουμε το ρεπορτάζ. Έχεις να πεις πολλά. Όχι μόνο τη χορογραφία. Προετοιμαστείτε για μηνύματα εσείς. Αφού πω ότι ο Μίτσος λέει, σαν χθες θυμάμαι τις εκφράσεις του Χιώτη, όταν του έλεγε ο Νότης την ιστορία για τον Νεπάλ 20 για 20 φορά. Παναγιώτης Αχλατλής παρακολούθησε όλα τα τεκτενόμενα εκεί στο σταθμό του μετρό. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, που σήμερα θα τολμήσω να πω ότι γιορτάζει, γιατί έχουμε την πολυπόθετη παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Με ενθουσιασμό λοιπόν όλοι οι πόλοι και οι Θεσσαλονικείς υποδέχονται την επέκταση προς τα ανατολικά. 3 η ώρα παραδίδεται εμπορικά και επισήμως στο κοινό της Θεσσαλονίκης που θα αγκαλιάσει το μετρό προς την Καλαμαριά. Να πούμε ότι λίγο μετά τις 9 ο Πρωθυπουργός έφτασε με το μετρό, παρακαλώ, στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, επιβιβάστηκε από τον σταθμό Νομαρχέ και έφτασε λοιπόν, είναι ένας από τους πρώτους επιβάτες των σειρμών, έφτασε λοιπόν στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, εκεί πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια, πραγματοποιήθηκε αγιασμός, οι ομιλίες των στελεχών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Μιλάμε για ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα για τον Πρωθυπουργό, το οποίο βρίσκεται στην ατζέντα του, βρίσκεται από νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη. Αφού ολοκληρώθηκαν τα εγκαίνια στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, έφτασε στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, για να έχει συνεχείς αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι νωρίτερα προσπάθησαν άτομα να προσεγγίσουν το Μέγαρο Μουσικής, συγκεκριμένα σωματεία, εργατικά
0: και για να διαμαρτυρηθούν, Παναγιώτη.
4: Για να διαμαρτυρηθούν, όμως έπεσαν πάνω σε φραγμό της ελληνικής αστυνομίας. Πριν από λίγο τα άτομα αποχώρησαν και δεν υπάρχει κάποια άλλη αιστεία, δεν υπάρχει κάποια άλλη διαμαρτυρία σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Αν μου επιτρέπετε, μία από τις προτάσεις του Πρωθυπουργού που θα απομονώσω και νομίζω ότι είναι αυτή που θα κρατήσουμε για να συνεχίσουμε να ελπίζουμε, είναι η εξής. Είπε χαρακτηριστικά ότι τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινά ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση της επέκτασης της βορειοδυτικής συνοικίας της Θεσσαλονίκης.
3: Μάλιστα.
4: Νομίζω είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει αισιοδοξία και θα πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό, καθώς μιλάμε για ένα τεράστιο έργο το οποίο δίνει πνοή ζωής στη Θεσσαλονίκη και σίγουρα είναι απαραίτητο και προς τα δυτικά που υπάρχει πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολύ νεολαία.
2: Τώρα πόσους σταθμούς έχει το μετρό, δηλαδή είναι αυτοί οι
4: πέντε επιπλέον,
2: και οι προηγούμενοι πώς είναι, καμιά δεκαπενταριά?
4: Ακριβώς.
2: 20 σταθμοί.
3: Μια χαρά. Λοιπόν, Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Αυτή θα συγκεντρώσει σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον πέριξ της ευρύτερης περιοχής του λιμανιού. Επενδύσεις γίνονται πολλές στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε και ο Κωστής τα σχετικά στοιχεία. Διότι προφανώς οι υποδομές δεν τις κατασκευάζουμε μόνο για να παρέχουμε καλές υπηρεσίες στους πολίτες της πόλης, αλλά ταυτόχρονα είναι και εκείνος ο παράγοντας ο οποίος θα προσελκύσει το ιδιωτικό κεφάλαιο να επενδύσει και να πιστέψει στις προοπτικές της πόλης. Θεσσαλονίκη μετατρέπεται σε ένα κέντρο καινοτομίας, μετατρέπεται σε ένα δυναμικό κέντρο εκπαίδευσης. Εγώ χαίρομαι γιατί τα δημόσια πανεπιστήμια μας, κυρία Υφυπουργέ, με πρώτο το Αριστοτέλειο, επενδύουν στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στην προσέλκυση ξένων φοιτητών.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά θα τα ακούσετε και μετά στα δελτία. Τώρα, τι έλεγες εσύ για τα εγκαίνια?
2: Είχε πλάκα που εμφανίστηκαν και όλοι οι υπουργοί. Ο Μητσοτάκης πήγε με άσπρο πουκάμισο και χωρίς γραβάτα και όλοι ακολουθήσανε το ίδιο. Δηλαδή ήταν σαν να ήταν.
0: Ο κύριος Χρήστος Δήμας,
2: η ίδια ομάδα.
0: Μεταφορών, ναι. Ο κύριος Κότσιρας. Έτσι, μόνο ήταν και ο κύριος Γκουλέκας εκεί.
3: Φόραγε σακάκι.
0: Φόρουσε άσπρο πουκάμισο μέλλον.
2: Και ο Ταχιάος φόρουσε σακάκι.
0: Το Ταχιάος, αλλά δεν είναι υπουργός Ταχιάος.
2: Και βέβαια πάντα αυτό το οποίο εγώ διαμαρτύρομαι, κάνουν εγκαίνια του μετρό και έχουν 6 παπάδες.
3: 6 παπάδες.
0: Δεν τι επηρεάζει.
2: Χρειάζεται. Έχουμε 6 παπάδες.
3: 6 θέλανε.
2: Ένα να
0: είναι. Κεφαλές άνθρωπος δεν έχει.
2: Και να κάνανε κάτι. Ένας μιλάει, οι άλλοι του κρατάνε τα διάφορα χαρτιά. Τρέλα.
3: Γιατί
2: τρέλα. Συγγνώμη,
0: δεν πρέπει να είναι παράγοντες.
2: Χρειάζεται πιο πολλές προσευχές, επειδή το μετρό δεν έχει οδηγό.
0: Κάτσε ρε νότι.
3: Βρήκες να γκρινιάξεις για τους παπάδες τώρα.
2: Πάντα γκρινιάζω για τους παπάδες.
3: Γιατί
2: δεν σου θέλω να είμαστε Ιράν. Θέλω να μοιάζεται. Έχεις δει πουθενά να είναι σωρία παπάδων σε.
3: Και γιατί πρέπει να γράψεις. Σε αυτό θα το
2: κάνω. Ο πρόεδρος Αμερικής πηγαίνει στην ορκομασία και υπάρχει ένας άνθρωπος που λέει να πει μια προσευχή. Ναι. Τελείωσε.
3: Και τι θα κάνουμε τώρα. Εμείς είμαστε πιστοί άνθρωποι.
0: Και περισσότεροι.
2: Okay.
0: Επίσης η ηγεσία της Εκκλησίας αποτελούνταν από 6 εκεί. Πήγαν και οι 6. Κακό ήταν που βρέθηκαν εκεί οι άνθρωποι.
2: Και άσε που μιλάνε και όλοι δε. Κάνει ο παπάς το ευχέλαιο, ό,τι κάνει.
0: Αγιασμό.
2: Ευχέλαιο. Και μιλάνε και μετά. Μιλάει ο Πρωθυπουργός. Άντε το καταλαβαίνουν να μιλήσει ο κατασκευαστής του έργου. Και μιλάνε όλοι οι υπουργοί. Έτσι, και διάφοροι άλλοι τοπικοί παράγοντες.
3: Πώς θα πάρουν, δεν πρέπει να πάρουν όλοι τα έψιλα με κάποιο τρόπο.
0: Δεν πρέπει να πάρουν ο καθένας το κομμάτι του, πώς έγινε, τι έγινε, πώς φτάσαμε.
2: Εγώ έφτιαξα τις ρόδες και οι ρόδες δεν μπορούσα να τις φίξω.
0: Ναι, αλλά επειδή είναι μια γιορτή, επειδή είναι εγκαίνια. Δεν είναι κακό να παρίστανται όλοι αυτοί. Σαν σε ενοχλεί το ότι παρίστανται ή ότι μιλάνε κιόλας.
2: Όλα αυτά. Όλα
0: και
2: αυτά
0: τα δύο μαζί.
2: Ναι, όλα αυτά πρέπει να γίνουμε Ευρώπη. Ευρώπη.
0: Δηλαδή κάνουμε. Στην Ευρώπη δεν θα πήγαινε. Θα πήγαινε ο μηχανικός με τον Πρωθυπουργό.
2: Θα πήγαινε,
0: του λέγε,
2: αυτό είναι Ιράν.
0: Πρωθυπουργέ,
2: έξι παπάδες.
0: Να φύγουμε.
2: 6 παπάδες.
3: Γιατί να γίνουμε Ευρώπη. Πού, χριστιανοί Ορθόδοξοι εμείς είμαστε. Οι άλλοι είναι κάτι άλλο.
2: Σου θυμίζω την Νέα Δημοκρατία. Δεν ήθελε να φύγει το χριστιανοί Ορθόδοξοι από τις ταυτότητες και που έχουμε την ίδια ταυτότητα την ευρωπαϊκή. Και ήθελε να κάνει και δημοψήφισμα.
3: Δεν με απασχολούν αυτά, όχι. Ο καθένας είναι ό,τι θέλει, δηλώνει ότι γουστάρει και τα λοιπά.
2: Ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, γιατί στη Θεσσαλονίκη ο Βελόπουλος είναι πρώτος σε μερικές περιοχές.
0: Ναι, και δεύτερος σε όσους δεν είναι πρώτος. Με δεύτερο κόμμα.
3: Τι λες. Φανουρόπιτα έφτιαξε σήμερα. Αθωγείου Φανουρίου, σήμερα μεγάλη χάρη την οποία.
0: Βοήθεια μας.
2: Γιατί γίνεται μεγάλη φασαρία.
0: Φανουρόπιτα είναι μια πίτα που πας στον Αγιο Φανουρίο. Από χθες πάνε οι γυναίκες και οι άντρες βέβαια, όποιος θέλει. Πας μια φανουρόπιτα στον Άγιο.
2: Να σου φανερώσει κάτι.
0: Να σου φανερώσει κάτι. Είτε κάτι για κάποιο θέμα υγείας, είτε κάποιο αγαπημένο πρόσωπο, είτε κάποιον που περιμένεις, είτε κάποιον που αναστάς. Διαβάζεται η φανουρόπιτα από τον παπά και αμέσως μετά πρέπει να τη μοιράσεις.
2: Ωραία. Ωραία,
0: για να πιάσει όλο αυτό το τάμα. Ωραία. Και βέβαια να αναφέρεις τα ονόματα όσων θες υπέρ υγείας πρωτίστως.
3: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Κανένα τζόκερ εμφανίζει?
0: Όχι.
2: Τζόκερ.
0: Τι να ζητήσεις από τον Άγιο, τα νούμερα του τζόκερ? Όχι. Δεν τα εμφανίζει αυτά.
2: Όχι.
3: Τι να ζητήσω δηλαδή. Έχω ακούσει τις ιστορίες που λένε ζητάει να εμφανιστεί το χαμένο βραχιόλι για κάτι τέτοια.
0: Και εμφανίστηκε μετά, λένε.
3: Τα έχω ακούσει, τα έχω ζήσει κι εγώ αυτά, ναι.
0: Εντάξει.
3: Αλλά κάτι δηλαδή.
0: Επίσης, ότι αν χρειαστεί να φτιάξεις ποτέ φανερότητα, να ξέρεις ότι τα υλικά πρέπει να είναι μονός αριθμός. Πώς μας το είπε, κύριε, ή 7
2: γιατί?
0: Ή 9.
2: Αλλιώς δεν...
0: Γιατί έτσι λέει ο θρύλος, ο μύθος. Πώς να το πω, έτσι λέει, το έτσι ακολουθεί. Ναι, το ζύμη δεν
2: είναι.
3: Πάντως είναι πολύ ωραία φανερότητα.
0: Δεν είναι πάρα πολύ νόστιμο φαγητό.
2: Φέρε, παιδί.
0: Σαμπίτα.
3: Δεν ξέρω να φτιάχνω
0: εσύ. Εσύ? Τι, όχι.
3: Την έχεις
0: η μάνα μου έφτιαξε. Ναι. Ναι. Η μάνα μου έφτιαξε γι' αυτό. Λοιπόν, είναι και αυτό τώρα επειδή λες για τους 6 παπάδες. Είναι μερικά πράγματα στα οποία.
3: Ο Γιώργος είναι... Ελευθερίου λέει: η φανουρόπιτα αποκαλύπτει αποτελέσματα εκλογών.
0: Α, δεν το ξέρουμε αυτό.
3: Ναι. Μήπως πήγε ο Μητσοτάκης χθες και έφυγε καμιά φανουρόπιτα πουθενά.
0: Για να του είπε: άγιε μου, φανέρωσέ μου τη.
3: Η φίλη μας η Σούλα λέει: χαιρόμαστε που έχουμε το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνει επέκταση και στο αεροδρόμιο. Ναι.
0: Ναι,
3: εκεί δεν είναι ο τερματικός, θα νομίζω στο αεροδρόμιο.
0: Και να μην δεν έχει κανένα.
3: Δεν έχει καμία συμφωνία.
2: Αλλά πάντως είναι σημαντικό, ρε παιδιά. Τώρα λέμε, κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση όποτε μπορούμε. Έτσι, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι το προχωράει.
3: Είναι ένα έργο το οποίο περιμένουν 40 χρόνια.
2: Θυμάμαι την τρύπα του Κούβελα, θυμάστε.
3: Ναι, βέβαια.
2: Είχατε γεννηθεί.
3: Ναι, ναι, πώς να έχουμε γεννηθεί. Θα ήταν άλλη πόλη.
2: Το 85, νομίζω, ή το 86, δεν θυμάμαι πότε ήταν αυτό που λέω.
3: Ναι. Άλλη πόλη θα ήταν.
0: Αν είχε ήδη μετρό.
3: Ναι.
0: Πάντως και τώρα, από εδώ και πέρα, το μετρό δεν θα έχει τόσο μεγάλα έργα όσο είχε το να γίνει ο κορμός που λέμε. Γιατί τώρα θα αρχίσουν οι επεκτάσεις.
3: Ναι.
0: Η επέκταση είναι 3-5 σταθμοί. 2-4-5.
3: Ο Κωνσταντίνος λέει: συμφωνώ με τους παπάδες να ήταν λίγοι και αφανείς, αλλά βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και η Νέα Δημοκρατία πιέζεται από δεξιά. Η Αμαλία πέστανε ότι καλημέρα. Ο Δημήτριος μακριά από Παπαδαριό. Ο Παλαιοφιλελεύθερος. Και άμα δεν πάει κάτι καλά στο έργο, ποιος θα φταίει, λέει. Ο κατασκευαστής ή οι παπάδες που έκαναν τον αγιασμό.
0: Σωστό και αυτό σαν ερώτημα.
3: Ο Φάνης από Γλυφάδα αναγκάζει το στόμα σου νότιμο με το Παπαδαριό. Άσου αυτού να λένε τα δικά του. Ο φορό που κάμισε ολομέταξε ήταν 5 παπάδες για κάθε σταθμό και ένας που ήθελε ο Νότης. οι Καλλιόποι οι ιερείς σας πείραξαν, κύριε Παπαδόπουλε, λέει η Ήμαρντον. Άσχετο, λέει η Μαρία, αφού επειδή λέγατε για το αμοργόραμα, είμαι από την Αμοργό, έχει απαγορευτεί και το καλοκαίρι των 5 χρόνων η ελληνική υπερβολή, λέει. Το καλαμάκι των 5χρονων. Α, το καλαμάκι των 5χρονων. Να ψαρεύουν.
2: Να ψαρεύουν, εντάξει. Πράγματι είναι μια υπερβολή τώρα. Να ψαρεύει το πιτσιρίκι. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγοράς σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής έως 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go4More 15% στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκα, στην Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται με Go4More πόντους, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, πληροφορίες στο nbg.gr.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα. Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία. Τον πρώτο σταθμό. Star FM 933.
6: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Ο ζωντανός σταθμός.
1: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
2: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
1: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
2: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
4: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
4: Για αυτούς που ξέρουν.
1: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Γιώργος Νταλάρας, ρεμπέτικο, προπόληση, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
7: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Την επέκταση του μετρό και στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα εγγένεια της επέκτασης προς την Καλαμαριά. Η γραμμή σε όλο το μήκος της θα παραδοθεί στο κοινό σήμερα στις 3 μετά το μεσημέρι. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με θέμα την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερική και Τοπική Ανάπτυξη στη Βόρεια Ελλάδα. Συνεχίζεται η καταγραφή αυξημένων κρουσμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου, όπως προκύπτει από την τελευταία εβδομαδία έκθεση επιτήρησης του ΕΟΔΗ. Κατά τη διάρκεια τη τελευταία εβδομάδα διαγνώστηκαν 75 νέα κρούσματα και 6 νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας συνολικά τον αριθμό των κρουσμάτων στα 232 και των θανάτων στους 19. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται αύριο για Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα πυρκαγιές σε δασική έκταση στην περιοχή Βίκη, στοιχείο και σε χαμηλή βλάστηση στην Κάτω Μονοκαρία, στην Ιστιαία Ευβοίας, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που εκδηλώθηκε στο Χρώμιο Γρεβενών. Γαλλία και Βρετανία παίζουν με τη φωτιά, προμηθεύοντας την Ουκρανία με ευαίσθητη πυραυλική τεχνολογία, δήλωσε η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Προειδοποίησε ότι αυτό θα μπορούσε να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για Παρίσι και Λονδίνο. Τουλάχιστον 270 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε Νεπάλ και Θιβέτ όταν χύμαρος από νερό, λάσπη και πάγος σάρωσε κοινότητες και χωριά. Αγνοούνται σχεδόν 1.500 άνθρωποι. Αρνητικό ρεκόρ θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη κατέγραψε η Γερμανία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, φέτος στη χώρα έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 15.800 άνθρωποι από αιτίες οι οποίες σχετίζονται με τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Γιάννης ο Μεϊμάρογλου έστειλε μήνυμα και λέει με τον Νότι για τον αγιασμό του μετρό Έλεος. Τους έχεις βάλει και σ' ακούνε και σου στέλνουν μηνύματα με Μεϊμάρογλου
1: και λοιπή. Όλοι μου και λένε να, βρίζουν, να με βρίζετε, λέω, γιατί μόνος τρόπος να μείνω στην εκπομπή.
0: Να σε βρίζουνε. Ναι. Σε βρίζουμε εμείς γιατί
1: ας σε βρίζουμε και μόνοι μας. Αν βρίζεις εσύ, άλλο σε βρίζω.
0: Ναι. Ο Μεϊμάρογλου και μαζί σου για τον αγιασμό. Αυτό θα το πείραξε δηλαδή. Όλο αυτό το θέμα είναι αυτό.
1: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό.
0: Έπρεπε να βγάζει μια γκρίνια.
1: Το σημαντικό είναι ότι έγινε το μετρό στη Θεσσαλονίκη. Έλα, κάνουμε και λίγο την πλάκα μας. Ναι, αυτά που βλέπουμε γύρω-γύρω.
2: Ότι αγιάστηκε δηλαδή δεν είναι κακό.
0: Ναι.
1: Οι άλλοι κάνανε εκπομπή με τον ο εξώστης. Που είναι για τον Τζίπρα που του έβαλε όλου τον εξώστη. Καταλαβαίνει τώρα.
2: Είχαμε μια
0: έμπνευση. Ο Τζολίνο
2: του Βαγκατέλη. Γεια σα, Αντώνη.
0: Τι γίνεται, βρεξώστη. Όλα καλά.
2: Πώ είσαι.
3: Ωραία είμαι.
1: Βγάλατε αυτή την τρυφερή ύπαρξη, η οποία όμως από ειδήσεις τίποτα.
3: Εντάξει, τι περίμενε να σου πει και εσύ, τι θα πει ο Τσίπρας.
2: Ποια είναι αυτή η τρυφερή ύπαρξη.
1: Κουφονικό.
3: Θέλω την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς.
2: Κυρία Κουφονικολάκου.
1: Ναι.
3: Τι ήθελε να σου πει, τι θα πει ο Τσίπρας την Τετάρτη.
2: Καλά, θα μπορούσε να δώσει κάτι.
3: Εντάξει, είπε κάποιους άξονες για τη φορολογία. Εντάξει, τα ξέρουμε πάνω κάτω. Δεν νομίζω ότι κρύβει. Τι να κρύψει και η αντιπολίτευση άλλωστε. Δεν δίνει αυτή τη παροχή.
2: Δεν έχει κανέναν άσο στο μανίκι.
1: Δεν είσαι την Καριστιανού που λέει δεν το λέω το πρόγραμμα, μου το κλέψουνε.
3: Ο Τσίπρας έχει κλέψει και την Καριστιανού και τον Κασελάκη.
0: Τι θα κάνει ο Τσίπρας, τι πρόγραμμα θα ανακοινώσει. Επειδή εγώ δεν το ξέρω και νομίζω ότι περισσότεροι που μας ακούνε δεν ξέρουν τι θα κάνει.
2: Άμα δεν το έχουν πει, πώς θα το ξέρουμε.
3: Ναι, εντάξει, κάποιους άξονες έχει περιγράψει κατά καιρούς για το αλλαγή στο μείγμα φορολογικής πολιτικής, για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
0: Όχι συγκεκριμένα πράγματα.
3: Ναι, θα είναι, γίνουν συγκεκριμένα. Αυτά είπε η κυρία Κουφονικολάκου, θα είναι κοστολογημένα. Οπότε,
2: η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.
0: Θα φορολογήσει μόνο τους billionaires δηλαδή.
3: Εντάξει, θα τους φορολογήσει και αυτούς περισσότερους.
1: Πόσους billionaires έχουμε ρε παιδιά.
0: Πόσους έχουμε ρε billionaires.
3: Και millionaires.
2: Και millionaires.
3: Ναι.
0: Αυτά καταλήγουν συνήθως να τα πληρώνει η μεσαία τάξη.
1: Η μισθωτή να τα πληρώνει.
3: Εντάξει, τα έχουμε ακούσει πολλές φορές.
2: Επί Τσίπρα η μεσαία τάξη και η μισθωτή τα πλήρωσαν πάντως. Για να ξέρουμε τώρα τι γινόταν και τι ξέρουμε, το ζήσαμε.
0: Κοίταξε, επί Τσίπρα γενικά επί μνημονίων τα πληρώσανε όλοι.
2: Σωστά.
0: Ειδικά επί Τσίπρα πληρώσανε και οι συνταξιούχοι. Mm-hmm. Και οι μισθωτοί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Λέει μετά ο Σούτρο βέβαια εκείνη την εποχή, ήταν περί εποχή μνημονίων.
0: Το ίδιο λέγανε και άλλοι, δεν ψεύριζε ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αλλά όμως,
0: το ξεχνάμε και οι άλλοι λέγανε μνημόνιο είναι.
1: Εποχή μνημονίων όμως ήταν όταν και έλεγε ότι θα σας δώσω, θα σας αυξήσω τις συντάξεις, θα σας αυξήσω τους μισθούς, θα καταργήσω τον έμφυα.
2: Ναι, αλλά δεν ήξερε.
1: Και θα σας χαρίσω τα δάνεια.
0: Και σάχθεια.
2: Και δεν ήξερε τότε.
3: Εντάξει, από παλιά έχουν.
0: Αυτά παλιά
3: έχουν. Και ζάπια θα σου θυμίσω και τέτοια.
0: Τι να κάνει να μαλώσει τώρα.
2: Γιατί παλιά. Υπάρχει καμία σκέψη να αλλάξει αυτό ο σχεδιασμό, όχι θα πάει την Τετάρτη. Που, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση γιατί πάει πρώτο, πριν τον Πρωθυπουργό.
3: Όχι,
2: με παλιόπαιδο τον είπε ο Άδωνης, χαλάει τη σειρά.
3: Επειδή τον είπε ο παλιόπαιδο Άδωνης θα το αλλάξει.
2: Όχι, παιδί μου, θα παραμένω σε αυτή τη σκέψη.
3: Δύο και εννιά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Γιατί, γιατί θα πάει 2 και 9.
3: Θα πάει δύο φορές, δεν θα πάει.
0: Δεν ξέρω εσύ, δεν είμαι, είμαι ανενημέρωτος.
2: Χρήστο, τη μία είναι για το πρόγραμμα και την άλλη για τη συνέντευξη.
3: Ναι, και για τα περίπτερα, ναι.
1: Θα πάει πρώτα να κάνει το πρόγραμμα και μετά θα κάνει κριτικές στους άλλους αφού τους ακούσει. Καταλαβες.
0: Α, ωραίο, έξυπνο. Πώς κατέληξε σε αυτό το σχεδιασμό?
3: Πάει μια φορά πριν το Μητσοτάκη, δύο φορές πριν το Ανδρουλάκη.
1: Καλά.
2: Δηλαδή άλλη δουλειά δεν έγινε κάτι το Σεπτέμβριο. Τσίπρας θα πει ανεβοκατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη.
3: Πώς δεν πάει η Ηράκλειο, Κρήτη.
1: Εγώ περίμενα ως τώρα να είχε βγάλει κάποια πρόσωπα μπροστά. Ότι αυτή, εν πάση περιπτώσει, έχω μια πεντάδα με σημαντικά πρόσωπα.
3: Θα είναι αύριο η υπουργή. Έχει πέντε εκπροσώπους τύπου.
1: Όχι εννοώ υπουργού, ρε παιδί μου. Βάλε τον.
2: Να πει Ατζολέτο Οικονομικών. Ούτρα Εξωτερικών.
3: Υπάρχουν αυτοί όμως.
1: Πώς το λέει αυτό τη Τράπεζα τη Ελλάδο, ο Κουλιαράκη. Υπουργό Οικονομικών.
3: Ο Άγιος δεν βγαίνει. Εντάξει.
1: Ή δεν ξέρω κάποιον.
3: Υπάρχει όμως, υπάρχει ο τομεάρχης, ο Γιώργος ο Παπάς, αν δεν κάνω λάθος, από την Αχαΐα που είναι για την οικονομία. Υπάρχει,
0: ο Θοδωράκης και τα δημόσια.
3: Ο Θοδωράκης που βγαίνουν, υπάρχουν οι εκπρόσωποι τύπου, η Παπαδοπούλη, η Κουφονικολάκου, ο Μπαλουτσής.
1: Δηλαδή αυτοί θα είναι, ρε παιδί μου, υπουργοί του. Αυτοί που ακούμε που δεν του ξέρει κανένα.
3: Υπάρχουν και κάποια παλιά στελέχη που τα έχουμε ξεχάσει.
0: Πώς κατέληξαν σε αυτό το σχεδιασμό?
3: Πάει μια φορά πριν το Μητσοτάκη, δύο φορές πριν τον Ανδρουλάκη.
2: Καλά, μπράβο. Δηλαδή άλλη δουλειά δεν έγινε κάτι το Σεπτέμβριο. Τι μας θα πει αν κατεβαίνει στη Θεσσαλονίκη.
3: Πώς δεν πάει η Ηράκλειο, ο Κρήτης.
1: Εγώ περίμενα ως τώρα να είχε βγάλει κάποια πρόσωπα μπροστά. Ότι αυτή, εν πάση περιπτώσει, έχω μια πεντάδα με σημαντικά πρόσωπα.
3: Θα αύριο η υπουργή. Έχει πέντε εκπροσώπου τύπου.
1: Όχι, ενώ υπουργού, ρε παιδί μου. Βάλε τον.
2: Να πει ατζολέτο οικονομικών. Ούτρα εξωτερικών.
3: Υπάρχουν αυτοί όμως.
1: Πώς το λέει αυτό στην Τράπεζα της Ελλάδος, ο Κουλιαράκης, υπουργός οικονομικών.
3: Κουλιαράκης δεν βγαίνει, εντάξει.
1: Ή δεν ξέρω κάποιον.
3: Υπάρχει όμως, υπάρχει ο τομεάρχης, ο Γιώργος ο Παπάς, αν δεν κάνω λάθος, από την Αχαΐα που είναι για την οικονομία.
0: Ο Θοδωράκης και τα δημόσια.
3: Ο Θοδωράκης που βγαίνουν, υπάρχουν οι εκπρόσωποι τύπου. Η Παπαδοπούλη, η Κουφονικολάκου, ο Μπαλαξής.
1: Δηλαδή αυτοί θα είναι, ρε παιδί μου, υπουργοί του. Αυτοί που ακούμε, που δεν τους ξέρει κανένα.
3: Υπάρχουν και κάποια στελά, παλιά.

0: υπουργό οικονομικών.
1: Ο Γιαννάκης δεν βγαίνει, εντάξει.
0: Ή δεν ξέρω κάποιον.
1: Υπάρχει όμως, υπάρχει ο τομέα. Άρχισε ο Γιώργος ο Παπάς, αν δεν κάνω λάθος, από την Αχαΐα που είναι για την οικονομία.
2: Υπάρχει, ο Θοδωράκης και τα δημόσια.
1: Ο Θοδωράκης που βγαίνουν, υπάρχουν οι εκπρόσωποι τύπου, η Παπαδοπούλη, η Κουφονικολάκου, ο Μπαλαξής.
0: Δηλαδή αυτοί θα είναι, ρε παιδί μου, υπουργοί του. Αυτοί που ακούμε που δεν του ξέρει κανένα.
1: Υπάρχουν και κάποια παλιά στελέχη που τα έχουμε ξεχάσει.
0: Ποια είναι αυτά?
1: Χαρίτσης, Αξιόγλου.
0: Ο Χαρίτσης, η Αξιόγλου, ας πούμε, ήταν υπουργός εργασίας. Τι ήταν, δεν ήταν? Γιατί δεν τη βγάζει μπροστά να δείξει?
1: Θα βγουν όλοι να πούνε, να, ο παλιός ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θέλει.
0: Μα κάτι θέλει να δείξει όμως.
3: Ναι, αλλά πώς θα δείξει τον?
0: Δεν ξέρουμε τίποτα. Λέει αερολογή.
3: Μα άμα ξαναβγάλει αυτούς που λες, πώς θα δείξει τον νέο? Δεν πρέπει να δείξει τον νέο στελέχη.
0: Φτιάξε ένα μείγμα. Βάλε τρεις καινούριους και βάλε και τρεις παλιούς.
3: Εσύ του τρεις καινούριους θα έμενε εσύ στους παλιούς όμως?
0: Και οι παλιοί, καλοί είναι.
3: Θα έμενε στους παλιούς, θα λέγεις αυτό που λέει ο Αντώνης.
0: Είχαν άποψη.
2: Συγγνώμη, τώρα μισό λεπτό, παιδιά. Δηλαδή θέλει πολύ μεγάλη ανάλυση ότι ο Τσίπρας δεν θέλει να βλέπει κανέναν μπροστά από τους παλιούς?
3: Όχι, καμία ανάλυση. Αλλά
0: μπορεί να πάρει 20% μόνο σου.
2: Τι να κάνει?
0: Έχει 20%.
2: Και με μαζί μπορεί να πάρει 20%.
1: Χωρίς αυτούς έχει φτάσει 16-17%.
2: Άμα τους βάλει αυτούς μπορεί να πέσει.
1: Ναι, υπάρχει αυτός.
0: Άρα θα κυβερνήσει τη χώρα μόνος του.
2: Μα δεν είπε ο ίδιος έχω κάνει λάθη? Στα βιβλία δεν τα έχει πει όλα αυτά? Έκανα λάθη με τους συνεργάτες μου κτλ.
0: Μόνο εγώ τα έκανα σωστά και όλοι, όχι όλοι.
2: Ναι, όλοι οι υπόλοιποι ήταν λαλαλά. Εγώ ήμουν έτοιμος και τώρα είμαι καλύτερα. Δεν έχεις να μας πεις λίγο ρεπορτάζ τι θα πει?
1: Τι θα πει?
2: Και στις 9 τι θα πάει να κάνει στη Θεσσαλονίκη?
1: Θα πάει να παρουσιάσει το πρόγραμμα το οικονομικό.
2: Και στις 2 τι θα πει?
1: Όχι, στις 9 θα είναι συνέντευξη τύπου.
3: Είναι συνέντευξη τύπου στις 9.
1: Και θα πάει
3: δηλαδή
1: και
3: το πρόγραμμα θα το πει στις 2 πριν το Μητσοτάκη. Θα πάει ο Μητσοτάκη, θα πάει ο Ανδρουλάκης. Θα πούνε και...
2: Θεσμικά ένας που δεν είναι εκλεγμένος προβλέπεται να γίνεται αυτό?
0: Εντάξει,
1: μα δεν το κάνει με στιγμή.
0: Είναι φάουλα, δεν το κάνει με στιγμή.
1: Η παρουσίαση θα γίνει σε ξενοδοχείο, σε ένα δεξί ξενοδοχείο. Απλώς σαν πρώην πρωθυπουργός θα πάει και επίσκεψη στα περίπτερα. Εντάξει. Δεν πάει σαν κόμμα.
2: Καλά, ως πρώην πρωθυπουργός εννοείται ότι μπορεί να πάει.
1: Εντάξει, θα μπορούσε να σου πω κάτι. Θα μπορούσε τη συνέντευξη, την παρουσίαση να την κάνει στην Αθήνα. Λέω εγώ τώρα.
3: Αντί για Θεσσαλονίκη.
1: Ίσως να μην γκρίνιαζαν τόσο πολύ.
2: Α, μπορεί να θέλει να πάει στο μετρό να την κάνει.
0: Τι εννοείς? Αυτό τώρα το μετρό έγινε.
2: Το είχε κάνει ο Τσίπρας το μετρό.
0: Με μουσαμάδες.
2: Έχει ο Πετρουλάκης σήμερα στην Καθημερινή, έχει ένα καταπληκτικό σκίτσο. Μια γελιογραφία στη σελίδα 2. Είναι ο Μητσοτάκης με τον παπά δίπλα, για να μην έχεις αυτό, και διάφορους άλλους της Κουστοδίας. Και λέει: και επιτέλους ήρθε η στιγμή να εγκαινιάσω τον καταπληκτικό νέο σταθμό μετρό της Καλαμαριάς. Και είναι ο φύλακας εδώ που περιμένει. Μα τον εγκαινίασε, λέει, το πρωί ο Τσίπρας. Είχε πάει ο Τσίπρας από το πρωί, ήταν κρυμμένος.
3: Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Γιατί όλη η συζήτηση εκεί είναι τώρα. Ότι ο Τσίπρας πάει να πει πράγματα τα οποία όταν θα πει μετά ο Μητσοτάκης το δικό του πρόγραμμα θα πει ο Τσίπρας: α, να, είδατε. Τα είχα πει.
0: Από μένα το πήρε.
3: Από μένα το πήρε.
1: Ναι.
3: Υπάρχει και η άλλη συζήτηση ότι τι σας νοιάζει που πάει νωρίτερα ο Τσίπρας, αφού εσείς της κυβερνήσεως δηλαδή έχετε πρόγραμμα εντελώς διαφορετικό.
1: Εντάξει, έχει και ένα ρίσκο αυτό. Ότι θα πάρουν από τη Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμα, θα το κάνουν τα λιράκια και θα πούνε δεν βγαίνει.
3: Ναι, προφανώς. Μα αυτό είναι και το επιχείρημα, όσο δεν ήθελα να πάει ο Τσίπρας.
2: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Προβληματίζονται καθόλου στην αμαλία, έτσι δεν το λέμε? Είναι στην αμαλία, δεν είναι τα γραφεία?
1: Έχει και φιλελλήνων τώρα κάτι γραφεία.
2: Α, έχουμε και άλλα γραφεία. Ωραία.
0: Στην αμαλία είναι το προσωπικό γραφείο του Τσίπρα. Δεν είναι τίποτα άλλο.
2: Προβληματίζονται καθόλου για το γεγονός ότι δεν ανεβαίνουν άλλες δημοσκοπήσεις?
1: Ναι.
0: Πέφτουνε τώρα. Είδα μια δημοσκόπηση, ήταν μείον 2.
3: Και τη συντερβιού ήταν ένα.
1: Οι δημοσκοπήσεις πρέπει να γίνουν μετά από τις 15 Σεπτεμβρίου, έτσι. Μάλιστα. Ανδρουλάκης. Έχουν μείνει στάσιμοι, έχουν ανέβει λίγο, έχουν φτάσει 16-17% και ευελπιστούν μετά τη ΔΕΘ να πάνε παραπάνω. Ναι, μετά αν αρχίσει και κολλάει η βελόνα, εκεί θα αρχίσει ο προβληματισμός.
0: Άμα πάρει λιγότερο από τις ευρωεκλογές, όχι τις ευρωεκλογές, τι έχει πάρει, 17 από τις
1: 17,8.
0: Ναι. Θα είναι αποτυχία ή θα είναι επιτυχία?
2: Θα απαντήσω
1: αναλόγως
2: εγώ.
1: Το λιγότερο.
2: Όχι, δεν είναι αποτυχία ούτε επιτυχία.
0: Ρωτάω, ρωτάω.
2: Γιατί είναι πρωτοεμφανιζόμενος. Θα σου πει δεν συγκρίνομαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Συγκρίνομαι με την Ελλάς. Στις επόμενες εκλογές ως Ελλάς να μου πεις αν πήρα λιγότερο.
1: Το 17,5 παλεύεται. Το 13 δεν παλεύεται. Εκεί δεν μπορείς να πεις ότι.
0: Πρωί θα έχεις και μετά.
3: Αν είσαι δεύτερος, με συγχωρείς. Αν είσαι δεύτερος, μια χαρά παλεύεται. Θα πεις, παιδιά, εγώ εμφανίστηκα το Μάιο. Όχι
0: πρώτη φορά.
3: Πρώτη φορά ως
1: Ελλάς. Η διαφορά από τον τρίτο έχει σημασία.
3: Τι διαφορά έχει, αλλά άμα είσαι δεύτερος, με συγχωρείς. Γιατί τι έχει ο Τσίπρας, αυτά που λέει τώρα ο Νότης εδώ. Πρόγραμμα δεν, τώρα θα δούμε. Στελέχη δεν, τώρα θα δούμε. Και είναι δεύτερος. Δηλαδή.
0: Είναι ιδέα.
3: Με την ιδέα. Δεν τον λες και άσχημο να βγει ξαφνικά

0: να εμφανιστείς ως ναι, πρωθυπουργός
1: από τον κόσμο να ζητήσει από το κόμμα αυτό να πει δύο λέξεις, τι θα κάνει.
0: Αυτό σου λέει. Ακόμη
1: το κρατάει μυστικό.
0: Έτσι. Σαν την Καριστιανού είπαμε. Πει, και είναι δεύτερος. Άμα πει... Και αρέσουν κάποια πράγματα σε αυτά, από αυτά που θα πει.
1: Μην τον φέρουμε στις σκοπές γιατί δεν του μιλάει μετά.
2: Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να πει πράγματα που δεν θα αρέσουν.
0: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση.
3: Ποια αντιπολίτευση το έχει αρέσει.
2: Ποια δηλαδή.
0: Ναι, σε καμία περίπτωση.
3: Δεν θέλω 13ο και 14ο μισθό.
2: Τι να πει, ότι η παιδιά έχει δίκιο ο Μητσοτάκης, δεν βγαίνει 13ο. Καλά τα λέει.
0: 15ο θα
1: δω. Περιμένουμε από την αντιπολίτευση να μετριάσει.
3: Όχι μωρέ, ποια αντιπολίτευση έχει μετριάσει και εσύ τώρα.
1: Έχει μετριάσει, προσπαθούν, λέει 13ο, λέει, όχι 14ο.
3: Ο Μητσοτάκης που είναι κυβέρνηση, κάτσε να βγει αντιπολίτευση, λέω εγώ τώρα.
2: Δηλαδή, τι περιμένεις να βγει να πει η αντιπολίτευση, εξήγησε μου, να το πιάσω λίγο.
1: Κάτι να πει, ότι κοντά στα πράγματα που γίνονται.
2: Κοντά στα πράγματα λέει. Ναι. Σου λέει, δεν λέει η κυβέρνηση, δεν πανηγυρίζει η κυβέρνηση γιατί υπερπλεονάσματα τα δισεκατομμύρια που γίνεται χαμός, που ελληνική οικονομία πάει πρίμα, αυτό δεν λέει. Σου λέει πάει πρίμα η οικονομία. Μάλιστα. Δώσε λεφτά.
0: Δεν δίνει.
2: Όχι.
0: Θα προσθέσει πακέτο.
2: Αυτά που δίνει δεν φτάνουν. Να το λύξουμε αυτό ρε παιδιά.
1: Εντάξει, προφανώς δεν φτάνουν. Από την άλλη μεριά.
2: Οι εκτιμήσεις ότι το χειμώνα θα είναι πολύ δύσκολος υφίσταται.
0: Ως εκτιμήσεις,
2: ως εκτιμήσεις.
1: Αφού ανεβαίνει το ήδη βλέπουμε ότι η ενέργεια ανεβαίνει.
2: Υφίσταται και από την ίδια την κυβέρνηση. Το λένε στην κυβέρνηση μέσα.
1: Ναι.
2: Ότι θα αυξηθούν τα καύσιμα, θα αυξηθούν. Θα δυσκολεύσουν
1: τα
2: πράγματα.
1: Θα πρόθυμα. Πώς θα γίνει αλλιώς.
2: Πώς θα τη βγάλει ο κόσμος, σου λέει αντιπολίτευση. Ναι. Πες ότι εγώ είμαι αντιπολίτευση, ας πούμε.
1: Εντάξει, από την άλλη μεριά υπάρχει αυτή ότι πρέπει να πληρώσει ένα μεγάλο κομμάτι του χρέους σου. Θυμάστε ότι λέγαμε ότι ο τρόμος όλων ήταν το 1932.
2: Μα δεν είπα εγώ να μην το πληρώσω, δεν διαφωνώ εγώ.
1: Τώρα το έχουν αυτό μαλακώσει.
2: Το θέμα είναι, ας πούμε, σε τι διαφωνώ με την αντιπολίτευση. Λέει ο Τσίπρας για το Ταμείο Ανάκαμψης, λέει ο Παύλος Γερουλάνος για το Ταμείο Ανάκαμψης. Τα έργα που γίνανε από το Ταμείο Ανάκαμψης έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα σε θέσεις εργασίας στην ανάπτυξη της χώρας στο μέλλον.
1: Κάποια σίγουρα έχουν.
2: Διότι δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μονίμως στο πουλάμε ακίνητο. Κάποια στιγμή τελειώνει και το πουλάω ακίνητο.
1: Δυστυχώς αυτό είναι το
0: πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα της χώρας είναι αυτό. Όχι, δεν έχουν. Ανάπτυξη δεν έρχεται από πουθενά αλλού αυτή τη στιγμή. Παρά μόνο από τον τουρισμό και από κανένα οικόπεδο και σπίτι που πουλάμε στις Αυστρίες.
2: Χθες που ανακοινώθηκε η αγορά των δύο φρεγατών των Ιταλικών, των Μπεργκαμίνι, αποκαλύφθηκε ταυτοχρόνως κάτι που ξέραμε, αλλά το ξαναήρθε στην επικαιρότητα, ότι στην Τουρκία κατασκευάζουν φρεγάτες οι Τούρκοι. Ναι. Και εμείς, η ναυτική χώρα του κόσμου. Δεν είμαστε χώρα, είμαστε η πρώτη ναυτική δύναμη του πλανήτη. Δεν φτιάχνουμε κάτι παλιά φωσκοτά φτιάχνουμε.
1: Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Έχουμε αγοράσει 200 δισεκατομμύρια σε όπλα και δεν φτιάχνουμε ούτε φορτηγό. Έτσι δεν είναι. Δεν φταίει όμως τώρα ούτε ο Μητσοτάκης αυτό, ούτε ο Τσίπρας. Φταίνε όλοι μαζί. Και το Πασόκ φταίει και όλοι μαζί οι οποίοι δεν βάλανε μπροστά μια έτσι, βιομηχανία όπλων.
2: Ναι. Ποτέ δεν είναι αργά, τη βάλουν τώρα.
1: Ναι. Κάτι προσπαθούν να πάρουν. Παίρνουν κάτι αντισταθμιστικά.
0: Λοιπόν,
1: παίρνουν ένα know-how να φτιάχνουν
0: εδώ πέρα. Αφού σας πω ότι το σύνολο υπουργών και υφυπουργών που ήταν στη Θεσσαλονίκη.
2: Τι το συνέβη.
0: Φαντάζομαι ότι.
1: Έχασα το κινητό μου.
0: Έχασα το κινητό. Θα σε πάρουμε τη λέω, το βρούμε. Ναι.
2: Εκεί που ψάχνεις άμα το έχεις το κινητό. Α, εκεί ήταν.
0: Βρήκα το κινητό.
2: Λοιπόν, φοβερό.
0: Αφού
2: δεν μπορώ να το πω και στον αέρα.
0: Υπουργών και υφυπουργών που βρέθηκαν στην Θεσσαλονίκη στα εγγένεια και θα είναι όλες αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη ήταν 50. 50 υπουργοί και υφυπουργοί.
3: Θα ήταν και υφυπουργοί.
0: Ναι.
3: Για να την πω στον Καντέλη, γιατί μου λέει το πρωί δεν θα είναι υφυπουργοί.
1: Ήταν και υφυπουργοί.
0: Ήταν και υφυπουργοί.
3: Εντάξει.
0: Αντώνη, πριν σε καλησπέρισουμε, ΣΥΡΙΖΑ υφίσταται.
3: ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια. Υφίσταται και παράλληλα και ειδήσει.
2: Θα σα γλεντήσω με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πες,
2: τα έχω πει.
0: Τώρα
2: όμω. Τα έχω πει.
0: Εγώ το ξέρω.
2: Εγώ έχω πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπει στη Βουλή.
0: Εντάξει.
2: Και θα δημιουργήσει και πρόβλημα
0: και
2: στο
0: Τσίπρα. Και εγώ είμαι αντίθετος λέγοντας ότι δεν θα μπει.
3: Λέω και εγώ ότι παράγει συνέχεια ειδήσεις. Συνέχεια ασχολούμαστε με κάποιο τρόπο με το ΣΥΡΙΖΑ. Από το πώς θα γίνει η συνέντευξη τύπου μέχρι την Ακρίτα. Αν πρότειναν οποιοδήποτε άλλο, δεν το συζητούσαμε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
3: Θα μου πείσαν τώρα αν πρότεινε και τον Πολάκη. Και εκεί όχι, τα έλεγε η Νέα Δημοκρατία.
2: Πώς θα γίνει η συνέντευξη τύπου.
3: Ποια συνέντευξη τύπου.
2: Συνέντευξη
3: τύπου. Κοίταξε,
2: η Δούρα θα μιλήσει.
3: Όλοι λένε ότι πρέπει να μιλήσει η Δούρα. Επειδή υπάρχει συλλογική ηγεσία,
0: ναι.
3: Υπάρχει ο Πολάκης, υπάρχει ο Παπάς.
0: Να μιλήσουν όλοι.
3: Ναι, δεν ξέρω.
1: Τις υγιές σελίδες ο ένας, τις μία.
2: Ωραίο θα ήταν αυτό. Και τρεις πάνω και να απαντάνε. Πέντε ώρες συνέντευξη τύπου έξι.
0: Ναι, να απαντήσεις εσύ, όχι απαντήσεις.
3: Δεν γίνεται αυτό έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή.
0: Ένας θα είναι.
3: Εκεί δεν θα επιβεβαιωθεί. Δεν γίνεται.
0: Λοιπόν, Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ να είσαι καλά.
2: Μινά Τσαμόπουλος, γεια σου ρε Μινά.
1: Ναι,
2: Μινά. Έδωσε πάλι προγνωστικά ο Γιαννάκος και ξέρεις τώρα τι γίνεται Μινά όταν δίνει προγνωστικά ο Γιάννης.
0: Πέφτω μέσα.
2: Πότε είναι τελευταία φορά που έχεις πέσει μέσα σε προγνωστικό?
0: Ωχ, ρε Χριστού, είχαμε μαύρα μαλλιά. Έλα.
2: Ναι. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάθε σχολική χρονιά ξεκινάει με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας. Κάντε τις αγορές σας με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας έως τις 20 Σεπτεμβρίου και κερδίστε με το Go4More 15% στα Hondo Center, τα παιχνιδάδικα Μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Η επιβράβευση προσφέρεται σε Go4More πόντους. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Λοιπόν.
2: Συνεχίζουμε. Βάλε και ένα τραγουδάκι να σπάσει λίγο.
0: Από αυτά που δεν αρέσουν στον Νότι.

0: με θέλει.
1: Λοιπόν, Αντώνης Ρέμος και 12 δεν είναι του. 12 Σεπτεμβρίου δεν είναι.
2: 12 Σεπτεμβρίου είναι.
1: Ναι, για τα 30 χρόνια.
2: 14.
3: Θυμάται.
1: 14 είναι.
3: Η δικιά μας συναυλία.
1: Όχι, η δικιά μας.
2: Του Ρέμος Θεσσαλονίκη. Εκτιμάται ότι θα έχει περισσότερο από 200.000 κόσμο.
1: Από 200.000 κόσμο.
3: Πώς θα εκτιμήσει.
1: 14 είναι η δικιά μας Δευτέρα.
2: Δεν ξέρω που θα το βάλει.
3: 200.000 που θα βάλει.
1: Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, είναι του Όλοι Μαζί Μπορούμε η συναυλία. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία για τον Μάνο Λοΐζο. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια ticketmaster.gr, πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά τις δαντροφυτεύσεις, αλλά και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Και ευχαριστούμε πολύ. Δύο μέρες νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη ο Ρέμος. Στην Αριστοτέλους νομίζω γίνεται η
2: συναυλία. Ναι, στην Αριστοτέλους. Και φαντάζομαι μετά ότι θα απλωθεί ο κόσμος.
1: Και κάποιες μέρες μετά είναι Βύση, δεν είναι, που έχει γίνει ο κακός χαμός.
2: Και
3: πάλι
1: στη ΟΑΚΑ.
2: Όχι, εδώ είναι στην Αθήνα η Βύση.
1: Πώς όταν ήσουν ένα μικρό παιδί και πήγαινε στον Ταλάρα που γέμιζε τον Ταλάρα στο ΟΑΚΑ.
2: Τώρα
1: το
2: γεμίζουν άλλοι.
3: Ναι,
2: έχουν αλλάξει λίγο τα.
1: Λοιπόν, να πω ότι κίνηση δεν έχει πουθενά, για να μην. Εκτός από την πλατεία Κολονακίου. Πηγαίνουν οι φίλοι, είναι, πάνε οι φίλοι του Νότη τώρα, είναι, μαζεύονται τώρα.
2: Αυτή είναι η ώρα
3: σας.
1: Δεν πάει στην πλατεία.
2: Παράγεται πολιτική.
3: Δεν
2: τελειώσαμε πια αυτά. Δεν παράγεται πολιτική τώρα.
1: Εκεί πάντα μωρέ. Ο Νίκος Στεφάνου λέει: μην ξεχνάτε κύριε το Πασόκ του 80 και τα συνδικάτα και τη διάλυση της ναυπηγικής βιομηχανίας. Σωστό είναι αυτό, εννοείται. Ο Κωνσταντίνος του Λονδίνου: ναι, φτιάχνουν φρεγάτες οι Τούρκοι, λέει, όπως το Καάν. Σιγά σιγά μόνο μην γεμίσουν τα λιμάνια τους και δεν χωράνε.
3: Δεν είναι έτσι, ναι. Κωνσταντίνε, δυστυχώς. Οι Τούρκοι φτιάχνουν το 80% του ναυτικού τους, είναι δικό τους. Δεν είναι όπως το Καάν, προφανώς.
2: Το 80%
3: ναι.
2: Της ναυτικής τους δύναμης. Μάλιστα. Το θέμα είναι ότι είναι άλλα συστήματα αυτά τα οποία φτιάχνουν οι Τούρκοι και άλλα συστήματα αυτά τα οποία αγοράσαμε εμείς.
3: Προφανώς. Εμείς είμαστε πολύ πιο μπροστά.
2: Ναι, και ποιοτικά.
3: Διότι
2: μιλούσαμε και λέγαμε άλλο είναι η ποσότητα και άλλο είναι η ποιότητα. Και αυτό αφορά και στα οπλικά βέβαια.
1: Μην ξεχνάμε και τα ντρόν που έχουν πρωτοπορήσει οι Τούρκοι σε αυτό το κομμάτι. Πώς τα λένε αυτά?
2: Τα Bayraktar.
1: Bayraktar, μπράβο. Ο Νικόλαος, μιας που μιλάτε για την οικονομία, το μάθατε, λέει, ότι κλείνει ο Λαμπρόπουλος.
2: Όχι, εγώ δεν έχω μάθει κάτι τέτοιο.
1: Αλλά δεν το ήξερα.
3: Ο Λαμπρόπουλος.
2: Η αλυσίδα. Ο καταστημάτων Λαμπρόπουλου.
1: Δεν το ξέρω, ρε παιδιά.
2: Δεν το ξέρω.
1: Ναι.
2: Αν είσαι κάτι τέτοιο.
1: Ο Άρης λέει: αγαπητό τρίο, καλησπέρα. Δεν έχετε αναφέρει το αναμενόμενο να φάει χοντρό κράξιμο προδότη τη Μακεδονία Τσίπρας. Είπαμε: ξεχνάμε γρήγορα, αλλά όχι τόσο γρήγορα.
2: Να φάει χοντρό κράξιμο.
1: Η Καλλιόπη λέει: φταίει κυρίως το κουκουέ που δεν επέτρεπε για χρόνια να λειτουργήσουν τα ναυπηγεία, αλλά για το κουκουέ Μούγκα. Γιατί Μούγκα, δεν τα πούμε ό,τι θέλετε. Ο Σταύρος λέει: κύριε, το πρόβλημα της χώρας είναι ότι τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης τα πήρανε 10 κολλητοί γαλαζίων. Λέει: δεν πήγε στην ανάπτυξη της οικονομίας. Ο Γεώργιος: για τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχουν πολλαπλασιαστεί. Αυτό το ξέρουμε εδώ και ένα χρόνο από τα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε τον χειρότερο, μάλιστα, πολλαπλασιαστεί. Κανονικά, λέει ο Αλεχάνδρο, η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να μην ενδιαφέρονται καν για τον Τσίπρα και τις κινήσεις του. Αξία του δίνουν χωρίς λόγο. Το να επιστρέφει ο Τσίπρας στη δεύτερη επιστροφή του δολοφόνου στον τόπο του εγκλήματος. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα: ο Ελλάς θα φορολογήσει, λέει, τους μιλιονέρς που τα πήραν από τα λεφτά υπάρχουν. Κατάλαβες, έτσι, ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, ναι.
2: Ο φίλος μας που έλεγε για τον Λαμπρόπουλο, λέει ο διευθυντής εδώ της εκπομπής, το Νότος, λέει, στην Ομόνια κλείνει 31 του μήνα.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι, αυτό.
1: Α, έχει δίκιο τότε ο άνθρωπος. Ο Λαμπρόπουλος είχε γίνει Νότος.
2: Άρα ο Λαμπρόπουλος είχε γίνει Νότος και κλείνει.
1: Ο Λαμπρόπουλος στην Ομόνια, όπως πήγαινε, ανέβαινε στα δύο δεξιά εκεί. Αυτό δεν ήταν.
2: Αυτό. Ναι.
3: Κρίμα, γιατί ο Λαμπρόπουλος ήταν μέσα στα Άττικα. Έτσι νόμιζα, τέλος πάντων, δεν έχω ιδέα.
1: Έχει γίνει Νότος,
2: Ναι.
1: Έχει γίνει Νότος. Μάλιστα.
2: Ναι, αυτό λέει 31-8.
1: Ναι. Ο Αλέξανδρος λέει: έχουμε λίγο χρόνο ή όχι?
3: Ένα λεπτό.
1: Καλησπέρα, Θρή, λέει. Σχετικά με τον Κασιδιάρη, η γνώμη μου είναι ότι άσχετα τι λέει κάποιος και αν μας αρέσει ή όχι, έχει δικαίωμα να κατέβει στις εκλογές. Το Λονδίνο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο είχε κάπου 30.000 νεκρούς από άμαχο πληθυσμό. Την ίδια ώρα στο Hyde Park, το κέντρο του Λονδίνου, υπήρχαν άτομα με στολή των SS που χαιρετούσαν και έβγαζαν λόγο υπέρ του Χίτλερ. Στις δημοκρατίες δεν αποκλείουμε κάποιους για την ιδεολογία τους, όσο αποκρουστική και αν είναι. Εντάξει, αυτό είναι έτσι, είναι και αλλιώς. Οι δημοκρατίες πρέπει να προφυλάσσονται κιόλας. Ο Dragon λέει: καλησπέρα σας, παιδιά, και καλή αρχή. Επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκη καταλήγει στη στάση Μίκρα που δεν είναι ούτε καν, λέει, κοντά στο αεροδρόμιο.
3: Εκφαντάζομαι θα υπάρξει,
1: ναι, κάποιος τρόπος. Επίσης ο Βαγγέλης εκράζει προσωπικά και έχει και δίκιο,
3: ναι,
1: για την ΑΕΚΑΡΑ δεν έχεις να πεις τίποτα, λέει.
3: ΑΕΚΑΡΑ 4 γκολάκια, πολύ ωραία.
1: Το διάβασε, το είδες.
3: Πολύ ωραία, είδα και πολύ ωραία γκολ. Και αυτοί οι τύποι, αυτός που είναι ένας Ιουκοσλάβος μαζί με έναν Ούγκρο εκεί, παίζουν πολύ ωραία μπάλα οι δύο τους.
2: Ο Γιώβιτς, λες, ναι.
1: Ο Γιώβιτς και ο Βάργας.
2: Ο Γιώβιτς, ναι, και το Βάργας, λες.
3: Ναι, ναι.
2: Και σήμερα θα δείτε μπάλαρα. Παναθηναϊκός στις 8. Παναθηναϊκός,
3: ωραία.
1: Όχι, το δούμε το Παναθηναϊκό. Μπαλάρα, είπε.
2: Μπαλάρα, το ξεπάνω.
1: Μακάρι,
2: το
1: καθαρίσω,
3: μακάρι, αυτό θέλω.
2: Η άποψή μου.
1: Και έχει και Μπραν Πάοκ. Μακάρι να κερδίσουν. Και έχει και αυτή, πώς λένε, η
2: ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας με τον Όφη.
1: Ο οποίος έχει κερδίσει 3-0 στο πρώτο. Και αν κερδίσει ο Όφη, πάει στη League Phase του Europa League.
2: Αυτό σημαίνει έσοδα και 8 μάτς σίγουρα. Όπως και η ΑΕΚ.
3: Η ΑΕΚ πήρε κάτι εκατομμύρια, λέει τώρα με αυτό.
2: Μίνιμουμ, γιατί έχει.
1: Πόσα?
3: Δεν ξέρω πόσα.
1: Α, 20.
2: 20 ΑΕΚ, 10 Όφη.
3: 20 εκατομμύρια.
2: Βεβαίως. Και έχει 8 μάτς. Τα 4 θα είναι στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Λοιπόν, έρχεται Σπύρος Μαλής για το μεσημβρινό μαγκαζίνο του Sky. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας, καλό υπόλοιπο
3: ημέρα. Γεια σας.
0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε.
4: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
5: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
6: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
5: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
6: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
5: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
6: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
5: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool! Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαντούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
8: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
8: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
9: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
8: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
9: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
8: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
10: Φρικτορία Data Center Services.
8: Τηλέφωνο 2421
10: 100659. www.frictoria.com. Star FM

0: Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
1: Ακούστε, ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και όπως πάντοτε αρχίζουμε με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Στη Θεσσαλονίκη ο Μητσοτάκης για τη νέα γραμμή του μετρό προς Καλαμαριά. Έργο ανάσα για δεκάδες χιλιάδες κατοίκους αλλά και προθέρμανση εν ώψη διεθνούς έκθεσης.
2: Δικαιώνοντας έτσι το δύσκολο στοίχημα που η κυβέρνησή μας έβαλε από την αρχή. Ναι, για να μπορέσουμε σήμερα να σταθούμε μπροστά σας και να πούμε με αυτοπεποίθηση «Το είπαμε και το κάναμε».
1: Το μετρό, ωστόσο, της Θεσσαλονίκης είναι μια ιστορία με παρελθόν και πολλά βαρύδια και υπενθυμίζονται αυτά τα βαρύδια όταν η αντιπαράθεση φουντώνει.
3: Αυτή τη στιγμή είναι πιο σημαντικό για τη Θεσσαλονίκη από το να προχωρήσουμε σε εγκαίνια στάσεων μετρό, να σχεδιάσουμε για το πώς το μετρό θα πάει στη Δυτική Θεσσαλονίκη.
4: Στη Δυτική Θεσσαλονίκη, κύριε Νηφούδη, κάποτε.
3: Θα ξαναπώ, στη Δυτική Θεσσαλονίκη, λοιπόν, που κατοικούν
4: οι. Εσείς με τους μουσαμάδες, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα διακόπτεται. Εγώ σας σεβάζω. Είναι πραγματικό έργο.
1: Στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης τώρα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι μπορούν, επεξεργάζονται κάποια σενάρια για να ξεπεραστούν τα εμπόδια που θέτει η Άγκυρα. Ένα από αυτά τα σενάρια θέλει το γαλλικό κολοσσό που μπήκε στο εταιρικό σχήμα να ενημερώνει τις χώρες της περιοχής, μεταξύ αυτών και την Τουρκία.
5: Μέχρι πού θα δώσει άδεια? Είναι κάποιες λεπτομέρειες που οι Έλληνες και οι Τούρκοι διπλωμάτες γνωρίζουν καλά, αυτές τις λεπτομέρειες που εκεί κρίνονται πολλά είναι πράγματα. Κρίση.
6: Η Τουρκία είναι προφανές ότι δεν θα δεχτεί την έρευνα βυθού χωρίς κάποια είδους ενημέρωση δική της. Τώρα το αν η ενημέρωση θα αρκεστεί σε αυτή ή θα απαιτήσει να δοθεί η έγκριση και η άδεια της είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι που θα κάνει και τελικά τη διαφορά.
7: Εμείς βγάζουμε ναύτεξ, εμείς ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες, δεν παίρνουμε την άδεια κανενός.
8: Άρα η Ελλάδα θα βγάλει ναύτεξ εκεί λέτε.
7: Η Ελλάδα θα βγάλει ναύτεξ.
1: Και βγήκαν τα νέα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξάνονται τα κρούσματα, αυξάνονται δυστυχώς και τα θύματα και οι επιστήμονες προσπαθούν να δουν τι έχει γίνει αυτό το καλοκαίρι και πάμε για νέο ρεκόρ.
9: Είχαμε τον δεύτερο πιο θερμό χειμώνα από τα τελευταία 150 χρόνια. Mm-hmm. Άρα ξεκινήσαμε την άνοιξη έχοντας κουνούπια. Στο σπίτι μου που μένω στην Κάτζα το χειμώνα είχα κουνούπια.
1: Είναι οι κλιματολογικές συνθήκες, φαίνεται ότι έχουν παίξει σημαντικό ρόλο για αυτό που βλέπουμε. Θα το αναλύσουμε στη συνέχεια. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Πριν περάσουμε στα της Θεσσαλονίκης, υπάρχει ένα θέμα με το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ στα λεωφορεία. Έχει προκύψει κάποιο πρόβλημα. Νίκο Μαλιαράκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Και υπάρχει πρόβλημα και το αποτέλεσμα είναι στον σχετικό πίνακα στις στάσεις των λεωφορείων να εμφανίζεται μόνο η φράση «δοκιμαστική λειτουργία», ενώ στην εφαρμογή κοιτούσα μέχρι και πριν από λίγο δεν μπορεί κάποιος να δει στον χάρτη που βρίσκεται το εκάστοτε λεωφορείο και πότε θα περάσει το εκάστοτε δρομολόγιο. Εμφανίζεται λοιπόν το πρόβλημα και στις έξυπνες στάσεις και στην εφαρμογή, με αποτέλεσμα οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς να μην μπορούν να ενημερωθούν για τον ακριβή χρόνο διέλευσης των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει, αναφέρεται σε ανακοίνωσή του, το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται εκτός λειτουργίας. Η αποκατάσταση της βλάβης, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, με τον ΟΑΣΑ να βρίσκεται σε συνεργασία με την ανάδοχη εταιρεία για τον σκοπό αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ας ελπίσουμε το συντομότερο για να διευκολυθούν και οι πολίτες που χρησιμοποιούν τα λεωφορεία να γνωρίζουν ακριβώς τα δρομολόγια και τις ώρες που φτάνουν. Τώρα θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην επέκταση των διαδρομών του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα έργο που αναμένεται οπωσδήποτε να προσφέρει πολλά στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Θεσσαλονίκη. Ένα έργο, για να δούμε και την άλλη πλευρά, που παραδίδεται μετά από πολλά χρόνια, πολλές καθυστερήσεις και αύξηση του κόστους κατασκευής του. Ένα έργο ωστόσο που θα διευκολύνει τις μετακινήσεις χιλιάδων, δεκάδων χιλιάδων πολιτών αλλά και επισκεπτών της πόλης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για να εγκαινιαστεί αυτή η νέα γραμμή προς την Καλαμαριά. Προανήγγειλε μάλιστα την επέκταση του μετρό και στα δυτικά προάστια της πόλης. Πρώτα ο Πρωθυπουργός.
2: Αυτή η ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό με τις δύο πλέον διακλαδώσεις του είναι απτή απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει σταθερά μεγάλα βήματα μπροστά, υπερβαίνοντας τις αντιστάσεις. Τώρα που ολοκληρώθηκε η βασική γραμμή του μετρό, ξεκινάει με πολύ γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της επέκτασης του μετρό στις βορειοδυτικές συνοικίες της Θεσσαλονίκης.
1: Και θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, μας περιμένει ο ανταποκριτής μας, ο Παναγιώτης Αχλατλής, που από το πρωί βρίσκεται εκεί, παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες για την... και την έναρξη των δρομολογίων. Γεια σου Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης, εδώ που είναι σε εξέλιξη η συνάντηση του Πρωθυπουργού με παραγωγικούς φορείς της πόλης. Να πούμε ότι νωρίτερα ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στον τερματικό σταθμό της Μίκρας για τα εγγένεια της επέκτασης του μετρό προς την αφού χρησιμοποίησε τον σταθμό ονομαρχίας, έφτασε με τους σειρμούς. Πρόκειται λοιπόν για έναν από τους πρώτους επιβάτες, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε. Έφτασε λοιπόν στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, εκεί παρακολούθησε την τελετή του αγιασμού, όπως και τα εγγένεια, μαζί με όλο το επιτελείο του Υπουργείου Μεταφορών που συνόδευε τον Πρωθυπουργό. Αυτή την ώρα να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η ομιλία του, έδωσε έμφαση σε έργα υποδομών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και τη Θεσσαλονίκη. Αναμένεται να ξεκινήσει η σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, η οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα ολοκληρωθεί μετά τις 6 το απόγευμα. Έπειτα ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί για την περιοδία του σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Αχλατλής. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρωθυπουργού, αναφερόταν στην επέκταση, στην έναρξη των νέων διαδρομών προς την Καλαμαριά. Δεν έλειψαν και οι αιχμές.
2: Για να φτάσουμε στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα, χαμογελαστοί, να υποδεχόμαστε ουσιαστικά την ολοκλήρωση της βασικής γραμμής του μετρό, έτσι όπως αυτή είχε σχεδιαστεί, χρειάστηκαν να περάσουν σχεδόν 40 χρόνια. Ενώ για πολύ καιρό το μετρό της Θεσσαλονίκης ήταν συνώνυμο με την κυβερνητική αδιαφορία, με την αναποτελεσματικότητα, το πιο σύντομο ανέκδοτο στην πόλη, με αποκορύφωμα βέβαια κάποια εγγένεια παροδία. Αυτά όμως ευτυχώς ανήκουν στο παρελθόν.
1: Τα εγγένεια παροδία πήγαιναν στους μουσαμάδες, τα εγγένεια με τους μουσαμάδες, που αποτέλεσε ένα κύριο αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης σήμερα στα τηλεοπτικά πάνελ. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια, αλλά πρώτα στο Γιάννη Καντέλη. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι.
1: Τώρα είδαμε την παρουσία του Πρωθυπουργού. Αυτό που είπε πριν ο Παναγιώτης Αχλατλής, ότι βρίσκεται στο Μέγαρο Μουσικής, ήταν για σε μια εκδήλωση για την εθνική στρατηγική, νομίζω για την περιφερειακή ανάπτυξη. Και βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Γιάννη, να είναι στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζοντας και προαναγγέλλοντας έργα. Μίλησε για το παιδιατρικό, μίλησε για άλλες επενδύσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Δεν μένει μόνο στη νέα γραμμή του μετρό. Είναι σαν να ζεσταίνει τις μηχανές για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
11: Καταρχάς είμαστε ξεκάθαρα στην προεκλογική περίοδο. Άρα αυτή η ΔΕΘ δεν έχει σχέση με τις προηγούμενες, διότι ήθιστε Σπύρο, όπως ξέρεις πολύ καλά, ο κ. Μητσοτάκης μια εβδομάδα νωρίτερα να ανεβαίνει για επαφές με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδος. Ωστόσο, φέτος είναι διαφορετικά τα πράγματα. Πρώτον, είναι τα εγγένεια σήμερα, θα κάνει περιοδία αύριο σε Φλόρινα και σε Κοζάνη. Και αυτά γιατί η Νέα Δημοκρατία δίνει πολύ μεγάλη σημασία σε αυτήν την προεκλογική περίοδο στη Βόρεια Ελλάδα. Θυμίζω ότι στις ευρωεκλογές του 2024 είχε χάσει περισσότερες από 10 μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί που βρίσκεται 30% του εκλογικού σώματος. Οπότε είναι δεδομένο ότι ο στόχος που έχει θέσει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης περί αυτοδυναμίας στις εκλογές της Άνοιξης περνάει και από την επανασυσπήρωση των ψηφοφόρων στις περιοχές αυτές. Και αυτό θα γίνει μέσω των έργων, όπως ο ίδιος λέει σε συνεργάτες του, μέσω της ανάδειξης του κυβερνητικού έργου. Γι' αυτό έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια υπουργών και βουλευτών, τα οποία θα φτάσουν σε κάθε πόλη των 17 εκλογικών περιφερειών της Βορείου Ελλάδος την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να παρουσιάσουν έργα τα οποία έχουν σχέση με το χαρτοφυλάκιό τους, τις τοπικές κοινωνίες, να αναφερθούν στο κυβερνητικό έργο συνολικά. Και αυτό είναι μια αρχή μάλλον της μακράς προεκλογικής περίοδου, όπου είναι δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει στο επίκεντρο τη Βόρεια Ελλάδα Γιατί εκεί δέχεται και πολύ μεγάλη πίεση από τα κόμματα τα οποία βρίσκονται στα δεξιά της.
1: Στα δεξιά της. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ούτως ή άλλως, πολύ ειδήσεις παρασκήνιο, κυρίως παρασκήνιο. Ακούτε τον Γιάννη Καντέλη μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο κάθε πρωί στις 10. Ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, όπως είπαμε, και σε άλλα έργα που δρομολογούνται στη Βόρεια Ελλάδα. Ακούμε.
2: Πράγματι έχουν γίνει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στις υφιστάμενες δομές υγείας της πόλης, αλλά το καινούριο παιδιατρικό νοσοκομείο, το οποίο θα παραδοθεί εντός των πρώτων μηνών του 2027, ευγενική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, πραγματικά θα είναι το πιο σύγχρονο και το πιο όμορφο παιδιατρικό νοσοκομείο σε ολόκληρα τα Βαλκάνια.
1: Τώρα έντονη είναι η δραστηριότητα και από τους επικεφάλες των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει επιλέξει σήμερα να παρουσιάσει τα μέτρα ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος. Είναι 11 μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, θα τα παρουσιάσει σε εκδήλωση το απόγευμα. Ωστόσο, ως προαναγγελτικό, ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο που ακούγεται να λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Γεια σου Μιλένα, τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος?
13: Καλησπέρα Πρόεδρε, δεν μας λένε ότι σήμερα η πρώτη κατοικία παραμένει ανυπεράσπιστη.
12: Σήμερα ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα. Αυτό θα αλλάξει. Με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και δεύτερη ευκαιρία. Την Πέμπτη στο Σεράφιο παρουσιάζουμε το ολοκληρωμένο σχέδιό μας για το ιδιωτικό χρέος. Αλλάζουμε τους κανόνες. Η δίκαιη λύση από το ΠΑΣΟ.
1: Αυτό είναι το προαναγγελτικό για την απόψινή εκδήλωση σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, του κύριου Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας συναντήθηκε με τις ενώσεις των επιχειρηματιών. Η Άντζη Κούκη όμως μας περιμένει. Γεια σου Άντζη.
14: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ο Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τους εκπροσώπους των κλάδων της βιοτεχνίας και των επιχειρήσεων σε μια συνάντηση που διήρκησε περισσότερο από μία ώρα. Εκεί άκουσε όλα τα αιτήματα των κλάδων αλλά και τις περιγραφές των αρμοδίων για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα, προβλήματα που ουσιαστικά τους απασχολούν, όπως είναι η φορολογία και ο δανεισμός.
1: Το απόγευμα ακούσαμε δηλαδή και από τον ίδιο τον κύριο Ανδρουλάκη, έχουμε την εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ όπου εκεί θα παρουσιάσει τις προτάσεις για τα χρέη, για το ιδιωτικό χρέος.
14: Ακριβώς.
1: Τα χρέη προς τις τράπεζες. Μάλιστα.
14: Πρόκειται για μια εκδήλωση που θα γίνει στο Σεράφιο και εκεί αναμένεται ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να παρουσιάσει 11 προτάσεις οι οποίες αφορούν μεταξύ άλλων την προστασία της πρώτης κατοικίας, τους σέρβισες αλλά και τις οφειλές προς το δημόσιο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Άντζη. Η Άντζη Κούκη ήταν. Αυτά σε σχέση με τις συναντήσεις και τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις των αρχηγών των άλλων κομμάτων. Πεδίο αντιπαράθεσης, έντονης αντιπαράθεσης εξακολουθεί να αποτελεί το θέμα των συντάξεων. Ο κύριος Μητσοτάκης προχώρησε μία ανάρτηση όπου έλεγε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κατήριξε τις περικοπές που είχε φέρει ο νόμος Κατρούγκαλου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το θέμα εξακολουθεί να βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά, γιατί μην ξεχνάμε πως αποτελεί και μια αιχμή στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η επαναφορά της 13ης σύνταξης. Οι εκπρόσωποι, θα ακούσουμε τις εκπροσώπους των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Σδούκου, του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Τσουκαλάς, της Ελλάς του κύριου Τσίπρα ο κύριος Σαουλίδης.
15: Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα παροχών χωρίς μέτρο και χωρίς λογαριασμό. Δηλαδή, πρώτα επιδιώκουμε να βρούμε το δημοσιονομικό χώρο και όταν βρίσκουμε το δημοσιονομικό χώρο έρχεται η ώρα να λύσουμε το πρόβλημα. Καλά. Το ζήτημα της αποκατάστασης, που όμως αυτή η κυβέρνηση τελικά το έλυσε, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και έγινε. Σίγουρα, μακάρι όλα να μπορούσαν να γίνονται από την πρώτη στιγμή. Υπάρχουν πάντοτε τεχνικά ζητήματα, πρέπει να βρεθούν τα χρήματα. Βρέθηκαν τα χρήματα και δόθηκε η λύση.
16: Είναι υποκρισία η κυβέρνηση να θέλει να έχει την ιδιοκτησία ενός μέτρου όταν ένα χρόνο πριν, το 25, ο Πρωθυπουργός έστειλε τους δικηγόρους του ΕΦΚΑ και του Ελληνικού Δημοσίου στο ΣΤΕ να υπερασπιστούν τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στους συλλόγους συνταξιούχων κυρίας. Ποια είναι η αλήθεια, για ποιο λόγο το έκανε αυτό τώρα η Νέα Δημοκρατία? Γιατί πιέστηκε προεκλογικά και γιατί τι είπε, αφού εμφανίστηκε και ο Τσίπρας, κάτσε να θυμίσουμε λίγο ένα μέτρο που πράγματι έχει μεγάλη ευθύνη η κυβέρνηση Τσίπρα, γιατί εκείνη έγραψε τις συντάξεις κυρίας.
17: 8 χρόνια από την έξοδο από τα μνημόνια και τα προβλήματα παραμένουν τα ίδια. Η Νέα Δημοκρατία έριξε τους φόρους, ενώ τα έσοδα από την φορολογία εισοδήματος είναι αυξημένα κατά 10,1 δισεκατομμύρια. Η επιδοματική πολιτική η οποία ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 7 χρόνια δεν αποτελεί οικονομική πολιτική.
1: Θα μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτή τη φορά θα περάσουμε στο κομμάτι της οικονομίας. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και οπωσδήποτε γνωρίζουμε ότι αυτή την περίοδο στείνεται ένα πανηγύρι από εξαγγελίες και υποσχέσεις. Και είναι λογικό στο πεδίο της οικονομίας, Νίκο Φιλιππίδη, καλώς ήρθες στο στούντιο.
18: Γεια σας, Σπύρο.
1: Είναι λογικό στο πεδίο της οικονομίας να συγκεντρώνονται τα περισσότερα πυρά εκατέρωθεν. Θέλω πρώτα μία ερώτηση. Από όσα έχεις δει και από όσα γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, πού παίζει η κυβέρνηση, πού ποντάρει η αντιπολίτευση?
18: Κοίτα, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να έχει ένα μέτρο για κάθε φορολογούμενο σχεδόν, θα έλεγα. Αλλά προφανώς υπάρχουν ομάδες στις οποίες ποντάρει περισσότερο. Δηλαδή τα μέτρα θα έχουν κατά κύριο λόγο ωφελημένους τους συνταξιούχους σε πρώτη φάση, τον οποίο το διαθέσιμο εισόδημα από τις αυξήσεις που παίρνανε σε σχέση με τον υψηλότερο πληθωρισμό που είχαμε κάθε χρονιά έχει ροκανιστεί. Αυτό στην κυβέρνηση το αναγνωρίζουν. Και κατά δεύτερο λόγο από τους ελεύθερους επαγγελματίες, για τους οποίους κρίνεται. Δεν θα φύγουν τελείως τα τεκμήρια. Όχι. Τα τεκμήρια θα μείνουν. Τα τεκμήρια ενδεχομένως να μην είχαν και τόσο ισχυρό κίνητρο κινητροδότησης, να το πω πολύ απλά, ώστε να ασπρίσει ακόμα μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας. Δηλαδή, ενώ αποδόθηκε δικαιοσύνη, δεν άσπρισε όσο θα περίμενε κανείς. Δεν δηλωθήκαν δηλαδή παραπάνω έσοδα, παραπάνω καθαρά κέρδη από τους επιτιδευματίες, ώστε να θεωρηθεί ένα σούπερ πετυχημένο μέτρο. Άρα
1: και
18: θα
1: λέει,
18: το αλλάξουν.
1: Ο μισθωτός αυτή τη στιγμή, ωραία, θα κερδίσει κάτι ο συνταξιούχος, θα πάρει κάτι ο ελεύθερος επαγγελματίας που μάλιστα δήλωνε τα προηγούμενα χρόνια και πολύ χαμηλά εισοδήματα, εμένα θα μειώσει και άλλο το φόρο μου.
18: Με τα τωρινά δεδομένα που έχουμε, νέες μειώσεις στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος δεν αναμένονται. Αναμένονται ενδεχομένως κάποιες ενισχύσεις επιδοματικού χαρακτήρα, στοχευμένες πάνω στις οικογένειες με παιδιά ακριβώς. Τα επιδόματα των παιδιών εκτιμάται ότι θα ανέβουν. Εκτιμάται ότι θα υπάρχουν και μέτρα έκπληξη για τις οικογένειες με παιδιά με στόχο το δημογραφικό. Και μέχρι εκεί. Δεν αναμένεται δηλαδή αυτό που έγινε πέρσι, που ήταν μια ριζική αλλαγή, μια μεγάλη αλλαγή που ευνόησε κυρίως τις οικογένειες με παιδιά και κατά δεύτερο λόγο τους νέους εργαζόμενους.
1: Οι υπόλοιποι πού κινούνται, πού παίζουν, δηλαδή 13η σύνταξη, μείωση ΦΠΑ, να φορολογήσουμε τον πλούτο?
18: Οι υπόλοιποι έρχονται επί της ουσίας να προτείνουν φάρμακα για τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών από την ακρίβεια και τον υψηλό πληθωρισμό. Θα ακούσουμε αλλεπάλληλα μέτρα άμεσων εξαιρετικά δαπανηρών εισοδηματικών ενισχύσεων απευθείας στην τσέπη των πολιτών, ενδεχομένως στα όρια ή και πάνω από τα όρια αντοχών της οικονομίας.
1: Υπάρχουν αυτά τα χρήματα.
18: Θα προτείνουν τρόπους οι οποίοι θα έλεγα ότι θα αξιολογηθούν, θα προτείνουν και λύσεις που θα δουν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από άλλες ευρωπαϊκές πρακτικές, θα προτείνουν τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, τα έσοδα από εκεί, από τα υπερκέρδη εταιριών οι οποίες θεωρούν ότι κερδίζουν και ωφελούνται υπέρμετρα από τις κρίσεις ενώ οι εργαζόμενοι τους χάνουν. Θα έχουμε γενικώς έτσι μία μάχη που όλα τα κόμματα, είτε είναι αριστερά είτε δεξιά, θα βγουν από τα αριστερά, θα επιχειρήσουν στην κυβέρνηση, επιχειρώντας να προτείνουν μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού που είναι δημοφιλή, που χαϊδεύουν τα αυτιά. Ακόμα και αν προκαλούν αυξήσεις στα εισοδήματα, που στην ουσία τι κάνουν, αναζωπηρώνουν τον πληθωρισμό και οδηγούν σε φαύλο κύκλο.
1: Είχες ένα εξαιρετικό άρθρο είχες στην Καθημερινή πάνω σε αυτή τη λογική, την εξαιρετικά όμως αντιδημοφιλή λογική.
18: Ναι.
1: Είναι θέμα που ο πολίτης δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη λογική των οικονομολόγων για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού. Λοιπόν, πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Τώρα λιγάκι να δούμε και θέματα καθημερινότητας και θέματα αγοράς. Θέλω να ακούσουμε τον κύριο Κιούση. Τώρα θα σου βάζω ένα-ένα τα θέματα.
18: Ναι, και τα λέμε.
1: Ο κύριος Κιούσης μίλησε στην ΕΡΤ, είναι των Βενζινοπολών, είναι της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, ήταν στην ΕΡΤ. Μιλάει για τις τιμές των καυσίμων και μιλάει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα βάλουμε αυτό το ηχητικό που αναφέρεται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Για να μου πεις, τώρα ακόμα καύσωμα να έχουμε, δηλαδή ο Αύγουστος φεύγει με καύσωνα. Αλλά πολλοί αρχίζουν, μπαίνουν τώρα στο Σεπτέμβριο και σου λέει θα πρέπει να γεμίσουμε.
18: Συγγνώμη, πότε φύγαμε για διακοπές, πότε γυρίσαμε και 15 Οκτωβρίου είναι σε 50 ημέρες.
1: Αυτό είναι το ψυχολογικό κομμάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
18: Σε 50 ημέρες είναι 15 Οκτωβρίου. Φτάσαμε ήδη.
1: Λοιπόν, και κάθε ένας τώρα σκέφτεται ότι πρέπει να βάλει πετρέλαιο. Υπάρχει βάση σε αυτά που λέει ο κύριος Κιουσής?
19: Πέρσι 15 Οκτωβρίου το πετρέλαιο θέρμανση ξεκίνησε με 1,07, δηλαδή 1000 λίτρα αν παραγγέλνατε θα πληρώνατε 1070 ευρώ, και φέτος υποθετικά αν ήταν σήμερα 14 Οκτωβρίου και ξεκίναγε αύριο η διάθεση του πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινούσε με 1,83, δηλαδή 1000 λίτρα 1830 ευρώ.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει όπως αντιλαμβάνεσαι.
18: Σε καμία των περιπτώσεων. Δηλαδή ακόμα και με την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, ο οποίος δεν το παίρνει, την παίρνουν επιδότηση όλοι. Δεν φαντάζομαι ότι μπορεί να διανοηθούμε ότι θα φτάσουμε, δηλαδή κάποιοι οι οποίοι δεν δικαιούνται την επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης να επιβαρυνθούν με 1,80 ευρώ το λίτρο για τη θέρμανση της κατοικίας.
1: Πέρυσι λέει 1070, φέτος 1830.
18: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα η κυβέρνηση. Δεν ξέρω πόσο, αν θα συνεχιστεί η διάθεση. Τα άκουγα χτες τον κύριο Τζανιτάκη, τον επικεφαλής της Motorola, το ενός από τα δύο μεγάλα δηληστήρια της χώρας, να φαίνεται πιο διαλλακτικό στη συνέχιση της θελούσιας επιδότησης και να αντιδρά, και να αντιδρά γιατί η αλήθεια είναι ότι η δική του εταιρεία είναι εξαγωγική εταιρεία, κυρίως εξάγει, στο να υπάρχει φορολόγηση υπερκερδών όπως κάποιες χώρες έχουν ανακοινήσει σχετικό θέμα σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να πάρει τις αποφάσεις της, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε στα 2,04 μέση τιμή, στα αστικά κέντρα πλέον και στην Αθήνα βλέπουμε το 2,05-2,10, να μην είναι άγνωστο και στο ντίζελ και στην αμόλυβδη.
1: Σύμφωνοι,
18: με
1: αλλά
18: την επιδότηση των 20 σχεδόν λεπτών.
1: Ωραία, σύμφωνοι, αλλά επαναλαμβάνω. Πάμε τώρα, όπως είπες, εσύ, περνάει γρήγορα ο καιρός, αλλά αυτό είναι θέμα άλλο. Αφορά το ψυχολογικό κομμάτι. Ας μείνουμε στο οικονομικό. Περνάει γρήγορα ο καιρός. Πλησιάζουμε τώρα στο να αρχίσει κάποιος να σκέφτεται πώς θα γεμίσω εγώ τις δεξαμενές.
18: Σωστά.
1: Με αυτές τις τιμές θα πάμε. Είναι αυτό λογικό, είναι αυτό. Δηλαδή, υπάρχει λύση?
18: Λοιπόν, μαθαίνω τώρα ότι επειδή διαψεύδονται έκτακτες ανακοινώσεις, το πιθανότερο είναι να υπάρχουν απλές ανακοινώσεις παράτασης των επιδοτήσεων, μάλλον και από την κυβέρνηση, μάλλον και από τα δηληστήρια. Στη ΔΕΘ όμως ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι θα παρουσιάσει, και αυτό θα είναι από τα μέτρα της τελευταίας στιγμής, κάποιες πολιτικές οι οποίες θα είναι, θα έλεγα, πιο γενναίες. Αλλά προφανώς αυτό θα εξαρτηθεί από την κατάσταση που θα έχουμε στην αγορά της ενέργειας. Τότε υπάρχει μια μικρή ύφεση τα τελευταία 24 ώρα, δηλαδή αυτή την εβδομάδα αναμένουμε μείωση στην τιμή των καυσίμων για όλη την εβδομάδα και για αύριο και για το Σάββατο. Οι παραλαβές θα γίνουν με χαμηλότερη τιμή, αλλά σε πολύ υψηλά επίπεδα ούτως ή άλλως. Αλλά παρακολουθούν εξαιρετικά στενά και την υπόθεση του ρεύματος, για το οποίο η αλήθεια είναι ότι η Δευτέρα είναι μάλλον δύσκολη μέρα για όλους, γιατί περιμένουμε τις ανακοινώσεις των προμηθευτών το βράδυ και την Τρίτη το πιθανότερο είναι να τις μάθουμε για το σύνολο της αγοράς. Η κυβέρνηση θα περιμένει να δει τι θα κάνουν οι προμηθευτές, το πιθανότερο είναι, και μετά θα παρέμβει σε πρώτη φάση.
1: Μάλιστα. Όλα αυτά δεν τα περιμένουμε πριν τη Δευτέρα, δεν περιμένουμε κάτι
18: όχι,
1: πριν τη
18: Δευτέρα. Τουλάχιστον με την εικόνα που είχα μέχρι αργά χτες το βράδυ που μίλησα τελευταία φορά, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στα σκαριά πλάνο ανακοινώσεων για το επόμενο τετραήμερο.
1: Ωραία. Θα τις τρέξω λιγάκι τις ειδήσεις, γιατί θέλω το σχολείο σου. Μα έχει ο Προκόπης Χατζηνικολάου, τον διάβασα στην Καθημερινή, καταγγελίες βροχή για τις αποδείξεις στην ΑΔΕ.
18: Α, καλά, ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι
1: έχει συμβάλει πάρα πολύ ο πολίτης μέσω των εφαρμογών. Έχει συμβάλει πάρα πολύ στο να εντοπίζει ο κύριος Πιτσιλής, να εντοπίζει αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Είναι αυτή η εφαρμογή που βάζεις για να δεις.
18: Ακριβώς. Και το οποίο έχει αυτή τη στιγμή δεν έχει και κανένα σημαντικό όφελος, όποιος το κάνει. Άρα εδώ έχουμε και χτίσιμο φορολογικής συνείδησης χωρίς αυτά τα περίφημα κίνητρα. Απλώς το κάνουν γιατί βλέπουν την αδικία. Και το ερώτημα το πολύ μεγάλο είναι, επειδή άρα ασχολούνται με την αδικία οι πολίτες, πώς θα βρει τον τρόπο η κυβέρνηση να αιτιολογήσει τα θέματα της αλλαγής των τεκμηρίων των ελευθέρων επαγγελματιών, γιατί έξω στην κοινωνία υπάρχει μια ισχυρή μεγάλη ανάγκη να υπάρχει. Και πρέπει να σου πω ότι όταν βλέπουν ότι τα φορολογικά έσοδα αυξάνουν, αυξάνουν σε ένα μεγάλο μέρος λόγω της αύξησης των τιμών, λόγω πληθωρισμού, δηλαδή τα έσοδα από το ΦΠΑ που ήταν κοντά στο 1 δισεκατομμύριο η αύξηση, αλλά βλέπουν ότι μεγάλο μέρος επίσης, ίσως και ίδιου ποσοστού, 50-50, να προέρχεται από το άσπρισμα της οικονομίας, επειδή πηγαίνουν οι συμπολίτες μας και χρησιμοποιούν την κάρτα τους. Εντάξει, και πρέπει να σου πω ότι και ο μύθος τελειώνει τα λεφτά μετά τις 15 του μηνός, μας αρέσει εδώ και δημοσιογραφικά να τον λέμε, δεν αποδεικνύεται από την κίνηση των καρτών. Οι κινήσεις των καρτών δείχνουν δεύτερη εβδομάδα, τρίτη και τέταρτη, περίπου με την ίδια κατανάλωση. Και οι καταναλωτές αρκετά πιο έξυπνοι και από εμάς τους δημοσιογράφους και από τους λαϊκιστές πολιτικούς. Κάνουν κατανομή των χρημάτων τους. Η ιστορία τελειώνει τα χρήματα από την κίνηση των καρτών, των χρεωστικών, στον οποίο μπαίνουν η μισθοδοσία του συνόλου των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Δεν προκύπτει ότι τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μηνός.
20: Υπάρχουν κινήσεις που συνεχίζονται, λες, που δείχνουν μια δραστηριότητα.
18: Σου λέω ότι παίρνουν πολλά λεφτά που τους αρκούν για να βγάλουν το μήνα.
20: Καταλαβαίνω.
18: Λέω ότι το κατανέμουν. Κάνουν κατανομή.
20: Νίκο, είναι πολύ σαφές αυτό που λες. Δεν αναφέρεσαι σε κόσμο ο οποίος από την πρώτη μέρη της 31 κάνει τρελά πάρτι. Από την άλλη όμως λες ότι δεν, η εικόνα από την κατανάλωση έτσι όπως καταγράφεται δεν δείχνει ότι κάποιος από τις 10-15 του μηνός μένει ρέστος.
18: Ακριβώς.
20: Δεν είναι αυτή η εικόνα.
18: Ακριβώς. Και είναι πράγματα αυτά τα οποία πλέον με τη χρήση των καρτών, των χρεωστικών καρτών, μπορείς εύκολα να μπεις και να το δεις.
20: Δεν είναι η παρόλα που θα πω εγώ σε ένα πάνελ απέναντι στην παρόλα που θα πεις εσύ και να δούμε.
18: Έτσι, μπράβο.
20: Όταν υπάρχουν δεδομένα, μιλάμε με δεδομένα και εκεί πρέπει ο άλλος να.
18: Γενικά, επειδή δεν έχουμε λύσει τα προβλήματά μας, πρέπει να μιλάμε με δεδομένα για να τα λύσουμε.
20: Λοιπόν, τελευταίο θέμα, έχω την άνεση να το κάνω μαζί σου γιατί κινείσαι σε όλα τα πεδία, από τα πιο ψηλά μέχρι τα πανηγύρια. Ο κύριος Κεσίδης είναι ο πρόεδρος των Κροπολών, βγήκε στο Open, είναι από τη Βόρεια Ελλάδα και άκου ένα πρόβλημα που έχει προκύψει.
21: Ενώ μαζευτήκανε ό,τι αρνιά υπήρχαν και κατσίκια για τις γιορτές του 15 Αύγουστου, ήρθανε και από τη Ρουμανία πολλά. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει αρνί και κατσίκι καλό και ποιοτικό για να καλύψει όλη τη ζήτηση όλης της αγοράς. Και αυτόματα η τιμή έχει εκτοξευτεί.
20: Τα φάγαμε όλα στα πανηγύρια και λέει έχουν αυξηθεί οι τιμές επειδή δεν υπάρχουν αρνιά και κατσίκια στην αγορά.
18: Εντάξει, φαντάζομαι θα αποκατασταθεί αυτό το πράγμα με έναν τρόπο. Εντάξει, κοίτα, μισό λεπτό. Επειδή σκεφτόμαστε πάντα αυτούς που αγοράζουν, αλλά υπάρχουν και αυτοί που πουλάνε. Αν είναι δε, οι συμπαθείς κτηνοτρόφοι και αμνοερήφια παρά της ζωονός και αυτά, δόξα τω Θεώ η Ελλάδα έχει πάρα πολλά. Καλό είναι να πουλούν σε καλές τιμές. Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι? Ότι σε όλα αυτά τα προϊόντα το όφελος καταλήγει στους μεσάζοντες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή σε αυτούς που έχουν αγοράσει εγκαίρως φθηνά από τον κτηνοτρόφο και με ανάλογα με τα πάνω και τα κάτω της αγοράς πουλάνε ακριβά στην κατανάλωση.
20: Θα το δεις διαφορετικά το επόμενο πανηγύρι που θα πας με αυτή τη, με αυτά που είπε ο κύριος Κεσίδης. Θα αρχίσεις και εσύ να το σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά.
18: Και πήγα σε μπόλικα καφέτα, σε αλήθεια είναι. Γενικώς.
20: Άρα έχεις βάλει και εσύ το λιθαράκι σου.
18: Με ένα σουβλάκι στο χέρι μου να συνέχεια. Έλατε.
20: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Γεια σου, γεια σου.
20: Είστε καλά. Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέψουμε με Μανώλη Κωστίδη.
22: Τι παίζεις εκεί?
23: Δωροστροφό της Novibet.
22: Δωροτροχό?
23: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει.
24: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
25: Sky 100,3.

0: Epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: 24 ώρες μαζί σας.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
4: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
5: Για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
6: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε.
9: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
10: Και επιστρέφουμε όπως συνήθως κάνουμε, γύρω στις 2.30, λίγο μετά τις 2.30, πάντοτε με τον Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Έχουμε πει ότι μάλλον θα τα λέμε συχνά.
10: Ναι, αυτό καταλαβαίνω από τις ειδήσεις που βεβαίως εσύ μας τροφοδοτείς, ότι υπάρχουν πολλά θέματα, πάρα πολλά.
11: Πάρα πολλά, γιατί... Να ξεκινήσουμε με, με τα τελευταία νέα.
10: Με τα τελευταία.
11: Πρώτα απ' όλα είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας όσον αφορά δύο πληροφορίες. Mm-hmm. Η μία είναι για τους, για τους Patriot που φύγαν από την Κάρπαθο και πήγαν στην Κρήτη, στη Σουσούδα, αλλά το σημαντικότερο νομίζω είναι η πληροφορία που αφορά για, το, για, τα, για τη βάση μη επανδρομένων αεροσκαφών που σχεδιάζεται, τουλάχιστον έτσι είχε γράψει με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του στα νέα, όπου εκεί αντιδρά πολύ έντονα η Τουρκία και λέει αυτό θα βλάψει την ειρήνη στο Αιγαίο.
10: Ναι.
11: Σύμφωνα με πληροφορίες, με δηλώσεις του Υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται με σαφή τρόπο και δεσμευτικά από διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε προσπάθεια παραβίαση αυτού καθεστώτος είναι ασυμβίβαση με τις υποχρεώσεις Ελλάδος. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σαφές ότι ένα πιθανό βήμα, λέει η Άγκυρα, προς την εγκατάσταση βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του καθεστώτος αποστατικοποίησης της νήσου και θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και σχέσεις καλής γειτονίας. Νομίζω εδώ το μήνυμα είναι σαφές. Mm-hmm. Το να βλάψει την ειρήνη και τη σταθερότητα...
10: Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Και το δεύτερο μήνυμα είναι κάτι το οποίο επιχειρεί να οικειοποιηθεί η Τουρκία.
11: Σωστό.
10: Παρότι είναι μια κίνηση καθαρά ακολουθεί μια στρατηγική η Ελλάδα, διαμορφώνει την άμυνά της με βάση το πως το χάρτη των απειλών. Υπήρχαν απειλές από το Ιράν εναντίον αμερικανικών βάσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος και θεώρησε πως πρέπει να ενισχύσει την άμυνά της στην Κρήτη και μετακινεί τους Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Αυτό φαίνεται το παίρνει η Τουρκία και λέει εμέσως ότι
11: το έκανε για μένα
10: και το έκανε για μένα.
11: Είναι ξεκάθαρο και χρονικά άμα το δούμε η Ελλάδα είσαι τους Patriot νομίζω αν θυμάμαι καλά Μάιο Εκείνο το μηνά και παρά τις αντιδράσεις της Άγκυρας δεν μεταγεννήθηκαν οι Patriot.
10: Ναι, ναι, ναι. Απλά δεν τώρα το πουλάει ότι εγώ, με τις πιέσεις μου η Ελλάδα υποχώρησε. Καλά. Αυτό θέλει να πουλήσει. Εντάξει. Η Τουρκία τώρα. Ναι. Πάντως η βάση με τα ντρόν, με τα UAV στη Ρόδο, η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας είναι γραμμένη και σε ύφος και σε τόνο που δείχνει τις προθέσεις.
11: Και ο λόγος είναι, να σας πω, ναι, από τους λόγους που λέει η Τουρκία, είναι υποψιάζονται ότι εκεί μπορεί να εμφανιστούν και Ισραηλινά ντρόν.
10: Και Ισραηλινά.
11: Έτσι, δηλαδή και Ισραηλινά ραντάρ. Δηλαδή η βάση πάντα έχει και ραντάρ και αντιαεροπορική άμυνα και άλλα πολλά, τα οποία επειδή η Ελλάδα συνδυάζει και την σπίδα του Αχιλλέα, αυτό είναι και ο λόγος της έντονης αντίδρασης.
10: Οπωσδήποτε. Τώρα, στο άλλο πεδίο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπάρχει μια πληροφορία, την οποία τη γράφει σήμερα η Καθημερινή, ότι αναζητείται μια φόρμουλα προκειμένου να ξεπεραστούν αυτές οι ανυπόστατες, εν πάση περιπτώσει, αλλά οι αιτιάσεις της Άγκυρας και τα εμπόδια που φέρνει. Να ζητήσει ο γαλλικός κολοσσός, η Meridiam, που μπήκε τώρα στο σχήμα, το εταιρικό σχήμα, η εταιρεία να ενημερώσει, ναι, τις χώρες της περιοχής, ναι, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Τουρκία, να ενημερώσει τις χώρες της περιοχής και έτσι να υπάρχει μια αποδοχή από την Τουρκία ότι εντάξει, αφού μας ενημέρωσαν, μπορούμε να προχωρήσει το έργο.
11: Νομίζω αυτό ήταν και ο λόγος που τονίζαμε χθες, ότι είναι η γαλλική εταιρεία, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι. Αυτή είναι η μοναδική φόρμουλα που μπορεί να λειτουργήσει. Μοναδική, μην παρεξηγηθώ. Βάσει των δεδομένων.
10: Βάσει των δεδομένων. Ωστόσο, Μανώλη, το ρεπορτάζ της Καθημερινής που το υπογράφει η Δώρα Αντωνίου επικαλείται εσένα και τις πληροφορίες σου, γιατί οι πληροφορίες που είχες εσύ από την Άγκυρα έλεγαν ότι η Τουρκία δεν θέλει την εταιρεία, δεν θέλει ενημέρωση από την εταιρεία, θέλει ενημέρωση από τη σημαία που θα έχει πάνω το πλοίο το οποίο, ακριβώς, θα βγει στη Μεσόγειο.
11: Το οποίο τώρα, ας πούμε, μπορεί η γαλλική εταιρεία να μισθώσει ιταλικό πλοίο. Παράδειγμα σας λέω.
10: Θέλει να μιλήσει με κράτος η Τουρκία, όπως το αντιλαμβάνομαι.
11: Αλλά όποιο κράτος είναι η σημαία, δηλαδή μπορεί να είναι οποιασδήποτε χώρας. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, άρα μπορεί να μην είναι ελληνική σημαία, άρα η Ελλάδα δεν ενημερώνει. Μπορεί μια γαλλική, μπορεί μια ιταλική εταιρεία να ενημερώσει όλες τις χώρες της περιοχής, mm-hmm, για να προχωρήσει το έργο. Το ερώτημα, εκεί υπάρχουν κάποιες σημαντικές λεπτομέρειες. Η Τουρκία τι άδεια θα δώσει για όλο το καλώδιο, για όλη την περιοχή. Η Ελλάδα τι άδεια θα δώσει. Το παράδειγμα, εγώ επέμενα για αυτό το λόγο και χθες, και δεν το λέω εγώ, εμείς, αλλά εννοώ το ρεπορτάζ λέει οι Τούρκοι πατάνε πάνω στο σχέδιο το καλώδιου Blue Raman, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα χρόνια χωρίς κανένα πρόβλημα με τέτοια φόρμουλα. Έχει δημιουργηθεί ένα προηγούμενο κατά την άποψη των Τούρκων. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε στην επόμενη φάση.
10: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
11: Καλό μεσημέρι.
10: Είσαι καλά, ο Μανώλης Κωστίδης. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης μάλιστα ήταν το πρωί μαζί με τον Μανώλη Κωστίδη στην τηλεόραση του Sky και σχολίαζαν αυτό το θέμα. Νομίζω αξίζει να ακούσουμε τι λέει γι' αυτό.
12: Το θέμα είναι τι θα ακολουθήσει της ενημέρωσης. Υπάρχει ένα κομιουνικέ λοιπόν το οποίο θα τεθεί υπόψη των κρατών της περιοχής, αλλά τι θα ακολουθήσει αυτού. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα εκδώσει ναύτεξ. Η Τουρκία είναι προφανές ότι δεν θα δεχτεί την έρευνα βυθού χωρίς κάποια είδους ενημέρωση δική της. Τώρα το αν η ενημέρωση θα αρκεστεί σε αυτή ή θα απαιτήσει να δοθεί η έγκριση και η άδεια της είναι κάτι το οποίο νομίζω είναι που θα κάνει και τελικά τη διαφορά.
10: Ακούσαμε τον κύριο Φίλη και ο κύριος Σπανός τώρα, υποναύαρχος εν αποστρατεία, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
13: Το καλώδιο όντως είναι στρατηγική σημασία για τη χώρα μας, πρέπει να προχωρήσει, δεν πρέπει να σταματήσει. Ο κάτοχος του έργου είναι ο ΑΔΜΙΕΝ. Άρα εμείς βγάζουμε ναύτεξ, εμείς ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες, δεν παίρνουμε την άδεια κανενός. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε, θα έλεγα το εξής, θα πρέπει να δούμε το χρόνο ώστε να βγάλουμε την ναύτεξ, μην μας προλάβουν αυτοί με όλα αυτά τα οποία έχουν φτιάξει με τα προεδρικά διατάγματα, έτσι ώστε να είμαστε μπροστά στα γεγονότα.
10: Την ίδια στιγμή σε ένα άλλο πεδίο, αυτό της προσπάθειας που κάνει η Τουρκία για να αποκτήσει F-35 και με τις επαφές που είδαμε πρόσφατα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, φαίνεται ότι επιστρατεύει η Άγκυρα κάθε μέσο προκειμένου να πετύχει το σκοπό αυτό, ακόμη και τη συνεργασία της, επιπληρωμή εννοείται, εταιριών που κάνουν lobbying, που μεσολαβούν μεταξύ, θα μεσολαβήσουν ανάμεσα στην Τουρκία και σε ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Το ρεπορτάζ το έχει ο Μιχάλης Ιγνατίου για την απόκρισή του.
14: Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε στη συνέχεια μετρία σε αυτή την υπόσχεση για το θέμα των F-35. Ο Ερντογάν όμως δεν ισχύει.
13: Θα πρέπει να δούμε το χρόνο ώστε να βγάλουμε την Ναύτεξ. Μην μας προλάβουν αυτοί με όλα αυτά τα οποία έχουν φτιάξει με τα προεδρικά διατάγματα, έτσι ώστε να είμαστε μπροστά στα γεγονότα.
10: Την ίδια στιγμή σε ένα άλλο πεδίο, αυτό της προσπάθειας που κάνει η Τουρκία για να αποκτήσει F-35 και με τις επαφές που είδαμε πρόσφατα μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, φαίνεται ότι επιστρατεύει άγκυρα κάθε μέσο προκειμένου να πετύχει το σκοπό αυτό, ακόμη και τη συνεργασία της, επιπληρωμή εννοείται, εταιριών που κάνουν lobbying, που μεσολαβούν μεταξύ, θα μεσολαβήσουν ανάμεσα στην Τουρκία και σε ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Το ρεπορτάζ το έχει ο Μιχάλης Ιγνατίου για την απόκρισή του.
14: Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε στη συνέχεια μετρία σε αυτή την υπόσχεση για το θέμα των F-35. Ο Ερντογάν

0: μέσα στην Τουρκία και σε ανθρώπους που μπορούν να επηρεάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο. Το ρεπορτάζ το έχει ο Μιχάλης Ιγνατίου για την απόκρισή του.
1: Φαίνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε στη συνέχεια μετρίασε αυτή την υπόσχεση για το θέμα των F-35. Ο Ερντογάν όμως δεν ησυχάζει όπως καταλαβαίνετε και αγόρασε τις υπηρεσίες μιας εταιρείας, ο ιδρυτής της οποίας είναι αυτό που λέμε στα ελληνικά κολλητός του πρόεδρου. Η εταιρεία αυτή του Μπαλάρτ είναι η ίδια εταιρεία που βοήθησε τον Ερντογάν στο θέμα της τράπεζας της Halk Bank. Τώρα προσπαθεί με το καινούριο συμβόλαιο, με την ίδια εταιρεία, να αλλάξει αυτό το καθεστώς, αν θέλετε σε εισαγωγικά η λέξη, του αντιτουρκισμού που επικρατεί στο Κογκρέσο. Το γεγονός όμως ότι η Τουρκία αποφάσισε να παίξει αυτό το παιχνίδι, αλλά και όχι μόνο αυτό, πληροφορηθήκαμε ότι οι τουρκικές οργανώσεις είναι 7 οργανώσεις ισχυρές ανάμεσα στην τουρκική κοινότητα. Ξεκίνησαν μια δική τους εκστρατεία ως υποτίθεται Τούρκο-Αμερικανοί για να επηρεάσουν και αυτοί το Κογκρέσο. Και όπως καταλαβαίνετε, όλος ο στόχος είναι, αν γίνει ψηφοφορία για τον νόμο αυτό, για την τροπολογία αυτή, να μπορούν να έχουν υποψηφία. Εγώ σας λέω από τώρα ότι δεν θα την έχουν υποψηφία.
0: Την ίδια στιγμή, οι Έλληνες στρατιωτικοί που βρίσκονται στη Σαουδική Αραβία με την πυροβολαρχία των Patriot αποδεικνύουν τον επαγγελματισμό και τον υψηλό βαθμό ετοιμότητας που βρίσκονται πάντοτε οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, αποκρούοντας τις επιθέσεις που γίνονται κατά της Σαουδικής Αραβίας με πυράβλους, δρόν. Είχαμε ακόμα μια περίπτωση αντιμετώπισης τέτοιου κινδύνου. Η Μαρία Τσελινίκου στο στούντιο, η διπλωματική μας συντάκτρια, αλλά τώρα προκειμένου θα περάσουμε στο πεδίο των επιχειρήσεων. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύριο. Οι ελληνικοί Patriot που έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία βοήθησαν στην κατάρριψη εχθρικών ντρόουν. Συγκεκριμένα, η πυροβολαρχία κατευθυνόμενων βλημάτων Patriot της ελληνικής δύναμης που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία συμμετείχε κατά τις πρώτες ώρες της Πέμπτης στην αντιμετώπιση εχθρικών μη επανδρομένων αεροχημάτων στο πλαίσιο και της αποστολής της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την υποστήριξη αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε κατά την εμπλοκή, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot εκτόξευσε 3 κατευθυνόμενα βλήματα. Η αντιμετώπιση των εχθρικών στόχων πραγματοποιήθηκε από κοινού με τα συνεργαζόμενα συστήματα αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, όπως μας ενημέρωσαν. Η ελληνική συμμετοχή τονίζεται ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής και της συνεργασίας των ελληνικών και των συστημάτων της Σαουδικής Αραβίας αεράμυνας για την προστασία του αεροχώρου του Βασιλείου. Η ελληνική Patriot, να θυμίσουμε ότι έχουν αναπτυχθεί στη Σαουδική Αραβία από το Σεπτέμβριο του 2021.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μαρία Τσελινίκου ήταν για την νέα επιτυχημένη ενέργεια των Patriot που χειρίζονται οι Έλληνες αξιωματικοί στις επιδέσεις αυτές που δέχεται η Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά βέβαια πρέπει να το δούμε και υπό το πρίσμα των τελευταίων εξελίξεων που φέρουν τη Σαουδική Αραβία σε ένα τρίγωνο με Πακιστάν και Τουρκία, σε αυτή τη συμφωνία, τη συμμαχία της Μέκας. Αλλά αυτό είναι άλλη υπόθεση. Μια άλλη υπόθεση, γιατί είναι ο Νίκος Λούρδας στο στούντιο μαζί μας από το Διεθνές Ρεπορτάζ, για να δούμε ένα θέμα το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δεν αφορά νομίζω μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφορά κάθε γονιό που άκουσε ότι η επιχείρηση Meta, η επιχείρηση τέλος πάντων, η εταιρεία που έχει στην ομπρέλα της το Instagram και το Facebook, θα δώσει πάρα πολλά, αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ, σε μια, προκειμένου να συμβιβαστεί, να πετύχει ένα συμβιβασμό σε μια δίκη που την έφερε στο Σκαμνί για εθισμό ανηλίκων.
3: Ακριβώς, Σπύρο. Καλησπέρα. Και μέχρι 18 δισεκατομμύρια δολάρια θα καταβάλει ουσιαστικά η εταιρεία σε συνολικά 48 πολιτείες της Αμερικής. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί καταρχάς τα χρήματα αυτά θα δοθούν για την ψηφιακή προστασία των ανηλίκων σε όλες αυτές τις πολιτείες και σε προγράμματα ψυχικής υγείας, αλλά εκτός από τα χρήματα, και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και εδώ είναι που μπορεί να έρθουν και στα μέρη μας αυτά τα μέτρα.
0: Σωστά, και καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
3: Είναι οι νέοι κανονισμοί που αλλάζουν σημαντικά ουσιαστικά τη λειτουργία της πλατφόρμας.
0: Δηλαδή, σε αυτή τη δίκη που ήταν κατηγορούμενη αυτή η εταιρεία, η Meta του Ζούκερμπεργκ, λέει: πληρώστε αυτά τα λεφτά, τα 18 δις, αλλά δεν φτάνει αυτό. Θα αλλάξετε και τους κανόνες σε Facebook και όλα αυτά.
3: Και όχι μόνο αυτές τις εταιρείες, και το TikTok και το YouTube, γιατί σε αυτές τις εταιρείες τις δύο λένε ουσιαστικά ότι αν δεν συμμορφωθείτε κι εσείς με παρόμοιους κανόνες, θα πληρώσετε το 30% από το σύνολο των 18 δισεκατομμυρίων που θα έδινε η Meta. Και η Meta θα δώσει το 70% αν δεν συμμορφωθείτε. Mm-hmm. Αν συμμορφωθείτε, θα το δώσει.

0: Όλο η μετα... Αλλά να πούμε τα μέτρα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Σωστά.
0: Η νυχτερινή λειτουργία που υπάρχει ήδη θα μπλοκάρει τις ειδοποιήσεις από τα μεσάνυχτα από τις 6, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί και θα είναι πλέον προεπιλογή, προεπιλεγμένη η συγκεκριμένη ρύθμιση και εντάσσεται και ένα χρονικό όριο 2 ώρων την ημέρα αθρηστικά σε Instagram και Facebook. Για τους ανηλίκους και για τους εφήβους. Τα like θα είναι κρυμμένα, δεν θα μπορείς να δεις πόσα likes έχουν κάνει.
1: Και
0: με τους λογαριασμούς που αλληλεπιδράς δεν θα βλέπεις πόσα like επίσης έχουν αυτές οι δημοσιεύσεις. Και κατά τη διάρκεια των σχολικών ωρών οι ειδοποιήσεις θα είναι αυτόματα στη σήκαση. Εκτός δηλαδή από τα Σαββατοκύριακα. Αλλά εκεί θα ισχύει κανονικά το 2ωρο που είπαμε προηγουμένως. Και επιπλέον θα δίνει τη δυνατότητα επιλογής μιας ροής που δεν καθορίζεται από τον αλγόριθμο. Και φυσικά τα ακραία φίλτρα μακιγιάς, το οποίο έχουμε δει πάρα πολύ δυστυχώς να χρησιμοποιούνται από ανήλικους, δεν θα είναι πλέον προσβάσιμα. Πάντα όλες αυτές οι ρυθμίσεις, Σπύρο, θα μπορούν να απενεργοποιηθούν μόνο από γονείς ή κηδεμόνες.
1: Αυτή τη στιγμή, για να μην γίνει κάποια παρανόηση, αυτές όλες οι ρυθμίσεις, τις ρυθμίσεις πρέπει να τις κάνει το Facebook, το Instagram, αυτές όλες οι εταιρείες, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Σωστά.
1: Εκεί μπαίνει τελεία.
0: Σωστά.
1: Για Ευρώπη δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
0: Για Ευρώπη έχουμε μια ενημέρωση.
1: Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση.
0: Όχι. Μίλησε πριν από λίγο ο εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
1: Ναι.
0: Είπε ότι μετά την ανακοίνωση αυτή είμαστε σε επικοινωνία με τη Meta. Και πως στο πλαίσιο αυτού του διαλόγου προσπαθούμε να προσφέρουμε και εμείς την απαραίτητη προστασία στα παιδιά που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό που είπες και εσύ στην αρχή. Υπάρχει ενδεχόμενο να έρθουν και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αυτές οι ρυθμίσεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκολος Λούρδας ήταν. Εξαιρετικά ενδιαφέρον όλο αυτό το θέμα και πώς μπορεί να κυλήσει και αν με κάποιο τρόπο έρθει και στα δικά μας δεδομένα. Αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα δούμε μέχρι να έρθει, μέχρι να δούμε εξέλιξη σε αυτό, να δούμε κάτι άλλο που ήδη συμβαίνει στη χώρα μας και έχει προκαλέσει ανησυχία, είναι αλήθεια, στο επιστημονικό προσωπικό. Προσπαθεί να βρει εξήγηση το γιατί φέτος είναι μια χρονιά που έχουμε μια αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου και αύξηση και των θυμάτων από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα τελευταία στοιχεία είναι χαρακτηριστικά. Η Ματίνα Πολυχρόνη. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και έχουμε και μία αύξηση των κρουσμάτων μέσα σε μία εβδομάδα, γιατί έχουμε 75 νέα κρούσματα να καταγράφονται πλέον. Έτσι, συνολικά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας είναι 232. Ενώ οι θάνατοι είναι 19, όλοι οι άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών. Υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι νοσηλεύονται, 73 είναι, 46 σε απλές κλίνες, 26 σε μονάδες εντατικής θεραπείας και ένα άτομο σε μονάδα αυξημένης φροντίδας. Παραμένει στο κόκκινο η Αττική, είναι πρωταθλήτρια όπως λέμε και βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες τα κρούσματα. Τα περισσότερα κρούσματα καταγράφονται και από τα τελευταία στοιχεία σε Σπάτα, Μαρκόπουλο, Βάρυβουλο, Βουλιαγμένη, Αγία, Παρασκευή και Παλίνη. Και τώρα σε ένα άλλο θέμα, το βασικός τρόπος αντιμετώπισης των κουνουπιών που είναι οι ψεκασμοί, εντατικοποιούνται από τους Δήμους σε συνεργασία με τις περιφέρειες. Απόψε θα πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια Αττικής στον Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος ένας έκτακτος ψεκασμός μεγάλης κλίμακας. Ωστόσο, όπως έχουμε ακούσει τους ειδικούς να αναφέρουν και ακούσαμε και σήμερα στην τηλεόραση του Sky τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, είναι καθοριστική σημασία σε ψεκασμοί να ξεκινούν έγκαιρα. Οπότε τώρα είναι αυτό ένα ερώτημα. Το κατά πόσο ξεκίνησε το εθνικό σχέδιο δράσης, το πρόγραμμα αυτό να υλοποιείται άμεσα με τους ψεκασμούς.
1: Σωστά. Να είσαι καλά, Ματίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ματίνα Πολυχρόνη, είναι αυξημένοι οι αριθμοί και θα κρατηθούν σε αυτά τα αυξητικά, σε αυτά τα επίπεδα. Από ό,τι υπολογίζουν τουλάχιστον οι επιστήμονες μέχρι και τα αρχές του Οκτωβρίου. Στον Δημήτρη Χατζικόρτσου τώρα, γιατί είχαμε μία ακόμη δολοφονία μιας γυναίκας από τον σύζυγό της, μια γυναικοκτονία δηλαδή στη Ροδόπη. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι Σπύρο. Ακόμη όπως είπες και εσύ, μία γυναικοκτονία, ακόμη μία δολοφονία, ακόμη μία μάνα που χάνει τη ζωή της και αφήνει πίσω τρία παιδιά εξαιτίας του 53χρονου σύζυγου στην συγκεκριμένη περίπτωση που τη δολοφόνησε μέσα στο διαμέρισμα στο οποίο βρισκόντουσαν μάλιστα έναν ήλικο παιδί, έναν ήλικο κορίτσι 16 ετών που είδε να δολοφονείται η μητέρα του μπροστά στα μάτια της και ενός 19χρονου αγοριού, του δεύτερου γιου, ο οποίος μετέφερε νεκρή τη μητέρα του στο νοσοκομείο. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολο είναι για αυτά τα δύο παιδιά και για το τρίτο παιδί το οποίο βρισκόταν στην Κρήτη για σπουδές και εργασίες, το να χάνουν κατά αυτόν τον τρόπο τη μητέρα τους. Οι τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας αφορούν τον 53χρονο, ο οποίος προσπάθησε και αυτό να βάλει στη συνέχεια τέλος στη ζωή του, τραυματίστηκε ελαφρά στην ηλιακή χώρα και κατανάλωσε καυστικό υγρό, νοσηλεύεται στο Σουσμανόγλιο νοσοκομείο εδώ στην Κομοτηνή. Φαίνεται λοιπόν πως χθες το βράδυ έδωσε κατάθεση στις αρχές και ομολόγησε τον φόνο. Φαίνεται μάλιστα να υποστήριξε πως το έκανε ενώ ήταν θολωμένος, καθώς είχε προηγηθεί καυγάς. Να σου πω ότι οι γιατροί θα εξετάσουν και θα αξιολογήσουν την κατάσταση του 53χρονου για να αποφασίσουν εάν είναι σε θέση να λάβει εξιτήριο, έτσι ώστε να απολογηθεί και ενώπιον της εισαγγελέα για τις κατηγορίες, τις βαρύτατες κατηγορίες οι οποίες τον βαραίνουν. Από εκεί πέρα κατάθεση στην αστυνομία έδωσαν και τα άλλα δύο παιδιά, το 16χρονο κορίτσι και το 19χρονο αγόρι που ήταν παρόντες στο συμβάν. Και από εκεί και πέρα οι εξελίξεις αφορούν την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες προκύπτει από αυτή την εξέταση το ότι η 44χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της καθώς έπειτα από ένα χτύπημα με κουζινομάχαιρο 20 εκατοστών στην τραχηλική χώρα στο λαιμό, προκάλεσε εσωτερική και εξωτερική αιμορραγία στο δεξιό πνεύμονα, με αποτέλεσμα μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά η 44χρονη γυναίκα να χάσει τη ζωή της. Η υπόθεση δεν τελειώνει εκεί, είναι μια υπόθεση που δεν ξεκίνησε χθες, είναι χρόνια τώρα, το 2022 είναι η καταγεγραμμένη καταγγελία που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, όταν το ζευγάρι ήταν στην Κρήτη και κατήγγειλε η 44χρονη γυναίκα ότι ο άντρας της την απείλησε και την εξύβρισε, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο άντρας. Από εκεί και έπειτα ξεκίνησε μια διαδικασία με ψυχιατρική παρακολούθηση για τον 53χρονο, με τον να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και εν τέλει να χρειαστεί να νοσηλευτεί μάλιστα για δύο βράδια σε μια ψυχιατρική κλινική, όμως αποφασίστηκε να θεθεί ελεύθερος, να συνεχίσει να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή στο σπίτι του. Και είδαμε ότι αυτό
1: έβαλες με το ρεπορτάζ σου, έχεις αναδείξει αρκετά πράγματα που πρέπει να απαντηθούν. Πάντως, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης Χατζηκόρτσου. Και τώρα θα πάμε στην Βρετανία. Θα μεταφερθούμε στην Βρετανία. Έχουμε ήδη συνδεθεί με τον ανταποκριτή μας, τον Γιάννη Χανονιωτάκη, γιατί στη Βρετανία βρίσκονται πια, ή μάλλον βρίσκονται, ο Χάρη και η Μέγκαν. Δεν ξέρω, τους έχει δει κάποιος. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Όλα δείχνουν ότι έχουν φτάσει στη Βρετανία. Χθες προσγειώθηκε το ιδιωτικό τους jet στο αεροδρόμιο του Μπέρμιγχαμ και ανοίγει έτσι ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους. Να σημειώσουμε βέβαια, Σπύρο, το έχουμε ξαναπεί, ότι η επιστροφή τους στη Βρετανία δεν συνεπάγεται και επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα. Θα παραμείνουν μη εργαζόμενα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής? Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η νέα τους κατοικία βρίσκεται στην ήσυχη και γραφική περιοχή του Cotswolds, λίγο έξω από το Λονδίνο, και σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα δύο τους παιδιά έχουν ήδη πραγματοποιήσει την εγγραφή τους σχολείο και θα ξεκινήσουν μαθήματα την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πρίγκιπας Χάρη έχει κανονίσει μια σειρά από φιλανθρωπικές επαφές, θα παραστεί σε εκδηλώσεις φιλανθρωπικών οργανώσεων, ενώ εργάζεται και πυρετοδός για τους αγώνες Invictus που θα λάβουν χώρα το ερχόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ. Αξίζει να σημειώσουμε ότι η υποδοχή από τον βρετανικό τύπο είναι μάλλον αδιάφορη. Όχι μόνο δεν αποτελεί
1: αυτό που ήταν αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω, ότι πώς τους υποδέχθηκαν.
4: Θα έλεγα με αρκετά χλιαρό τρόπο. Ναι. Δεν αποτελεί πρώτη είδηση σε κανένα πρωτοσέλιδο. Μάλιστα. Και σε κάποια μάλιστα δεν υπάρχει καν σαν είδηση.
1: Άρα,
4: τώρα, έχουν γίνει κάποιες αναλύσεις και κάποια σχόλια σχετικά με το τι μπορεί να σημαίνει η επιστροφή τους εδώ. Σηματοδοτεί σίγουρα μία νέα σελίδα, ωστόσο πολλοί σημειώνουν ότι αναπόφευκτα θα φέρει ξανά στο προσκήνιο και τα άλλα τα ζητήματα που έχει η βασιλική οικογένεια.
1: Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο. Υπόλοιπες διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle μας τώρα.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. 20 μονάδες μπροστά η εναλλακτική για τη Γερμανία 10 μέρες πριν τις τοπικές εκλογές στη Σαξονία-Ανχάλτ. Πρώτο βήμα προς νέα πενταμερή στο Κυπριακό έκαναν Χριστοδουλίδης Ερχιουμάν. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. 10 ημέρες απομένουν μέχρι τις τοπικές εκλογές στο κρατήδιο Σαξονίας-Άνχαλτ στην Ανατολική Γερμανία στις 6 Σεπτεμβρίου. Έχει μόλις 2 περίπου εκατομμύρια κατοίκους, είναι όμως το πρώτο γερμανικό κρατήδιο που ενδέχεται να αποκτήσει ακροδεξιά κυβέρνηση. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν από τα μέσα του 2025 σταθερά την πρωτιά στην εναλλακτική για τη Γερμανία, η οποία ωστόσο διευρύνεται συνεχώς. Νέα επίθεση σε πετρελοφόρο σημειώθηκε στα στενά του Ορμούζ. Το πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για θύματα μεταξύ του πληρώματος. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν βιάζεται να συνεχίσει τις συνομιλίες με το Ιράν, εκφράζοντας παράλληλα την πεποίθηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το πάνω χέρι. Εν μέσω της έντασης, ο πρωθυπουργός του Κατάρ Αλθάνη μεταβαίνει σήμερα στην Τεχεράνη για συνομιλίες με την Ιρανική ηγεσία. Στόχος η αποκλιμάκωση της κρίσης και η αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Συμφωνία για εβδομαδιαίες συναντήσεις ήταν το βασικό αποτέλεσμα της πρώτης συνάντησης Χριστοδουλίδη-Ερχιουρμάν για το Κυπριακό. Ο ΙΕ χαρακτήριζε την τρίωρη συνάντηση επικοδομητική στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια νέα πενταμερή διάσκεψη. Στο Βερολίνο συναντώνται σήμερα, μετά από πρόσκληση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς, ηγέτες 6 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συντονίσουν τη στάση τους απέναντι στο νέο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Η Γερμανία και οι συμμαχοί της, Δανία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία και Ολλανδία, ζητούν περικοπές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων ευρώ στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2028-2030. Η Κομισιόν προτείνει προϋπολογισμό ύψους 1,76 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνουμε το δελτίο με μια τελευταία είδηση. Δύο εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης έχασαν τη ζωή τους από ελονοσία, πιθανότατα από κουνούπια που έφτασαν με πτήσεις από ενδυμικές περιοχές. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο της Deutsche Welle.
0: Και επιστρέφουμε με Θανάση Κρητικό στο στούντιο για τις αθλητικές μας ειδήσεις. ΑΕΚΑΡΑ χθες, περιμένουμε και τον Όφη σήμερα.
7: Ναι, πολλούς περιμένουμε σήμερα. Ας ξεκινήσουμε από την ΑΕΚ, η οποία στις 7 απόψε θα είναι στην κλήρωση της League Face του Champions League, διότι μετά την επιβλητική της εμφάνιση και την νίκη με 4-0 επί της Λεύσκη στην κατάμεστη Νέα Φιλαδέλφια χθες, πήρε την πρόκριση για τα αστέρια, περιμένει μεγάλους αντιπάλους. Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Ρεάλ Μαδρίτης και ούτω καθεξής. Έχει θηρία και αυτή είναι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Η ΑΕΚ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος μπαίνει και στο Champions League. Έτσι. Πάμε στα υπόλοιπα. Ο Παναθηναϊκός 8 αντιμετωπίζει την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάν του 2-2 του ΑΚΑ στην Τσεχία το παιχνίδι για να προκριθεί στη League Face του Conference League. Η αναμέτρηση ζωντανά από τον Sky στις 8 υπάρχει pre-game στις 7.30 και γι' αυτό σου δίνω πάσα να πεις το δελτίο ξεκινάει στις 6.
0: Στις 6, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σήμερα είναι στις 6.
7: Πάρα πολύ σωστά. Στις 8 ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Μπραν στην Νορβηγία στην revanche του 1-1 και ο δικέφαλος για να προκριθεί και αυτός στην League Face του Conference League. Κλείνουμε με τον Όφη, ο οποίος μετά το 3-0 επί της Τσέσεκα Σόφιας στο Παγκρίτιο την προηγούμενη εβδομάδα θέλει να σφραγίσει την πρόκριση στο Europa League.
1: Είπα τον Όφη γιατί νόμιζα ότι δεν ξέρω γιατί μου είχε κολλήσει ότι ο Παναθηναϊκός παίζει αύριο.
8: Αμέσως μετά, κοντά σας ο Δήμος με το μουσικό κοκτέιλ.
9: Star FM 93,3. Ο πρώτος.
10: Ο ζωντανός σταθμός.
11: Star FM 93,3. Σύγχρονη δόμηση.
12: Πλήρης ανακαίνιση.
11: Άψογα υλικά.
12: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
11: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
12: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
12: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία.
13: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
12: Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
11: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
12: Και όλα γίνονται εύκολα.
14: Η ώρα στον Star FM είναι 3. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
15: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
16: Ε, ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
15: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
17: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
18: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
17: Πίτσα Ρωμαίο.
18: Για αυτούς που ξέρουν.
16: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
19: Ακούς Star FM 933. Star FM.
20: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Star FM
1: 9:32.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Central.
2: Central.
3: Central.
1: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
4: La gente está muy loca.
1: Και το πρωί και το βράδυ.
4: All day. All night.
1: Central και...
5: Φύγαμε.
3: All day.
4: All night. All night. All night.
1: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
9: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.
10: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

έκανα προσπάθειες μαζί σου. Χαμένος χρόνος ήταν εξ αρχής, γι' αυτό κι όπως έστρωσες σκηνή

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Μην αφήνετε τις οφειλές σας στη δημόσια επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Γρεβενών να γίνουν βάρος στην εφορία. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πλέον βεβαιώνονται απευθείας στη ΔΟΗ και στα κέντρα βεβαίωσης και ίσπραξης. Προλάβετε τώρα, προσέλθετε αυτοβούλως στη ΔΕΙΑ Γρεβενών και υποφεληθείτε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, πολλές δόσεις και παραγραφή μέρους των προσαυξήσεων. Ρυθμίστε τις εκκρεμότητές σας σήμερα, πριν η οφειλή μεταφερθεί στην εφορία. ΔΕΙΑ Γρεβενών. Με υπευθυνότητα δίπλα στον πολίτη.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 62 0 28 109.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
6: Frictoria Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com
9: Star FM 93,6.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
5: Star FM 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Ακούς
1: Star FM 933. Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό
5: Star FM 933.
1: Star FM

Star FM. Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα Κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
3: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3. Δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services.
2: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
3: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
2: Central.
3: Central.
4: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
2: Central και...
7: Φύγαμε.
8: All day. All night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό. Star FM 93. Star. Star.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: Ακούς Star FM 9.32. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις του

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
1: Sky 100,3.
2: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
3: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
2: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
3: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
2: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
3: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
2: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην Electronet και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
5: Victoria.com Data Center Services.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
7: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Victoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
5: Victoria.com Data Center Services.
7: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Victoria.com Data Center Services.
6: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Victoria.com Data Center Services.
6: Τηλέφωνο 2421-100-659. Victoria Data Center Services.
5: www.victoria.com.
8: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
9: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες,

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 8:30.
4: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
5: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
7: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM
1: 93. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 9:30.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 932. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε,

0: Εγώ φεύγω, πάω για βουτιά.
1: Α, κάτσε, να ετοιμαστώ κι εγώ.
0: Κάνε γρήγορα, θα τα πάρουν όλα αν αργήσουμε.
1: Τι θα πάρουν, τις ξαπλώστρες?
0: Όχι, τα κλιματιστικά, τα ψυγεία, τις παγωτομηχανές.
1: Α, μισό λεπτό, για βουτιά δεν είπαμε ότι θα πάμε?
0: Ναι, βουτιά στις εκπτώσεις της ηλεκτρονέτ. Σε αυτές τις καλοκαιρινές εκπτώσεις έρχεσαι στην ηλεκτρονέτ και είσαι cool. Γιατί εδώ θα βρεις όλα τα κορυφαία brands σε σούπερ τιμές, top εξυπηρέτηση και άμεση παράδοση. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους, Γρεβένα.
3: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους!
0: Ποια πίτσα! Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
1: Αφού το ξέρεις! Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς!
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν! Πίτσα Ρωμαίο! Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί!
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900!
2: Πίτσα Ρωμαίο!
3: Για αυτούς που ξέρουν!
0: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.
5: Ακούς Star FM 933. Star FM.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 93. Μόνο επιτυχίες.

0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στη πόλη. Star FM.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: RFM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM
1: 933. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
8: Star FM 933. 933. Star FM.
9: Star FM 933.
10: Star.
9: Η ενημέρωση στα καλύτερά της.
11: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
1: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
2: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
3: Είμαι η Πάολα.
4: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
5: Είμαι η Άννα Βύση.
6: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
7: Είμαστε η Ονειράμα.
8: Είμαι η Μαλού.
9: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
10: Ακούς Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

Όμως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM. Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM 93,3.
1: Ακούς Star FM 93,3. Star FM.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.
1: Στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 2.
2: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
3: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
4: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 93,3.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 9:32. Star FM
2: 9:33. Ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας. Ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
2: Ο νούμερο 1 σταθμός της πόλης. Star FM 933. Star.